0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φοβοπολή ή πια μόλυνση ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Μεγάλωσα θα πει να κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσα σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωστά, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνο στα σκοπίδια, να ρίχνεις άλλους στα δικά, να βλέπεις πρωινά, να ακούς πιστά τις αναλύσεις, να υποδιψάς για ειδήσεις, να λες και yes, να λες και no, να συνηθίζεις τα πορνό.

στη φέρνουν, τα μυαλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

καπνός δε φαίνεται. Η ζωή μου κι αν αλλάξω, στη ζωή σου δεν έχω.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να

όσα θα πει, να κάνεις το παπί, να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωστά, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνο στα σκοπίδια, να ρίχνεις άλλους τα άδικα, να βλέπεις πρωινά, να ακούς πιστά τις αναλύσεις, να υποδιψάς για ειδήσεις, να λες και yes, να λες και no, να συνηθίζεις τα πόδια.

έρχεται η ανατροπή. Οι καιροί να στη φέρνουν, τα μυαλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους και χαμηλή υγρασία, έχουν θέσει σε πλήρη κινητοποίηση σήμερα όλον τον κρατικό μηχανισμό. Η Αττική βρίσκεται σε Red Code. Οι περιοχές με τον υψηλότερο δίκτυο επικινδυνότητας είναι οι περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Κλειστοί οι δρόμοι στον Ημιτό και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα κεντρών με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση. Με ιδιαίτερη έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως όλη Καβητός. Έκτακτα μέτρα σε περιοχές της Χαλκιδικής και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών. Πάνω από 270 συλλήψεις και βαριά πρόστιμα για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου. Αναδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς, παρότι το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν. Το Brent ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, ξεπερνώντας τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο άνω του 1% κατέγραψε και το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως με οικονομικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί. Στο Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεσάι, ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα, ενώ ανακοίνωσαν πλήγματα και σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος ανακοίνωσε σήμερα ότι η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ και οι θερμοκρασίες των ωκεανών σημείωσαν νέο ρεκόρ τον Ιούλιο. Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς κρίσιμο τμήμα του ποταμού ενδέχεται να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα, δημιουργώντας σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος, ελεύθερος με απόφαση εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στην θάλασσα νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδόνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλλιογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τσα-τσα-τσα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 10 Αυγούστου, 6 και 10 το πρωί. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, το earth-echo.gr, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Μπρίντες είπε εδώ, ήρθε εδώ και ούτε ένα καλό χειμώνα δεν είπε. Καλά έκανε. Διότι είναι 10 Αυγούστου. Είναι η εβδομάδα που είναι πιο άδεια παρά ποτέ η Αθήνα. Είναι ιδανική για όποιον θέλει να τη γνωρίσει, να γυρίσει τις ομορφιές της. Τυχεροί οι τουρίστες που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Αθήνα. Διότι οι υπόλοιποι έχουν πάρει το ονοματιό τους, τους δρόμους και τα πελάγι και βρίσκονται στην περιφέρεια και καλά κάνουν. Κάποιοι, πολλοί, βρίσκονται και εκτός Ελλάδος. Κάνουν τριήμερα, τετραήμερα εκτός Ελλάδος. Πιο φτηνά έρχεται. Εκτός από τον Γιάννη Πρίντεζη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Μα να θέλω να την πω κάθε φορά καμιλαράκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα είναι λοιπόν 10 Αυγούστου και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένεται γενικά έθριος καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Όσοι μετακινούνται από νησί σε νησί στο Αιγαίο, και είναι αρκετοί που το κάνουν αυτό το πράγμα, θα αντιμετωπίσουν 8 μποφόρ σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει και τους 37, ενώ στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, τοπικά θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, έχω λέγεται. Ξέρετε ότι σήμερα είναι ή πρέπει να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους, τους ισχυρούς και την έντονη ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης επέκτασης πυρκαγιών. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, όπως μάθαμε να λέμε, τίθενται σήμερα πολλές περιοχές, δηλαδή η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, επίσης Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, οι Κυκλάδες, η περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, μισή Ελλάδα και... Σας είπα ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω του Earth News Radio στο Viber. Earth News και ενώ Radio, δύο λέξεις ξεχωριστά, στο Viber. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη με 21 βαθμούς. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα. 30 βαθμούς έχει τώρα ήδη. Ήδη 30 στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ, λέει παιδιά, μέχρι και κάτω από 30. Δεν έπεσε κάτω από τους 30 βαθμούς. Αυτό.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιπόλυτος, η Ιπολίτη και ο Λαβρέντιος. Επίσης σήμερα είναι εθνική εορτή του Εκουαδόρ, του Ισημερινού δηλαδή, με αφορμή τον ξεσηκωμό της χώρας κατά των Ισπανών το 1809.

Ήταν 10η Αυγούστου του 1788 όταν ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμός 41, γνωστή και ως του Διός. Το 1793, σαν σήμερα, άνοιγε τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Εξαιρετικό, υπέροχο. Χωρίς πολλά πολλά μέτρα ασφαλείας. Το 1825, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κρύεζης πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Το 1913, σαν σήμερα, υπογραφόταν η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα, το πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς το γνωστό, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μια Συνθήκη των Σευρών την οποία πάρα πολλοί αναθεωρητές πολιτικοί στην γειτονική χώρα, την Τουρκία, αμφισβητούν μέχρι και σήμερα. Το 1922 ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του, ο Παναθηναϊκός. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. ΠΑΟ δηλαδή, μια ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γράφει το σαν σήμερα. Επίσης το 1969 σαν σήμερα κυκλοφορούσε στην ελληνική αγορά η Coca-Cola.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1884 ο Παναΐτ Ιστράτη, Παναγής Βαλσάμης το πραγματικό του όνομα, ο επωνομαζόμενος και Γκόργι των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος συγγραφέας. Το 1947 γεννιόταν ο Ιαν Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος Τζέθρο Τάλ. Μορφή, μεγάλη μορφή, τεράστια. Και το 1960 γεννιόταν ο Αντώνιο Μπαντέρας, Ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, με διεθνή καριέρα φυσικά. Αντιθέτως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1881 ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Το 1945 έφευγε ο Ρόμπερτ Γκόνταρντ, Αμερικάνος φυσικός από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής, και το 1968 ο Γκαμπριέλ Ανό, Γάλλος ποδοσφαιριστής, δημοσιογράφος, εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα L'Équipe και θεωρείται ο εμπνευστής του κυπέλου πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο, τον Champions League.

Καλημέρα, ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μας τον Billy the Grande που γύρισε μετά από κάποιες διακοπές, επέστρεψε στην δουλειά του στα αστικά της Καλαμάτας, μας ακούει, επέστρεψε και στη συχνότητά μας και ήρθε φέρνοντας καλά νέα. Έγινε παππούς, απέκτησε εγγονάκι, αγοράκι, να σου ζήσει, να το χαίρεσαι, να το καμαρώνεις.

Λοιπόν, είναι αρχή μιας εβδομάδας όπου είχαμε πολλά και διαφορετικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πλούσια η δισογραφία, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, και τον Αύγουστο έχει ειδήσεις. Αυτή που ξεχωρίζει είναι αυτή η απόβαση που κάνανε ρε παιδί μου στο Σαρακίνικο με ένα ελικόπτερο, γιατί έτσι τους άρεσε. Τους άρεσε να πάνε στο Σαρακίνικο, πήραν ένα ελικόπτεράκι, πήγανε. Και έχει ξεσπάσει ένας ολόκληρος χαμός. Καλώς πήγανε, κακώς πήγανε, υπάρχει κενό στο νόμο, είναι πρόκληση απέναντι στους υπόλοιπους λόμενους. Πήγαν σε μια τοποθεσία η οποία είναι, θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, πλούτος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτή η συγκεκριμένη παραλία κτλ. Τι έκαναν αυτοί οι τύποι? Τίποτα. Ήθελαν να κάνουν τη βόλτα τους, βρήκαν έναν πρόθυμο πιλότο. Κανονικά το νησί έχει και ελικοδρόμιο. Θα μπορούσαν να πάνε στο ελικοδρόμιο. Όχι, ήθελαν να κάνουν το κομμάτι τους, το εφέ τους, και το κάνανε. Βρήκαν έναν πρόθυμο πιλότο, πήγαν, προσγειώθηκαν εκεί στο Σαρακίνικο με ένα έτσι ελαφρού τύπου ελικοπτεράκι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλάμπρα, κάπως το λένε. Έχει ένα συγκεκριμένο τύπο. Και πήγαν στο Σαρακίνικο με το ελικόπτερό τους. Τι να πει κανείς? Δηλαδή σοβαρά, αντέχει σοβαρής κριτικής το γεγονός από μόνο του? Είναι μια απαράδεκτη ανοησία που έκαναν κάποιοι τύποι και ένας πιλότος ο οποίος αποδέχτηκε να την κάνει. Τώρα, αν το ορίζει ο νόμος, αν έχει παραθυράκι, αν δεν έγραφε ρητά το σχέδιο πτήσεων ότι απαγορεύεται διαροπάλου η προσγείωση στους βράχους εκεί στο Σαρακίνικο, και κακώς δεν υπήρχε γραμμένο, όπως δεν υπάρχει γραμμένο και σε ποιες άλλες, εν πάση περιπτώσει, βραχονισίδες ή άλλα σημεία δεν πρέπει να πατήσεις, π.χ. στην Ακρόπολη, okay. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που άρχισαν να έρχονται κάτι τύποι ζάπλουτοι που παίρναν ένα ελικόπτερο και προσγειώνονταν σε διάφορες διάσημες και πασίγνωστες παραλίες στη Μύκονο ή αλλού, θέλοντας να κάνουν επίδειξη πλούτου, έχει ξεφύγει το πράγμα.

γίναν και άλλα πράγματα και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Το τι αναλύσεις έχω διαβάσει αυτό το Σαββατοκύριακο για την συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μας απειλεί, είναι κόντρα στο ΝΑΤΟ, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μας απειλεί, είναι κόντρα

Έχουμε και τους Ιρανούς. Βρήκανε ότι μπορούν να πιέζουν γιατί έχουν τα στενά του ορμού στη δική τους ευρύτερη επικράτεια. Οπότε σου λέει τι θα κάνουμε, ή όλα ή τίποτα. Απαιτούν, ζητούν συμφωνία για τα πάντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλιώς δεν πρόκειται να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Έχουμε και τους φίλους τους, τους Χούθη, οι οποίοι συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις. Διαβάζω ότι σήμερα τα ξημερώματα άλλο ένα πλοίο καίγεται. Δεν ξέρουμε εάν, λίγο στα νυχτά του Ομάν, δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς το χτύπησε. Μπορεί να το χτύπησαν οι Χούθη, μπορεί να το χτύπησαν οι ίδιοι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, ξανά έχουμε μια μικροεντασούλα εκεί πέρα. 10η Αυγούστου, βρε παιδιά. Καθίστε λίγο φρόνιμα. Να είστε αγαπημένοι.

Σαββατοκύριακο σημαδεύτηκε και από μια απώλεια. Ένας ηθοποιός 74 ετών μεν, ο Νίκος Καλογερόπουλος. Μια μορφή που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο. Ένας μεσίνιος ηθοποιός. Διαβάζω ότι ήταν, η καταγωγή του ήταν από το Χαλαζόνι Τριφυλίας. Έγινε πασίγνωστος φυσικά από την ταινία του Περάκη. Του Περάκη το... Πώς τη λέγανε αυτή την ταινία. Δεν θα την ξεχάσω. Ναι. Από τα Αρπακόλα, μπράβο. Ναι, από τα Αρπακόλα. Βέβαια, έχει... πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», σε μια εκπληκτική, εξαιρετική ερμηνεία. Δεν ξέρω αν την είχατε δει αυτή τη σειρά. Εν πάση περιπτώσει, όπου είχε, από όποια σειρά είχε περάσει, την είχε κοσμήσει. Ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Κάποιοι που τον γνώριζαν, όσοι τον γνώριζαν, λένε και ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Στο Λούφα και Παραλλαγή ήταν μετά το Αρπακόλα, ήταν που είχε απογειωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Το 1984 γυρίστηκε η πρώτη τέτοια ταινία. Του χάρισε και το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτός ο ρόλος, στο Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη, αυτή την ταινία προσπαθούσα να θυμηθώ. Το Αρπακόλα ήταν στη συνέχεια. Επίσης, αξέχαστη ήταν η ερμηνεία του στην εικόνα του, στην ταινία «Το Ρεμπέτικο». Αν θυμάμαι καλά, του Κώστα Φέρη. Εξαιρετική ερμηνεία και εκεί.

Λοιπόν, αυτά εν ολίγης ως πρόλογο. Γιατί σιγά σιγά τώρα θα πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για να έτσι ξεδιπλώσουμε τη βεντάλια της ειδησιογραφίας και της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση Red Coat, σήμερα η Αττική και άλλες 6 περιφέρειες για εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιφυλακή αρχές. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα από όλους. Απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη χθεσινή δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πάνω από 270 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από τις αρχές Αυγούστου. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπέρασε τα 84 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν κυρίως με οικονομικά μέτρα, προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar που πνίγηκε ο τετράχρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της στην πισίνα. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή από την Ελασσόνα, όπου έχει ήδη 24 βαθμούς Κελσίου. Το θέμα δεν είναι ότι λείπετε. Καλά κάνετε και λείπετε. Το θέμα είναι ότι δεν στέλνετε και μηνύματα. Βεβαίως πολύ καλά κάνετε, διότι άμα είστε διακοπές, σιγά μην ξυπνάτε από τις 6 ώρα για να στείλετε μηνύματα. Όσοι είστε εδώ όμως και είστε εσείς στην τροφιά σας, στείλτε για να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε καλά όλοι. Αυτό. Έβλεπα πριν από λίγο από το λιμάνι στη Θεσσαλονίκη αλλά και στον Πειραιά ότι και σήμερα φεύγει μπόλικος κόσμος. Δευτεριάτικα. Βλέπω τώρα τη Χρυσίδα την Νικητάκη που είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Νωρίτερα έβλεπα σύνδεση με την Λία τη Χριστάρα στην Θεσσαλονίκη και εκεί στο λιμάνι κόσμος έφευγε σοριδών ακόμη. Πού ήταν όλοι αυτοί το Σαββατοκύριακο? Γιατί βγήκα το Σαββατοκύριακο μια βόλτα. Κυκλοφορούσες πολύ άνετα, βρε αδελφέ. Παλιά, πριν από χρόνια, άκουγα μια φράση «Να μείνουν οι βλάχοι έξω από την Αθήνα». Το λέγανε αυτό το πράγμα, κάποιοι καμάρωναν, χαίρονταν που το λέγανε. Εγώ και ως βλάχος το άκουγα και λίγο τσίτωνα, με εκνευριζόμουνα, αλλά πλέον δεν ιδρώνει τα αυτή μου. Καλημέρα στην κυρία Αδαμαντία. Ορίστε, είπαμε, στείλτε την καλημέρα σας. Μπράβο. Κυρία Αδαμαντία, να ξέρουμε ότι είστε εδώ. Εδώ εννοώ στη συντροφιά μας. Μπορεί να μην είστε στην Αθήνα, να είστε κάπου αλλού. Α, και καλά κάνετε. Λοιπόν, είναι και η περίοδος που δεν υπάρχει μεγάλο, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον να πεις τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται από εδώ και από εκεί, ποια είναι η ειδησογραφία, τι ενδιαφέρει τώρα τον κόσμο. Νομίζω, φαντάζομαι, τον κόσμο τον ενδιαφέρει τον περισσότερο αν στην παραλία που θα πάει ή θα βρίσκεται θα εμφανιστεί άιντε κάνας λαγοκέφαλος, εάν και εφόσον, αν και πέρασε η πολλή φασαρία για τον λαγοκέφαλο, εάν θα βρει κάνα καλό εστιατόριο, κάνα καλό μεζεκλίγι, κάνα τέτοιο, να διασκεδάσει, να περάσει λίγο χαλαρά, να ξεφύγει λίγο από τις καθημερινές έγνοιες. Βέβαια, δεν λείπουν και οι καταγγελίες αυτό το διάστημα. Για παράδειγμα, έβλεπα ένα δημοσίευμα βρετανικής εφημερίδας στην οποία είχε πολλές καταγγελίες από τουρίστες οι οποίοι πήγανε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες ήταν κυρίως από νησί στα Επτάνησα, όπου λέγανε ότι βλέπανε κάτι κρυφές χρεώσεις στους λογαριασμούς που δεν ήξεραν από πού και πώς προέρχονταν. Αυτό που λέμε, το θέμα της ακρίβειας που αφορά τον καθέναν και αγγίζει τον καθέναν, αγγίζει και τους τουρίστες, διότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είτε δεν θα εκδώσουν σοβαρή απόδειξη, θα δώσουν, ξέρω εγώ, το χαρτί της παραγγελίας, είτε θα έχουν κάποιες χρεώσεις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τις δικαιολογούν, που δεν τις είχαν υπολογίσει οι άνθρωποι. Και ξέρετε, οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα και πάνε, μετράνε τα πάντα, γιατί είναι παρέες και λένε, παιδιά, θα φάμε 1, 2, 3, 4 πράγματα, θα τα μοιράσουμε δια του πόσα άτομα είμαστε, 4, 5, 6, θα μας πέσει τόσο στον καθένα. Όταν ξεφεύγει από αυτό το τόσο στον καθένα, αρχίζουν και ψάχνονται. Δεν σαν τους Έλληνες που δεν το πολύ κοιτάνε και «Α, μου φέρει μια απόδειξη, μπορεί να είναι του προηγούμενου, μπορεί να είναι του επόμενου, δεν ξέρω εγώ ποιανού είναι, φύγε». Και έχουν και το κακό συνήθειο αυτοί οι τουρίστες, όταν πληρώνουν παραπάνω και αδικαιολόγητα παραπάνω, μετά να γράφουν διάφορες επιστολές στις εφημερίδες, καταλάβατε, και γινόμαστε βούκινο. Εμείς είμαστε λίγο πιο large. Καλημέρα στο φίλο μας, στη φίλη μας την Μαρία, τη Μέρη, από το Ανόβερο. Εδώ κι εμείς. Δυστυχώς δεν έχουμε πάει διακόπες ακόμα. Με το καλό, σας εύχομαι. Καλημέρα και στον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Ωραία, μας ακούν απ' έξω σήμερα. Κοπεχάγη, Ανόβερο κτλ. 16 βαθμούς έχει στην Κοπεχάγη. Τι ωραία.
Μου λέει για τον Καλογερόπουλο ότι ήταν φοβερό στο κάμπινγκ και στο μάθε παιδί μου γράμματα. Και σε αυτό το κάμπινγκ δεν το είχα δει, αλλά το μάθε παιδί μου γράμματα το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη, που δεν χρειάζεται να πάει διακοπές γιατί είναι στη Μυτιλίνη ο άνθρωπος, δηλαδή δίπλα στη θάλασσα, Ξενιασιά κτλ. Κτλ. Περιμένει σήμερα να πάνε φίλοι, περιμένει το πλοίο της γραμμής που έρχεται από Θεσσαλονίκη γιατί του φέρνει φίλους. Ωραίο. Καλώς αν τους δεχτείτε. Καλημέρα στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια. Καλή εβδομάδα. Κάποιοι δεν έχουμε φύγει ακόμη. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό, αλλά με τεράστια προβλήματα στην υδροδότηση Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Γιατί, άμα στερεύει παιδιά και το Πηλίο από νερό, δηλαδή δεν πάμε καλά. Καλημέρα στην Ελένη. Εδώ είμαστε και σε ακούμε. Από τη Φλόρινα με 18 βαθμούς. Ο Σάκης είναι στη Βέρεια. Και είναι στη δουλειά. Λέει διακοπές 31 Αυγούστου. Τότε που έχει 4 μέτρα κενό η πρώτη ξαπλώστρα από το κύμα. Τώρα έχει πυκνώσει, Καλημέρα και στον Αντώνη από την Άρτα με 28 βαθμούς. Και όσο για το λαγοκέφαλο λέει ότι ψαράγια και να δουν λαγοκέφαλους τους λένε. Αλήθεια. Αυτή είναι η έννοια του τρόμου. Του φόβου. Αυτή είναι η έννοια. Μετά τα παίρνεις όλα στραβά. Ναι, κύριε Δημητρία, έπεσα και στο Χριστός ξανασταυρώνεται. Αυτό είπα πρώτο-πρώτο, γιατί το θυμάμαι. Θυμάμαι την ερμηνεία της αυτή τη σειρά. Αλήθεια. Που μου γράφει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου ότι έχουν πρόβλημα με το νερό. Διάβαζα ότι σε κάποιες περιοχές, σε πλάσεις, σε παραλίες, στην Χαλκιδική αν δεν κάνω λάθος, έχουν απαγορεύσει να κάνεις ντους σε δημόσιες ντουζιέρες ή στις πλάσεις και τα λοιπά, γιατί υπάρχει λειψιδρία και πρέπει να προσέχουμε το νερό λίγο, λέει. Έτσι διάβασα. Είναι από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, δυστυχώς. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο, ειδικά με τις συνθήκες τις μετεωρολογικές που διαμορφώνονται στην Ευρώπη. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πάει πολύς καιρός, άρα και δεν το έχετε ξεχάσει αν το είχατε ακούσει, ότι τα σημαντικότερα ποτάμια της Ευρώπης έχουν αρχίσει να χάνουν νερό, να πέφτει στάθμη τους τόσο πολύ, που υπάρχει μια ολόκληρη αναστάτωση στις εμπορικές διαδρομές, ας πούμε, των πλοίων που περνάνε από τα ποτάμια. Π.χ. η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα έχει και ο Δούναβης. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα μόλις τι γίνεται με τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Ουγγαρίας που κατεβάζει το διακόπτη γιατί δεν έχει νερό να ψήξει τον αντιδραστήρα, ή με την Ρουμανία που την άξαν στον αέρα μια γωνία γης για να γίνει λίγο μεγαλύτερη η ένταση της ροής του Δούναβη στο συγκεκριμένο σημείο, να μην έχει φυσικό εμπόδιο εν πάση περιπτώσει, και να πηγαίνουν τα νερά του λίγο πιο, να αποκτήσουν λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα. Φοβερό. Καλημέρα στη Σοφία από την ανεμοδαρμένη Χίο. Και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 26 βαθμούς. Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία και αισιοδοξία. Η αισιοδοξία μας δεστερεύει, αυτό είναι δεδομένο, υγεία να έχουμε.

αυτό που σας έλεγα για το νερό στη Χαλκιδική. Η κοινότητα Σάρτης, διαβάζω, το μεταδίδουν οι συνδέσεις στην τηλεόραση αυτή την ώρα, Ηλία Χριστάρα, η κοινότητα Σάρτης παρακαλεί τους επαγγελματίες που διαθέτουν beach bar να διακόψουν τη λειτουργία των ντουζ, γιατί υπάρχει περιορισμένη επάρκεια νερού. Και πού είστε ακόμα? Σας έλεγα νωρίτερα για μια συμφωνία που έγινε μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, για την οποία έχει ηχηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο πολύ μελάνη που λέγαμε παλιά δημοσιογραφικά, τώρα δεν γίνεται μελάνη, πολλά πληκτρολόγια πήραν φωτιά εν πάση περιπτώσει, για να γραφτούν πάρα πολλά πράγματα για αυτή τη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα. Ήδη οι τρεις συμμετέχοντες στη συμφωνία βγήκαν και κάνανε ανακοινώσεις ότι δεν στοχεύει εναντίον κανενός. Αμυντική είναι η συμφωνία και, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ευρύτερα, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί καλοθελητές που αμέσως έσπευσαν να πούνε «Οπ, κινδυνεύουμε». Υπάρχουν οι άλλοι λίγο πιο έτσι πραγματιστές, οι οποίοι λένε ότι ήδη η συμφωνία δοκιμάστηκε στην πράξη, η συμφωνία αυτή, πως όταν η Σαουδική Αραβία δέχτηκε μόλις χθες επίθεση από τους Χούθη, είχε νεκρούς η Σαουδική Αραβία και όμως δεν έσπευσε κανένας να τη βοηθήσει από τους δύο που υπέγραψαν, εν πάση περιπτώσει. Τι περίμεναν δηλαδή αυτοί, να στείλει πυρηνική βόμβα, ας πούμε, το Πακιστάν, γιατί λένε και αυτό, το Πακιστάν είναι και πυρηνική δύναμη και αφού είναι πυρηνική δύναμη κινδυνεύουμε όλοι. Θα έριχνε πυρηνική βόμβα εναντίον των Χούθη που έστειλαν ροκέτες και ντρόνους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας? Δεν γίνονται τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, δεν πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη? Φυσικά και πρέπει να την λαμβάνουν υπόψη οι αναλυτές, οι ένοπλες δυνάμεις, οι πολιτικές ηγεσίες, οι στρατηγικοί αναλυτές, όλοι αυτοί φυσικά και πρέπει να την λάβουν υπόψη τους και πρέπει να την ξεψηρίσουν αυτή τη συμφωνία, ακόμα δεν την έχουμε δει καλά-καλά, και να δούνε και τις συνέπειες που θα προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, το Ισραήλ, το οποίο ευελπιστούσε να εντάξει σε αυτά τη συμφωνία του Αβραάμ, να εντάξει και τη Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες που πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ένα λόγο να κάνουν τώρα δεύτερη σκέψη και να λένε, ρε παιδί μου, πού το πάει η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα. Πρέπει να το σκέφτονται λίγο παραπάνω. Εδώ βγήκαν αμέσως δηλώσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, να πάρουμε τους πάτριωτες από τη Σαουδική Αραβία, μας πρόδωσε η Σαουδική Αραβία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Ούτε μια συμφωνία που έχεις υπογράψει μπορείς να την ακυρώσεις μονομερώς τόσο εύκολα. Αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχαν συμφωνίες. Νομίζω. Συγγνώμη, γνώμη μου λέω. Για να ακυρώσεις μια συμφωνία, κάτι πρέπει να έχει γίνει χειροπιαστό και πρέπει να το δικαιολογήσεις, αλλιώς χάνεις την αξιοπιστία σου ως εταίρος οποιουδήποτε, και δεν είναι μόνο με τη Σαουδική Αραβία αλλά με οποιοδήποτε έχεις υπογράψει συμφωνία. Σου λέει, άμα βγεις από αυτή τη συμφωνία θα σου πει ο άλλος, α, μήπως με κάποιο ψηλό πείδημα ή κάτι πάρει στραβά η Ελλάδα μπορεί να φύγει και από τη δική μας συμφωνία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι και αμεληταία, εννοείται. Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Με πολύ αέρα, 26 βαθμούς Κελσίου. Αλλά η αίσθηση, λέει, όπως γράφει το κινητό, είναι 24 λόγω του αέρα. Ο κύριος Πέτρος, ο φίλος μας από την Κρήτη, λέει: πολλοί δεν ξέρουν ότι ο εξαιρετικός ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος έχει αφοριστεί δύο φορές από την Εκκλησία για διάφορες αιρετικές του σκέψεις. Το αιρετικές, ναι, για την Εκκλησία σκέψεις. Για τους ξένους, λέει ο κύριος Πέτρος, πολύ καλά κάνουν και καταγγέλνουν τις διάφορες οικονομικές απατεωνιές στα νησιά.
αυτή τη στιγμή έχει 25 βαθμούς στο Ηράκλειο. Προσθέτει, καλημέρα και πάλι. Πολύ καλά κάνουν και καταγγέλουν. Φυσικά και κάνουν καλά και καταγγέλουν. Και εδώ όποιοι καταγγέλουν ανάλογες συμπεριφορές, σε πάση περιπτώσει, γιατί το έχουμε πει, πρώτα απ' όλα ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Καλά, αυτό είναι ένα ρητό που υπόθηκε έτσι, έχει μέχρι τις μέρες μας χάσει την έννοιά του. Αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές με την Κατερίνα, αν καταλαβαίναμε κάποια στιγμή τι δύναμη έχει ο καταναλωτής και αν με κάποιον τρόπο μπορούσαμε να συντονίσουμε λίγο τις συμπεριφορές μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, φαινόμενα εσχροκέρδειας δηλαδή ή απατεωνιάς, έτσι, κοροϊδίας, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

πάω αλλού τώρα. Θα σας πάω μια βόλτα στην Κιανή Ακτή. Η Κιανή Ακτή είναι ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, της Γαλλίας, όπου πάνε και είναι ακριβό σε γενικές γραμμές. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, έχω φίλους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με αυτοκίνητο από την Ελλάδα για να φτάσουν στην Κιανή Ακτή, να κάνουν το γύρο της μισής παραλιακής Ευρώπης στην Μεσόγειο και να κάνουν διάφορους σταθμούς. Με τελικό στόχο την Κιανή Ακτή, γιατί είναι μια προβεβλημένη περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολλοί πλούσιοι συχνάζουν εκεί. Αφού συχνάζουν πάρα πολύ πλούσιοι εκεί, έχει γίνει και ως μέρος έλξης για τους λογής απατεωνίσκους. Έτσι, κλέφτες οργανωμένοι πηγαίνουν στην Κιανή Ακτή και βάζουν στο στόχαστρο διάφορους ζάπλουτους προύχοντες που κυκλοφορούν στην περιοχή για να τους ληστέψουν. Τι κάνανε, λέει, συνελήφθησαν 4 Ισπανοί. Γιατί έκλεψαν από έναν Βραζιλιάνο τουρίστα ένα ρολόι η αξία του οποίου είναι 300.000 δολάρια, περίπου 260.000 ευρώ. Είχε αυτός ρολόι 260.000 ευρώ, το είχε στον καρπό του και οι άνθρωποι το κλέψανε. Από την αρχή του καλοκαιριού, λέει, έχουν κλαπεί 15 ρολόγια πολυτελείας από την περιοχή. Σε 4 από αυτές τις 15 υποθέσεις κλοπής ρολογιών πολυτελείας έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Για τις υπόλοιπες διεξάγονται έρευνες, ανακοίνωσε επισήμως η χωροφυλακή της Κιανής Ακτής. Οι 4 αυτοί εντοπίστηκαν, ξεκίνησε οι 4 Ισπανοί ληστές, ξεκίνησε μια καταδίωξη στους δρόμους του κόλπου εκεί του Σεντροπέ. Το έχετε δει σε ταινίες, αποκλείεται το Σεντροπέ, υπάρχει και τραγούδια Σεντροπέ, λαλαλαλαλαλα και τα λοιπά. Λοιπόν, και τους κυνηγούσανε μέχρι με οχήματα, δεν ξέρω, και από αέρος ενδεχομένως, έχω δει και κάτι τέτοιες ταινίες και είμαι επηρεασμένος, τους πιάσανε τελικά. Πας διακοπές οπουδήποτε, δεν λέω στο Σεντροπέ, στην Κιανή Ακτή, οπουδήποτε, πας διακοπές και κουβαλάς μαζί σου ρολόι 260.000 ευρώ. Γιατί, βρε άνθρωπέ μου, θα μου πεις, άμα πληρώνεις, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια για να πας με τη θαλαμιγό σου και να περάσεις εκεί, τώρα αυτό θα σε χαλάσει? Όχι.

0: Επειδή σας έλεγα πριν για το Ισραήλ και σε σχέση με αυτή τη συμμαχία που έγινε Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, να σας πω και το εξής. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο αυτό το ειρηνευτικό που έχει αποδεχτεί η Χαμάς, το λεγόμενο σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Γάζα, το οποίο προβλέπει μεν τον αφοπλισμό, αλλά σε ένα βάθος χρόνου τον αφοπλισμό της Γάζας, όπως και διαφωνεί και στο ποιος θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, άρα ποιος θα είναι ο ενδυνάμει εχθρός του Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει, ή από ποιον θα κινδυνεύει. Σε αυτά τα σημεία έχει σκαλώσει το Ισραήλ και λέει: εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτή τη συμφωνία. Έτσι, για να τα έχετε όλα εις γνώσεις σας, τα διάφορα γεγονότα που έχουν γίνει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Κυψέλη. Και νομίζω ότι σε λίγο θα συνδεθούμε με την εκπομπή συνδέσεις, με την τηλεόραση του Earth News.
1: Ορίστε, Δευτέρα, σήμερα
0: συνάντηση σφινάκι.
1: Χρώματα.
0: Ναι. Σήμερα...
2: Συνάντηση σφινάκι, μας το είπε.
0: Σφινάκι, γιατί έχει πάει 6:56, τι κάνετε.
2: Ναι, συγγνώμη, δεν θα το ξέρω.
0: Όχι, αλίμονο, προς Θεού, αλίμονο.
2: Τι να κάνουμε, μας πήρε η επικαιρότητα.
1: Εδώ συζητούσαμε για το Χαρτζηλίκι, Διονύση.
0: Α, ωραία.
2: Να συζητήσουμε κάτι άλλο, γιατί παλιά λέγαμε αυτή τη γνωστή ατάκα του Κώστα Βουτσά. Έχω και κότερο, πάμε μια βόρτα.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτός είχε ελικόπτερο, πήγε βόλτα στο Σαρακίνικο.
0: Αλήθεια, παιδιά, είναι απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο. Και είναι απίστευτο και για το πιλότο που το αποδέχτηκε αυτό το πράγμα. Θέλω, το μυαλό μου πάει σε διάφορα αρνητικά πράγματα. Δηλαδή, τι ήθελε να δείξει αυτός ο τύπος, ότι τι. Ότι μπορώ με το ελικόπτερο να φτάσω όπου θέλω, ότι εσείς είστε η πλεμπαρία και εγώ είμαι κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος. Δηλαδή, αύριο μπορεί να δούμε έναν τύπο. Μιλάμε ότι το Σαρακίνικο είναι παγκόσμιας κληρονομιάς τόπος, έτσι, χαρακτηρισμένος. Δηλαδή, αύριο θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε, ξέρω εγώ, στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, για να δει την. Που ανατέλει από εκεί το φεγγάρι και το βγάζουν όλη φωτογραφία. Να πάει με το ελικόπτερο, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Δηλαδή δείχνει ένα όχι καλό πράγμα. Μου έρχονται αρνητικές, πολλές αρνητικές λέξεις, δεν θέλω να τις πω στον αέρα.
1: Δείχνει απόλυτη έλλειψη συνείδησης, όχι μόνο για το περιβάλλον, όχι μόνο για τους άλλους παραθεριστές, αλλά ακριβώς δείχνει μία απουσία ορίων. Αυτό που αναφέρεις.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Αυτό το σκέφτηκα, μπορώ να το κάνω, θα το κάνω.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Η απουσία ορίων, εγώ δεν τη βάζω. Γιατί έχουν αρχίσει κάποιοι να σκέφτονται και να λένε. Υπάρχει παραθυράκι στο νόμο, υπάρχει κενό στο νόμο, να το διορθώσουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. Το λέει και η πολιτική προστασία, η πολιτική αεροπορία, η υπηρεσία πολιτική αεροπορία αυτό το πράγμα. Ότι αν υπάρχει παραθυράκι, να το κλείσουμε. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει ένα νόμο ή ένα παραθυράκι ή μη. Για κάποιον να σκεφτεί να κάνει αυτό το πράγμα και να το κάνει.
2: Ναι,
0: δηλαδή είναι θέμα νόμου ή είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι αυτό που λες. Είναι η πλήρης απουσία, η έλλειψη ορίων.
2: Και ενσυναίσθησης, γιατί πέρα από το γράμμα του νόμου, αν είναι περιοχή Natura, αν μπορούσε, είχε τυπικά το δικαίωμα να πάει να προσγειωθεί, πού προσγειώθηκε. Δίπλα του ήταν χιλιάδες, εκατοντάδες τουρίστες. Έκαναν το μπάνιο τους, γιατί προκύπτουν και θέματα ασφάλειας, έτσι.
0: Προφανώς.
2: Δεν μας διαφεύγει της προσοχής.
0: Προφανώς.
1: Είναι εγώ επίσης αυτό που λέγαμε. Διότι αυτός ο άνθρωπος, όποιος και να είναι, προφανώς έχει κάποια οικονομική επιφάνεια που του επιτρέπει να μισθώσει ένα ελικόπτερο ή να το έχει αγοράσει.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: και
0: ιδιαίτερα.
1: Να πάει στο
0: Okay.
1: Άλλο λέω όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχει. Αυτή ήταν η καλύτερη χρήση που μπορούσε να κάνει. Πρώτον, θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε στο νησί για μπάνιο. Τι βλέπει χρησιμοποιώντας το ελικόπτερο για να πάει
0: δεν,
1: και να προσγειωθεί
0: δεν, είναι προφανές. Δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν μπορώ να μπω στην λογική του, ούτως ή άλλως είναι εκτός της δικής μου λογικής, άρα δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια του. Εμένα αυτό που μου λέει είναι κάνω το κομμάτι μου. Δεν πάω εκεί για να κάνω βουτιά στο Σαρακίνικο, θα μπορούσα να φτάσω στο Σαρακίνικο με δεκάδες τρόπους. Πάω εκεί για να με δούνε. Πάω εκεί για να κάνω το εφέ μου, πάω εκεί για να κάνω ντόρο. Αυτό το πράγμα είναι όπως λες εκτός οποιοδήποτε ορίου και άρα ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και όχι ως, ξέρω εγώ, κενό νόμου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Ναι, δεν το λες υποτονικό ένα ελικόπτερο.
0: Ε, όχι,
1: κάνει
0: βέβαια.
1: Μία είσοδο κάποιος. Θέλει να κάνει είσοδο.
2: Τραβάει εκείνο το σαρακίνικο έτσι από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Θυμάσαι πέρσι τι λέγαμε. Τώρα στις πτήσεις και στις προσγειώσεις των ελικοπτέρων. Άλλο κακό να μην το βρει.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
2: Καλή
0: εβδομάδα. Ανανέουμε το ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Βγαίνουμε από το στούντιο, γι' αυτό τους έκοψα λίγο γρήγορα, λίγο απότομα
2: τον Αλέξανδρο Μόρντα και την Άννα Κασιμάτη. Λέγαμε, τώρα στις πτήσεις και στις προσγειώσεις των ελικοπτέρων. Άλλο κακό να μην το βρει.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Ανανέουμε το ραντεβού για αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Βγαίνουμε από το στούντιο, γι' αυτό τους έκοψα λίγο γρήγορα, λίγο απότομα τον Αλέξανδρο Μόρντα και την Άννα Κασιμάτη. Βγαίνουμε από το στούντιο, πάμε δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τεθεί η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα. Κοινότητα προς όλους, απίθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις, ενώ έχουν επιβληθεί και βαριά πρόστιμα για εμπρισμούς από αμέλεια. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Παρά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν, το Brent ενισχύθηκε πάνω από το 1% ξεπερνώντας τα $84 το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη άνοδο κατέγρεψε και το αμερικανικό αργό. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δηληστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της στην πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 10 του Αυγούστου, ξεκινήσαμε ζεστά μπορώ να πω, αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία, θερμό πολύ το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι ότι όλοι το καταλάβατε και ήδη το θερμόμετρο είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστίαδας. Θα δούμε και γενικότερα τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφονται. 10 του μηνός Αυγούστου, η ανατολή του ήλιου στις 6:34, η δύση αναμένεται στις 8:26 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Ιπόλυτο, την Ιπολίτη και το Λαβρέντιο που γιορτάζουν σήμερα. Αγίου Λαβρεντίου, τιμά την σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, και Λαβρεντίου Αρχιδιακόνου με την Ορθόδοξη, καθώς και η Ιπολίτου. Η Ιπόλυτος και η Ιπολίτη, ύπος συνλυτός, λίο, αυτός που λέει τα άλογα, αυτός που αφήνει ελεύθερα τα άλογα. Τι σημαίνει λοιπόν το όνομα αυτό, η ετυμολογία του ονόματος. Και Λαβρέντης και Λαβρέντιος είναι εξελινισμένος τύπος του ρωμαϊκού ονόματος Λαβρέντιους, που σημαίνει τον καταγόμενο από την πόλη Λαβρέντουμ, Λαύρους, που σημαίνει Δάφνη στα λατινικά. Αυτά λοιπόν για τους εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Δεν έχουμε παγκόσμιες ημέρες, μόνο μέχρι το Εκουαδόρ θα σας πάω, εκεί που έχουν την εθνική γιορτή τους με αφορμή τον ξεσηκωμό της χώρας κατά των Ισπανών, κάτι που συνέβη στις 10 Αυγούστου του 1809. Και όπως είπαμε, για να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία, στους 21 βαθμούς, όπως είπαμε, αυτή την ώρα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, και στο Διδημότυχο το ίδιο, στους 22 στο Σουφλί. Βορειότερα, αν πάμε στην περιοχή των Δικαίων, 19,5 περίπου, και εκεί αρκετά ανεβασμένη, στους 26 αυτή την ώρα στην Αλεξανδρούπολη, στην Σαμοθράκη εκεί στους 26, όπως επίσης και στην Θάσο, στην Καβάλα ακριβώς δεν μπορούμε να δούμε, προφανώς δεν καταγράφει αυτή την ώρα. Στους 21 όμως, 22 στην Νέα Πέραμο, για την Δράμα στους 20 το θερμόμετρο, και στις Σέρες και εκεί αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να ανέβει και πάλι εκεί στους 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, θα ανέβει εδώ στην περιοχή, στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Θερμή αναμένεται να είναι και αυτή η εβδομάδα, με κορύφωση από ό,τι βλέπω εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας την Τετάρτη, που αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο εκεί και στην Αλεξανδρούπολη θα κινηθεί στα 35 μέχρι και την Πέμπτη. Από ό,τι φαίνεται θα πέσει λίγο την Παρασκευή. Φαντάζομαι και εδώ το ίδιο, όπως και εδώ το ίδιο. Φαίνεται ότι πέφτει από την Παρασκευή λιγάκι. Δεν θα έχουμε 36-37, την Παρασκευή θα έχουμε 31 με 32 βαθμούς Κελσίου για 2-3 μέρες, μην φανταστείτε. Αλλά αν δεν αλλάξει κάτι και προς αυτό, στην Κομοτηνή και εκεί στους 35 και εκεί κορύφωση την Τετάρτη, 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Καβάλα τι έγινε, κάποιες τοπικές μπόρες, αναμένονται λίγες νεφώσεις για σήμερα, θα δείξει, θα μας πει και η Τασούλα άλλωστε αν έχουν κάποια συννεφάκια και τι αναμένουν. Εκεί στους 33 με 34, εκεί Τετάρτη, Πέμπτη αναμένονται 36. Και στη Δράμα συννεφάκια, μάλλον εκεί η περιοχή θα έχει, για να δούμε και λίγο τον ιετό, 33 βαθμούς με 35-36 μέχρι και την Τετάρτη. Θα πάμε όμως και Σέρες, δεν γίνεται να μην δεν δούμε Σέρες. Θα δούμε και Σέρες. Σέρες εκεί το θερμόμετρο και εκεί σύννεφα φαίνονται προς το μεσημέρι, δηλαδή όπως και σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες φαίνονται συννεφάκια τις μεσημεριανές ώρες και πιθανόν να υπάρχει και κάποια ασθενή βροχόπτωση, και εκεί στους 35, κορύφωση την Τετάρτη στους 37, από την Παρασκευή φαίνεται και εκεί ότι θα πέσει λίγο. Εντάξει, δεν θα έχουμε 30
1: εξάρια, αλλά θα πέσουμε και κάτω από το 30, γύρω στους 32 σε όλη την περιφέρεια μέχρι και Σέρες, κάπου εκεί θα κυμανθεί η πτώση. Δεν μας χαλάει. Δεν μας χαλάει γιατί ήταν ιδιαίτερα θερμό και το Σαββατοκύριακο. Το καταλάβαινες αν προσπαθούσες να κυκλοφορήσεις έξω. Αυτά τα συννεφάκια κατά τόπους, έτσι όπως τα είδαμε, πιθανόν να κάνουν την εμφάνισή τους σε κάποιες περιοχές, όπως είδαμε σε Καβάλα, Δράμα και Σέρες, ίσως προς τις μεσημεριανές ώρες, αλλά γενικότερα δεν φαίνονται κάποια φαινόμενα στον ορίζοντα μέχρι και την Τετάρτη. Από Πέμπτη έχει ο Θεός και βλέπουμε. Οι θερμοκρασίες έτσι όπως καταγράφονται αυτή την ώρα, η υψηλότερη θερμοκρασία 1,31 βλέπω στην Καλαμάτα. Ναι, στην Καλαμάτα 31 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Όπως επίσης και στο Ελαφωνήσι. Εντάξει, όλοι αυτοί έχουν θάλασσα, μπορούν να δροσιστούν. Στη Ρόδο γύρω στους 28. Όχι, αυτές ήταν οι υψηλότερες 31 και η Κάλυμνος στους 30,5 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες που καταγράφονται αυτή την ώρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες οι οποίες είναι αρκετά χαμηλές. Στο Καϊμακτσαλάν στους 11, στα Τρίγκια Τρικάλων και εκεί σχεδόν στους 11 βαθμούς Κελσίου, όπως και στη Δρακολίμνη του Γράμμου. Δηλαδή είναι οι πολύ πολύ ορεινές, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει κάτω από τους 10 βαθμούς. Ναι, υπάρχει στα Λιάκουρα Παρνασσού. Είναι στους 9 βαθμούς Κελσίου. Είναι για να δροσιστείτε τα όρυτα άγρια βουνά θα πρέπει να πάρετε. Και θα μου πείτε είναι πολύ πολύ μακριά. Είναι πολύ μακριά για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Τώρα, δεν θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, να δούμε μόνο όμως λίγο το χάρτη πυρκαγιάς. Είχαμε και κάποια φαινόμενα εδώ στην περιοχή, το Σάββατο, το μεσημέρι, εδώ βγαίνοντας από την Ορεστιάδα, πηγαίνοντας προς Πύργο πίσω και οριοθετώντας την πίσω από το γνωστό σούπερ μάρκετ. Προς τα εκείνη την πλευρά ήταν η φωτιά. Στο Σπύλο είδαμε κάτι για χθες. Δηλαδή θέλει προσοχή. Δεν βοηθούν που δεν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες. Ας είμαστε κι εμείς λίγο προσεκτικοί. Ας μην είμαστε τόσο επιπόλοι. Κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν και λίγο αργότερα. Κάποιες φωτιές και κάποιες εργασίες δεν είναι ανάγκη, και αν τόσο επίγεστε να την κάνετε πρέπει να παίρνετε όλα τα απαραίτητα, όχι για τη φωτιά, για την εργασία, όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Έτσι λοιπόν η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και κάποιες της Χαλκιδικής, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, η Στερεά, κάποια κομμάτια της Πελοποννήσου προς τα νησιά του Ιωνίου και κάποια νησιά από τα Δωδεκάνησα βρίσκονται στο κίτρινο, σε υψηλό επίπεδα κινδύνου. Όλη η υπόλοιπη νησιωτική χώρα, η Πελοπόννησο και η Κρήτη βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο, είναι στο πορτοκαλί, ενώ η υπηρετική χώρα είναι σε μέση κατάσταση, μέση επικινδυνότητα, μια και είναι στο γαλάζιο. Αυτά έτσι όπως εκδόθηκαν χθες τη χθεσινή μέρα και αφορούν την σημερινή, οπότε ας είμαστε προσεκτικοί, το ξανατονίζουμε, και κάτι το ότι καπνίζετε μέσα στα αυτοκίνητά σας και σας ενοχλεί η στάχτη, την πετάτε έξω. Και προφανώς σας ενοχλεί και το αποτσίγαρο που απομένει. Δηλαδή, ή δεν θα καπνίσετε αν σας ενοχλεί μέσα στο αυτοκίνητο, ή θα χρησιμοποιήσετε το τασάκι που υπάρχει. Φαντάζομαι υπάρχουν και στα καινούργια. Στα παλιά υπήρχαν τουλάχιστον. Αν στα καινούργια δεν υπάρχουν, θα φροντίσετε να κάνετε κάτι. Δεν γίνεται να κυκλοφορείτε, να ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα και να πετάτε τη στάχτη έξω από το αυτοκίνητο και να φέγγει, γιατί το έχω δει, να φεγγρίζει η κάφτρα που κοκκινίζει πάνω στην άσφαλτο. Έλεος, κάπου δηλαδή πραγματικά δεν λειτουργεί. δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Βασιλική, μια που και θα είναι και η πρώτη μας καλεσμένη. Πριν από αυτό να πω ότι έχουμε τη φροντίδα του ήχου τον Άγγελο Παπαδόπουλο, με τη Βασιλική από την Κομωτινή θα ξεκινήσουμε, θα πάμε στην Καβάλα όπου μας περιμένει τα Σούλα Κρητικού, επιστρέφουμε στην Ορεστιάδα για τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και στην Σέρες, θα πάμε και Σέρες, εκεί όπου θα συναντήσουμε την Θάλια Καμπουρίδου, μια και η Δέσποινα να κάνει τις διακοπές της και της ευχόμαστε να ξεκουραστεί, να γεμίσει μπαταρίες και να επιστρέψει ωρεξάτη. Όπως επίσης έχει την άδειά του και ο Γιάννης, το ευχόμαστε να, τουλάχιστον να ξεκουραστεί και να μας επιστρέψει και αυτός ωρεξάτος, όχι ότι δεν είναι, αλλά ακόμη περισσότερο. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

Έχουμε κοντά μας την Βασιλική. Βασιλική, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Βασιλική. Μάλλον κάτι συνέβη με το ακουστικό της. Βασιλική, μας ακούς τώρα? Ναι, έχουμε μάλλον ένα θέματάκι. Βασιλική. Θα προσπαθήσω να την ξανακαλέσω και να την έχουμε κοντά μας, ενώ δεν φάνηκε να υπήρχε κάποιο θέμα.

0: ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο προβληματάκι τώρα, γιατί ήταν πρόβλημα στη γραμμή. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι, όντως ήταν πρόβλημα στη γραμμή και εμείς το ίδιο. Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Τι κάνουμε?
0: Ζεσταθήκαμε πολύ. Ζεσταθήκαμε πολύ και με 21 βαθμούς ξεκινάμε εδώ πάλι.
1: Αυτό, ναι, αυτές οι τελευταίες τρεις ημέρες ήταν όντως πολύ θερμές, ειδικά η χθεσινή νύχτα, θα έλεγα, αλλά δεν ξέρω τώρα, αυτή την εβδομάδα ίσως δροσίσει λίγο. Θα δούμε.
0: Έχουμε μια ελπίδα από την Πέμπτη και μετά από τη...
1: Αυτή την εβδομάδα, ναι. Εγώ γράφω πάντως τα ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, ο μήνας Αύγουστος θα είναι ζεστούλης. Χθες πραγματικά ήταν η πρώτη μέρα που ζοριστήκαμε και το βράδυ στα χωριά. Δεν ξέρω, για τις πόλεις είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σίγουρα.
0: Κι εγώ ως χωριανή μιλάω.
1: Υπήρχε δυσκολία και στα χωριά αυτές τις μέρες. Δηλαδή που λίγο το αεράκι είναι περισσότερο, τα δέντρα, ξέρω εγώ, αλλά υπήρχε ζόρισμα. Ναι, θα είναι ζεστούλης ο Αύγουστος. Ο χειμώνας μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, δεν θα έχουμε τόσες βροχές όσο
0: είχαμε. Πες μου
1: πέρυσι.
0: Χιόνια, θέλω να ακούσω χιόνια.
1: Αν ήξερα εγώ χιόνια εδώ, θα ήμουν στην Άσα.
0: Τα μερομήνια δεν λένε για χιόνια, αλλά... πότε περιμένουμε.
1: Κάποιοι που είναι έτσι πιο έμπειροι, εννοείται ότι στην Άσα.
0: Τα μερομήνια δεν λένε για χιόνια, πότε περιμένουμε.
1: Κάποιοι που είναι έτσι πιο έμπειροι.

0: Ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την Ροδόπη και βεβαίως έχουμε τον... Μ' ακούει και η γατούλα μου τώρα εδώ πέρα.
1: Την ακούμε και εμείς.
0: και συμφωνεί και αυτή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει απαγόρευση στα δάση, τα μικρά και τα δασίλια εδώ σε όλους τους δήμους της Ροδόπης. Είχαμε κάποια προβλήματα με την υδροδότηση. Λιοντή, περίμενε, ναι, ναι. Είχαμε κάποια προβλήματα με την υδροδότηση στην περιοχή και στο Δήμο Μαρονίας Απών και στο Δήμο Κομωτινής. Στο Δήμο Κομωτινής μας παραπονέθηκαν οι κάτοικοι για πολύ ωρη διακοπή νερού και στους οικισμούς Μεσοχώρη, Παραδημή, μικρό και μεγάλο Κρανοβούνιο και μικρό και μεγάλο Δουκάτο. Επικοινωνήσαμε με τους αρμοδίους και μας είπαν για ένα μεγάλο σπάσιμο αγωγού που έγινε εκεί μετά το Μεσοχώρη. Και τα συνεργεία του Δήμου προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σημείο για να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Ήταν δύσκολο αυτό. Αργά έγινε αυτό, κατά τις 8 μπόρεσε να γίνει αυτό. Είχαμε όμως προβλήματα και έχουμε εδώ και μέρες από ό,τι μας είπαν οι κάτοικοι στη Μαρόνια και ειδικά στον Άγιο Χαράλαμπο, στο λιμανάκι. Υπήρχαν προβλήματα με την υδροδότηση και εκεί. Και εκεί μιλήσαμε με τους αρμοδίους. Μας είπαν ότι είναι καινούριο το δίκτυο. Υπάρχουν κάποια ζητήματα με τα ηλεκτρονικά συστήματα. Είναι θέμα του εργολάβου, αλλά και βλάβη στις ΔΕΗ, μας είπανε. Είναι εκεί άλλη ιστορία. Αλλά εκεί το πρόβλημα είναι τουλάχιστον 8 μέρες. Έρχεται, φεύγει το νερό. Έρχεται, φεύγει το νερό. Και χρειάζεται, καταλαβαίνετε τώρα ότι σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο, με πολύ ζέστη, να μην έχεις νερό, να μπορείς να κάνεις τις δουλειές της καθημερινότητας ή να έχεις έναν άνθρωπο που θα πρέπει να τον φροντίσεις. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολα και από εκεί ήταν και η όλη έτσι, κατάσταση που μας μετέφεραν οι άνθρωποι, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που έπρεπε να φροντιστούν και υπήρχε θέμα, δεν υπήρχε νερό. Έχουμε την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Είχαμε συνάντηση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη με εκπροσώπους της TourSAP, ελπίζω να το λέω σωστά, της Ανδριανούπολης. Μιλάμε για τον Σύνδεσμο Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων και τον Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Εκπροσώπησης Ανδριανούπολης. Φεύγουμε και από αυτό το θέμα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, να βρισκόμαστε με τους ανθρώπους, τους γειτόνους από τις άλλες χώρες και να ανταλλάσσουμε απόψεις, να καλούμε, να ανοίγουμε δρόμους τουρισμού και δικοί μας άνθρωποι να πηγαίνουν εκεί, αλλά και να δεχόμαστε τουρίστες. Τι λέγαμε προχθές για τη γέφυρα του Κομψάτο, ότι μετά τις 20 του Αυγούστου θα γίνουν τα εγγένεια, γιατί μέσα στον Αύγουστο, ειδικά αυτή την εβδομάδα που διανύουμε τώρα, τα πάντα υπολειτουργούν. Ναι. Όμως, την Τετάρτη θα γίνουν τα εγγένεια και ο αγιασμός της νέας γέφυρας του Κομψάτου. Προς διάψευση ότι τον μήνα Αύγουστο δεν κινείται τίποτα, δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι. Στις 10 λοιπόν το πρωί της Τετάρτης, σύσσωμοι εκεί φορείς από την περιφέρεια. Όντως είναι ένα κορυφαίο έργο, μια πάρα πολύ γερή κατασκευή όπως μας διαβεβαίωνε και ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο κύριος Μανώλης Ταμποντάς, αλλά και ο περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, που έδειξε και την ανάλογη προσοχή και φροντίδα για το συγκεκριμένο έργο. Αυτά, Χέλεν.
1: Ωραία, Βασιλική. Σε ευχαριστούμε.
0: Έχω μιλήσει και η Λιοντή μου. Για πες.
1: Να, τι ακούστηκε.
0: Άντε, θα μιλήσεις τώρα. Μίλα. Άντε,
1: μάλλον όταν μιλάς εσύ θέλει να μιλάει.
0: Τώρα δεν μιλάει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα.

0: εντάξει, πιο Δευτέρα για μένα σήμερα δεν γίνεται. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Τελικά ήταν το... Ναι, καμιά φορά οι συνθήκες σου δείχνουν από μόνες του στο δρόμο. Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με την Τασούλα, οπότε επιστρέφουμε στη Χρυσούλα. Χρυσούλα, θα μου κάνεις τη χάρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Αφού το βλέπεις, βρε παιδί μου.
0: Σε θέλει. Έλατε.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα φτάσουμε και στην γιορτή του 15 Αύγουστου. Είναι οι μέρες που ο κόσμος, ο περισσότερος τουλάχιστον, έχει φροντίσει να πάρει άδειες. Τώρα, οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ πέρα θα παλέψουμε με λίγο παραπάνω ζέστη από ό,τι κατάλαβα για τις επόμενες μέρες, αλλά θα το τακτοποιήσουμε και αυτό. Να ξεκινήσω με αυτές τις, με μία φωτιά ουσιαστικά που είχαμε στο Σπήλαιο χθες το μεσημέρι. Εντάξει, έσπευσαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο, ελέγχθηκε γρήγορα. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα πολύ σοβαρό. Χορτολιβαδική ήταν η έκταση. Και θα πάω τώρα και στο άλλο περιστατικό που είχαμε το Σάββατο, το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο, γιατί νεκρός ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη της πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ, ένας 77χρονος στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης που είχε πέσει σε πηγάδι. Χρειάστηκε ο ειδικός εξοπλισμός φορείου και σχοινιών για την ανάσυρση. Και ο ηλικιωμένος άνδρας βγήκε από το πηγάδι χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, εκεί μόνον επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Σύμφωνα πάντως με κάποιες πληροφορίες που διάβασα στο ρεπορτάζ του ΟΗΕΒΡΟΣ, ο άνδρας είχε πάει στο κτήμα του, μάλλον από το πρωί, για να ποτίσει εκεί τις καλλιέργειές του με νερό που αντλούσε.
0: Δικό του ήταν το πηγάδι.
1: Ορίστε.
0: Δικό του ήταν το πηγάδι στην ουσία.
1: Αντλούσε νερό από το πηγάδι για να ποτίσει τις καλλιέργειές του, και επειδή αργούσε να επιστρέψει σπίτι του, η οικογένειά του ειδοποίησε προς το μεσημέρι και τις αρχές, έφτασαν στο σημείο και τον βρήκαν μέσα στο πηγάδι και ανασύρθηκε νεκρός ουσιαστικά. Λοιπόν, αλλάζω θέμα και πάω σε αυτό που είχαμε στους κήπους, χίλιες φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό φρέων και ήταν κρυμμένες κάτω από το νόμιμο φορτίο γυψοσανίδων. Σταμάτησε στους κήπους την Παρασκευή ένα φορτηγό μετέφερε με ρημουλκούμενο. Το φορτηγό είχε τουρκικές πινακίδες, Τούρκος και οδηγός. Το παράνομο φορτίο βρέθηκε σε έλεγχο που έκαναν οι Τελωνιακοί και, όπως επισημαίνει η ΑΔΕ στο ενημερωτικό της δελτίο για το περιστατικό, αφενός ο τύπος του ψυκτικού υγρού είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφετέρου, οι διαφυγόντες δεσμοί και φόροι του παράνομου αυτού φορτίου ανέρχονται σε 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου αυτού υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, ναι, είναι μεγάλα ποσά.
0: Άλλες
1: 296 φιάλες, πέρα από τις χίλιες δηλαδή που σταμάτησαν στους κήπους, άλλες 296 με φρέον σταμάτησαν οι Τελωνιακοί την ίδια μέρα και στο Τελωνείο της Δοϊράνης, σε κρύπτη καινού εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο από τη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιστατικό εδώ, με τον Τούρκο οδηγό, στους κήπους εννοώ εδώ, ο οδηγός συνελήφθη, πήγε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία για αύριο, Τρίτη. Αναστέλλονται οι νέες εισαγωγές ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων στα δύο ιδρύματα της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, στο Ιωακίμιο και στο Σταυρίδιο.
0: Γιατί?
1: Αυτό αποφάσισε, θα σου πω τώρα γιατί, αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο προνοιακών ιδρυμάτων. Ο λόγος είναι η έλλειψη νοσηλευτών όλων των βαθμίδων, που είναι απαραίτητο προσωπικό για να μπορούν να παρέχονται απρόσκοπτα οι υπηρεσίες. Και μαζί με την ανακοίνωση της αναστολής των νέων εισαγωγών, η Μητρόπολη δημοσιεύει και την αγγελία αναζήτησης νοσηλευτών και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης, αλλά και βοηθούς νοσηλευτές από ΔΙΕΚ ή ΙΕΚ. Και λέει ότι οι αδιάκοπες και φιλότιμες και ολοσχερείς προσπάθειες του προσωπικού που ήδη υπηρετεί και υπερβαίνει τον εαυτό του βρίσκεται σε υπέρμετρη κόπωση. Εξηγεί δηλαδή για ποιο λόγο δεν μπορεί να αναλάβει νέες εισαγωγές ηλικιωμένων και νέες εισαγωγές χρονίως πασχόντων. Και λέει ότι είναι πολύ δύσκολη πια η κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει με βάση αυτές τις συνθήκες, οι οποίες τις χαρακτηρίζει μάλιστα και πρωτόγνωρες, και επειδή δεν θέλει να κάνει καμία έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, γι' αυτόν τον λόγο γίνεται αυτή, αποφασίζεται αυτή η αναστολή, μέχρι που να μπορέσουν να βρουν το προσωπικό που θα πρέπει να συμπληρώσει το υπάρχον προσωπικό για να μπορέσουν να λειτουργούν όλα φυσιολογικά, κανονικά.
0: Εδώ δεν υπάρχει και περιθώριο έκπτωση. Δηλαδή, τι έκπτωση να κάνεις σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων? Ούτε και το προσωπικό μπορείς να ζωρίσεις, ούτε και να λιγοστέψεις τις υπηρεσίες. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα.
1: Ναι, μα γι' αυτό οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση.
0: Λογικό, λοιπόν. Βέβαια, λογικό. Μακάρι να πεθεί. Ναι.
1: Ναι, η αναζήτηση νοσηλευτικού προσωπικού δεν αφορά μόνο τα δύο αυτά ιδρύματα. Από ό,τι αναφέρεται και μέσα στην ανακοίνωση. Και πανελλαδικά είναι δύσκολο να βρεις άτομα αυτής της ειδικότητας για να μπορέσεις να λειτουργείς τέτοιες δομές. Πάμε τώρα σε αυτή την απόφαση που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης όταν επισκέφθηκε εκεί το Δήμο Σουφλίου, 500.000 ευρώ επιπλέον για να ολοκληρωθεί ο δρόμος Δερίου Σιδηροχωρίου. Ναι. Δεσμεύτηκε και για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου και γηπέδου μπάσκετ 5x5 σε μικρό Δέριο και Ρούσα για την ενίσχυση της κοινωνικής δραστηριότητας και της άθλησης των κατοίκων των δύο απομακρυσμένων οικισμών. Σε μια επίσκεψη που έκανε ο κ. Στοψίδης μαζί με τον Δήμαρχο, αλλά και μαζί με αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Τώρα, έχουμε εδώ μια καταγγελία η οποία γίνεται από τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, είναι η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Εταιρεία Καλιστό. Ζητούν την άμεση διερεύνηση των εκτεταμένων υλοτομήσεων που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, όπως λέει. Και ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηλαδή, να δώσει δημόσιες απαντήσεις στο αν τηρούνται όλα σε ό,τι αφορά τη δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία. Τώρα, το ρεπορτάζ αυτό με τις καταγγελίες πρώτα βγήκε από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τι έλεγε λοιπόν εκεί? Ότι οι εργασίες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της διαχείρισης της συνοριακής ζώνης μάλλον έχουν υπερβεί κατά πολύ το σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκαν και οι καταγγελίες πλέον κάνουν λόγο για υλοτομήσεις πέραν των εγκεκριμένων ορίων, παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, λέει, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Αυτό μάλιστα λέει ως ένα βαθμό, το επιβεβαιώνουν και υπηρεσιακά έγγραφα. Τώρα, τα σημεία που επισημαίνονται από τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι και σε Δράμα και σε Ροδόπη και σε Εύρο. Στη δική μας περιοχή στον Εύρο καταγγέλλεται ότι αυτές οι υλοτομήσεις, οι παράνομες, όπως καταγγέλλεται παράνομες, μένει να αποδειχθεί αυτό, έπληξαν, λέει, χαμηλά δάση πλατήφυλλων στην περιοχή του Πανταλόφου. Μοναδικά, λέει, φυσικά δάση του Δήμου Ορεστιάδας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, και συγκεκριμένα στις 29 Αυγούστου, ανοίγει η αυλαία του 27ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Γιατί το αναφέρουμε όμως τώρα αυτό? Γιατί η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε το Σάββατο τα ονόματα της Κριτικής Επιτροπής, που θα αξιολογήσει τις παραστάσεις των 6 διαγωνιζόμενων ομάδων. Και έτσι έχουμε, εκτός από τον μόνιμο κάτοικο πια Ορεστιάδας εδώ και χρόνια, τον Αντώνη τον Θεοδωρακόπουλο, στην Επιτροπή συμμετέχουν φέτος ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης, είναι σταθερός κι αυτός, ναι, στην Επιτροπή, κάθε χρόνο είναι εδώ, και ο Ντίνος Πετράτος, ο οποίος είναι διακεκριμένος εικαστικός, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος, και φυσικά σταθερός παρουσιαστής του φεστιβάλ για πάνω από 20 χρόνια, ο Αλέξης Κωστάλλας, που επίσης θα δώσει το παρόν για την παρουσίαση. Να θυμίσω απλά ότι μέσα στον Ιούλιο είχαν ανακοινωθεί και οι 6 ομάδες που θα εμφανιστούν, που θα διαγωνιστούν.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι με τις ομάδες.
1: Εκείνο το μόνο που έχει απομείνει και περιμένουμε να ακούσουμε είναι ποιο θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν το ακούσαμε ακόμα, οπότε θα περιμένουμε λίγο. Και θα κλείσω με αυτή την ξεχωριστή εικαστική performance που παρουσιάζουν και απόψε, χθες δώσαν την πρώτη παράσταση, σήμερα είναι η δεύτερη και τελευταία, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για τις ομάδες Φένο, Fast Philly και Counter, που στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, συμπράττουν και παρουσιάζουν μια πολυαισθητηριακή χορογραφία με τίτλο Κάθοδος, η οποία μέσα, λέει, από την κίνηση, τον ήχο και το φως, μας θυμίζει και μας επισημαίνει αυτή την ψευδαίσθηση που έχει ο άνθρωπος, ότι είναι αυτόνομος και αυτάρκης μέσα στο χώρο και το χρόνο, ότι η ανθρώπινη υπόσταση έχει άμεση αλληλεξάρτηση με άλλες μορφές ζωής και με την ύλη. Τώρα, η παράσταση απόψινή, η δεύτερη και τελευταία, θα είναι στις 9 το βράδυ. Η είσοδος για να την παρακολουθήσει κάποιος είναι ουσιαστικά ότι θα πλήρωνε ως εισιτήριο για να μπει στο μουσείο, αλλά είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης. Οπότε κάποιος που θέλει να πάει να τη δει, καλό θα είναι να επικοινωνήσει με το μουσείο νωρίτερα, για να κάνει προκράτηση για απόψε. Αυτά είναι.
0: Ωραία, λέει. Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: Είμαστε ήδη σε αίρες, εκεί στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η Θάλια Καμπουρίδου. Καλημέρα Θάλια και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα από την πόλη των Σερών. Η πόλη που ετοιμάζεται και σήμερα έτσι για μπόλικη ζέστη και χθες ήταν μια ζεστή ημέρα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς πάτε από ζέστη, γιατί εδώ είναι...
1: Έχουμε μπόλικη και θα έχουμε. Η πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει ότι ο υδράριος θα φτάσει στους 35 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά 35 βαθμοί στο κέντρο της πόλης με το τσιμέντο και τη ζέστη που προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και το γεγονός ότι είναι παρατεταμένη μέχρι το απόγευμα, το 35, έχει συνέχιση ότι είναι τουλάχιστον 38. Αλλά και όλη την εβδομάδα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ζέστη, μάλιστα με την Τετάρτη να αναμένεται να είναι πιο ζεστή ημέρα, με τον υδράριο να φτάνει και να ξεπερνά ίσως τους 39 βαθμούς. Και η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ ζεστή και το βράδυ ένιωθες, ας πούμε, τη ζέστη ιδιαίτερα έντονα, παρά το γεγονός ότι είχαμε μία πρόσκαιρη έτσι, νεροποντή από αυτές τις καλοκαιρινές. Δεν άλλαξε όμως κάτι, αύξησε τα ποσοστά υγρασία. Σε κάποια σημεία ήταν πιο έντονη. Δυσκολεύτηκαν όσοι επέστρεφαν εκεί γύρω στις 8 το βράδυ από τις κοντινές παραλίες, γιατί είναι ένας δρόμος. Είχε μια νεροποντή εκεί στην περιοχή της, στην επιστροφή. Αλλά σε διάφορα σημεία της πόλης ήταν άλλο περισσότεροι, άλλο λιγότεροι, όπως λέμε, όπου έπιασε το σύννεφο. Ναι. Ναι, στη Μεσοράχη, σε εκείνο το σημείο ήταν λίγο πιο έντονο, ταλαιπωρήθηκαν στιγμία οι οδηγοί. Από εκεί πέρα όμως είχαμε μια ζεστή βραδιά και μια ζεστή μέρα αναμένεται σήμερα. Τώρα, από πλευράς ειδησιογραφίας, θα πρέπει να σας πω ότι η είδηση που κυριαρχεί είναι αυτή που έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς φως σε μια υπόθεση που μπορεί να οφείλεται σε θάνατο από φυσικά αίτια ή όχι, αναμένεται να δείξει η έκθεση, η ιατροδικαστική έκθεση, καθώς νεκρός εντοπίστηκε χθες το απόγευμα ένας 66χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του, στην κοινότητα Ιβύρων, του Δήμου Βυσσαλτίας. Ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή η αστυνομία και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες να διερευνηθούν κάτω από τις συνθήκες που προήλθε ο θάνατος του συγκεκριμένου άνδρα. Τώρα, ποιο είναι το σημείο που θέλει περισσότερη διερεύνηση? Είναι το γεγονός ότι ο ίδιος είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα Βυσσαλτίας μία μέρα πριν και είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του αδελφού του, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα, αλλά και του ανιψιού του, καταγγέλλοντας ότι έδωσε θύμα ξυλοδαρμού από μέρος του, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία. Στο πλαίσιο αυτό τώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν αν ο θάνατός του προήλθε από κάποιο καρδιακό επεισόδιο ή από κάποια άλλη αιτία, τέλος πάντων, λόγω και της έντονης φόρτισης που προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες, ή αν οφείλεται σε κάτι άλλο, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει από εδώ και πέρα η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ευχάριστα για το Δήμο Σερών όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Δεν μιλάμε για πολλά λεφτά, αλλά είναι και η μοναδική που έγινε μέχρι στιγμής στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση του σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας. Είναι χρηματοδότηση ύψους 74.400 ευρώ. Μετά από την έγκριση της σχετικής πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος Σερών στο Πράσινο Ταμείο. Η χρηματοδότηση αφορά, όπως σας είπα, την κατάρτιση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας και η σχετική αποδοχή έγινε από τον Δήμο Σερών. Προφανώς αυτή η είδηση που θα σας πω έχει να κάνει και με τις δικές σας υπηρεσίες, καθώς υπάρχει ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για όσους σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας, τα γνωστά de minimis. Ναι. Έτσι λοιπόν, ήδη υπάρχει η σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Αυγούστου. Και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, η διαδικασία αφορά τους παραγωγούς ρυζιού λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων το 2025, αλλά και τους παραγωγούς κερασιών και μήλων με μείωση παραγωγής λόγω παγετού κατά τότε 2021. Η Διεύθυνση καλεί τους ενδυνάμει δικαιούχους να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και φυσικά παρέχονται οι όποιες πληροφορίες και η όποια στήριξη.
0: Για το 2021, και... είπες.
1: Ναι. Και το 2025.
0: Τι να σχολιάσει κανείς.
1: Όχι τίποτα, να μην σχολιάσει, δεν νομίζω. Ξέρεις, μερικά πράγματα με τις καθυστερήσεις τα θεωρούμε τόσο φυσιολογικά. Όταν είμαστε μάλλον έξω από το χορό, δεν περιμένουμε τα χρήματα για να κλείσουμε τις όποιες τρύπες που φέρνει μια καταστροφή, αν και από την όποια καταστροφή ζημία ποτέ δεν
0: έρθει.
1: Κέρδος, μάλλον από τη ζημία κέρδος δεν έρθει, το είπα λάθος, ναι. Πόσο μάλλον όταν αυτή καθυστερεί. Αλλά έχουμε μάθει πολλές φορές η καθυστέρηση είναι τόσο μεγάλη και όταν ξέρω εγώ από μία δεκαετία πας στα 5 χρόνια, λες εντάξει, μια χαρά επάμε. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές καταστάσεις, όχι μόνο στις σχετικές ημερομηνίες για αυτή τη διαδικασία. Η Δέσποινα προφανώς τις προηγούμενες ημέρες σας έλεγε για την περιπέτεια που είχε η μεγαλύτερη παιδική χαρά της πόλης των Σερών, αυτή στην πλατεία του Ίκα, η οποία πλέον λειτουργεί κανονικά. Τώρα υπήρξε πρόβλημα και μάλιστα με τραυματισμό παιδιού στην παιδική χαρά της πρώτης, το Δήμο Αμφίπολης. Σημειώθηκε ένα ατύχημα στις αρχές Αυγούστου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διενήργησε αυτοψία για την Δημοτική Παιδική Χαρά της πρώτης και την έκλεισε. Θα πρέπει να γίνουν μία σειρά ενεργειών, καθώς ανατέθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η άμεση διακοπή λειτουργίας της παιδικής χαράς, ο αποκλεισμός και η σφράγιση των εισόδων, προκειμένου να ξεκινήσει η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών, ο επανέλεγχος της εγκατάστασης, η πλήρωση των προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή λειτουργία παιδικών χαρών και θα περιμένουμε και νεότερη απόφαση από την Δημοτική Αρχή. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και θα έχουμε και αυτήν την εβδομάδα και βέβαια κορύφωση μεγάλη θρησκευτική γιορτή του 15 Αυγούστου. Έχουμε ωστόσο και κάποιες εκδηλώσεις που είναι θεσμοί για διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και διανύουμε αυτή την περίοδο που η Περιφέρεια έχει πάρει τα σκύπτρα των εκδηλώσεων από την πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γεμίσει και τα χωριά και μάλιστα κάποια χωριά που δεν είχαν καθόλου παιδιά, δεν ακουγόταν το παιδικό γέλιο το προηγούμενο διάστημα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό τώρα και έχει επιστρέψει κόσμος και γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις. Σήμερα θα ολοκληρωθούν οι νύχτες του Αυγούστου στα Άνω Πορόγια. Τα Άνω Πορόγια είναι μια μαγευτική περιοχή, ένα ανέμορφο χωριό στις πρόποδες του όρους Μπέλης με θέα τη λίμνη Κερκίνη. Σήμερα λοιπόν με παράδοση, με πάρα πολλούς συλλόγους να δείχνουν τη δουλειά τους, ολοκληρώνονται οι νύχτες του Αυγούστου που ξεκίνησαν τις 7 Αυγούστου από τον Φιλοπρόοδο Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Πορόιων και το Δήμο Συντικής. Συνεχίζονται τα Αυγουστιάτικα βράδια στο Χρυσό και σήμερα όσοι επισκεφθούν την περιοχή θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την παράσταση Αυγουστιάτικο Φεγγάρι από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά. Πρόκειται για ένα musical και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουν καλά. Και ολοκληρώνω την επικοινωνία μας και την ατζέντα των εκδηλώσεων με την πανέμορφη πρώτη Σερών, όπου σήμερα θα πραγματοποιηθεί η γιορτή μπύρας και μουσικής.
0: Είναι ένα θεσμό. Αυτή τη ζέστη, τέλεια είναι.
1: Ναι, έκτη γιορτή μπύρας και μουσικής, λοιπόν, στην κεντρική πλατεία. Η εκδήλωση περιλαμβάνει πλούσιο καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και το δημοφιλές συγκρότημα κρουστών Φασαριόζο, δροσερές μπύρες, γευστικά εδέσματα, πολλά happenings και φυσικά το μόνο που χρειάζεται να πάρει κάποιος μαζί του είναι η καλή του διάθεση.
0: Αυτό και μόνο, έτσι όπως το είπες.
1: Αυτά από μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θάλια. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. 1793 και ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Το 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν το λιμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913 και υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας, με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες, εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν τις 3 Αυγούστου είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. 1920 και ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών, που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θάλασσων, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1969, η χρονιά που κυκλοφορεί στη χώρα μας η Coca-Cola. 1884, γεννιέται ο Παναΐτ Ιστράτη, Παναγής Βαλσάμι στο πραγματικό του όνομα, ο επωνομαζόμενος και γκόργκι των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής, Ρουμάνος συγγραφέας. Ο Ιαν Άντερσον γεννήθηκε σαν σήμερα, ο μεγάλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος των Τζέθρο Ταλ. Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα. Χαρακτηρίστηκε ως θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού, μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Και μια μέρα σαν κι αυτή, φεύγει από τη ζωή και ο Ρόμπερτ Γκόνταρτ, ο Αμερικανός φυσικός, από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ισχυρή ανεμίωση 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία Red Code έχουν τέθει η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Στην Αττική, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα. Κλειστοί παραμένουν δρόμοι στον Ημιτό, καθώς ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Αραιός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Περιπολίες, μπλόκα και ντρόουνς με θερμικές κάμερες ενισχύουν την επιτήρηση, με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, δύο συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Περισσότερα από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, ενώ 55 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί και 4 έχουν ακινητοποιηθεί ή ελεγχθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ενίσχυση της πίεσης προς το Ιράν, κυρίως μέσω οικονομικών μέτρων. Στο εσωτερικό του Ιράν, ο πρώην αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Χούθοι επανέλαβαν τις επιθέσεις στη Μόχα και ανακοίνωσαν πλήγματα σε δελιστήριο στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται ωστόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο. Κλειστό το Beach Bar, όπου πνίγηκε ο 4χρονος. Ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωστός της για την πισίνα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπήγουσας δικογραφίας διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου για την προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στην Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. 26 μετανάστες εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και διασώθηκαν παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης του Κλίματος, η χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Ρήνο απειλεί τη διακίνηση εμπορευμάτων με σοβαρές επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος έως την οδό Καποδιστρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας, σύμφωνα με το Δήμο Καλλιθέας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου, με καταγωγή από το χαλαζόνι Τριφυλίας, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες από πολλούς διαφορετικούς ρόλους, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Δευτέρα σήμερα, 10 του μηνός Αυγούστου. Είμαστε στο πρώτο πόδι του πιο ζεστού, θερμού και χιλιοτραγουδισμένου μήνα του καλοκαιριού, αλλά φέτος νομίζω ότι πήρε αρκετή λάμψη και ο Ιούλιος από τον Αύγουστο, γιατί όλοι το καλοκαίρι επικεντρωνόμαστε στον Αύγουστο, στην πανσέλινο του Αυγούστου, στα μπάνια του Αυγούστου, στις άδειες του Αυγούστου, όμως φέτος, αλλά νομίζω και τα τελευταία χρόνια, και ο Ιούλιος, οι εκδηλώσεις ξέρω εγώ και τα λοιπά, και ο Ιούλιος τραβάει δόξα και λάμψη από τον Αύγουστο, νομίζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με Ερτ Καβάλας, Ερτ Κομωτινής, αυτό το πρωινό αυτής της εβδομάδας που μας οδηγεί στον 15 Αύγουστο. Για πολλούς είναι μία περίοδος αδειών, για κάποιους όχι, έχουν επιστρέψει, λίγοι είναι αυτοί βέβαια, το μεγαλύτερο κύμα όλων των εκδρομέων και των αδειούχων είναι στην Ελλάδα τον Αύγουστο, όπως και να το κάνουμε, και γενικά και οι υπηρεσίες και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα είναι κάπως η λειτουργία τους διαφορετική. Έτσι να είναι, σε χαλαρούς ρυθμούς να είμαστε και δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα μα τίποτα άσχημες καταστάσεις όπως αυτές με τις πυρκαγιές που δυστυχώς και φέτος πλήγωσαν πολύ βαθιά τη χώρα μας. Εδώ στη δική μας περιοχή δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, στο σπήλαιο του Εύρου που μου είπαν ότι το θέμα βεβαίως έχει κλείσει, πολύ μικρή είναι η έκταση που κάηκε. Από την ελληνική αστυνομία μας ενημέρωσαν για μια διακίνηση στον Εύρο. Βέβαια, χθες, αυτές τις μέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, πάρα πολλοί κόσμος κινήθηκε προς τις παραλίες. Και χθες στις Καγγέλες είχαμε ένα τροχαίο υλικών ζημιών, ευτυχώς δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, μα τα αυτοκίνητα εκεί στην περιοχή στις Καγγέλες κόντευαν να φτάσουν πάνω στο δρόμο, τόσο πολλά αυτοκίνητα. Εσείς από την υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που τυχόν μας ακούτε σήμερα, αν δεν έχετε επισκεφθεί, αν δεν έχετε δει από κοντά αυτή την υπέροχη, αυτή τη μαγική παραλία, μιλάω για τις Καγγέλες στην Μαρόνια, χάνετε. Προγραμματίστε να έρθετε να τη δείτε και να την απολαύσετε πραγματικά. Λοιπόν, Γιώργος Εφρεμίδης, Emerald, στην ρύθμιση του ήχου. Έχω και μπλούζα τώρα τον Emerald, δηλαδή τι να πω. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Πραγματικά την Παρασκευή που ήμασταν εδώ σας απολαύσαμε. Τι να πω, μπράβο, όλα τα παιδιά, και εσύ και οι ερμηνευτές και τα παιδιά που ήταν στα υπόλοιπα όργανα, δηλαδή ήταν εκπληκτικοί. Αυτό έλεγα, θυμήσαμε ραδιομέγαρο, έτσι πως είναι και το στούντιο έτσι εδώ διαμορφωμένο. Έχουμε θυμίσει ραδιομέγαρο που και σε καθημερινή βάση είναι ηχογραφήσεις, καλεσμένοι, τα συγκροτήματα, τα σχήματα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή είπα πάρα πολλά, πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με κάποια θέματα που μας απασχόλησαν και είχαν να κάνουν με ζητήματα υδροδότησης και στο Δήμο Μαρονία Σαπών και στην περιοχή του Δήμου Κομωτινής.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την περιοχή εκεί του Δήμου Μαρόνια Σαπών, συγκεκριμένα στην Μαρόνια, για τα προβλήματα που έχουμε τις τελευταίες μέρες με την υδροδότηση. Έρχεται το νερό, διακόπτεται, ξανάρχεται, αλλά αυτές τις μέρες καταλαβαίνετε πολύ καλά, είτε αν έχεις και έναν άνθρωπο να φροντίσεις, είτε αν έχεις και επιχείρηση, πόσο πολύτιμο είναι το νερό αυτές τις πολύ ζεστές μέρες. Για να δούμε όμως τι κάνουν τα συνεργεία του Δήμου Μαρόνια Σαπών. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί και καλημερίζουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου. Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Μαχαίρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε άμεσα να δούμε, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται και τι έχουν να περιμένουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι σε όλη την επικράτεια του Δήμου Μαρονίας Σαπών μέχρι πριν από λίγες μέρες υπήρχε πλήρη επάρκεια και παροχή συνεχόμενη του νερού.
0: Τα λέγαμε για το νέο δίκτυο.
1: Ναι. Για όλους τους οικισμούς. Και το ίδιο και για τον οικισμό της Μαρόνιας. Ο οικισμός της Μαρόνιας δέχεται μια μεγάλη πίεση εξαιτίας της προσέλευσης της μεγάλης των επισκεπτών αυτό το διάστημα. Ναι. Και εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι να δεχτούμε αυτό τον όγκο των επισκεπτών που έρχονται εκεί για να μπορέσουμε να τους παρέχουμε το νερό που χρειάζεται για να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους. Αυτό που εμφανίστηκε τις τελευταίες 10 περίπου ημέρες είναι 2 συμβάντα τα οποία δεν είχαν προγραμματιστεί και δεν το γνωρίζαμε για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Το ένα από αυτά ήταν μια προγραμματισμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης του οικισμού από τον ΔΔΕ, από τον εργολάβο μάλλον για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι του ΔΔΕ, ο οποίος κάνει τη συντήρηση των δικτύων. Εκεί λοιπόν που διακόπηκε η λειτουργία του ρεύματος για πάνω από 6 έως 7 ώρες, άδειασαν όλες οι δεξαμενές του χωριού. Mm-hmm. Και για να το καταλάβουν οι ακροατές σας, η Μαρόνια τροφοδοτείται από πάνω από 8 δεξαμενές για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες και του οικισμού και της παραλίας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, όταν αδειάζει ένα τέτοιο δίκτυο που λειτουργεί με το σύστημα της βαρύτητας, καταλαβαίνετε ότι για να γεμίσει η πρώτη δεξαμενή και να πάει στις υπόλοιπες, λόγω του υψομέτρου γίνονται όλα αυτά, ναι. Καταλαβαίνετε, έχουμε 160 μέτρα υψόμετρο. Χρειάζονται κάποιες ώρες. Αυτό μπορεί να φτάσει και στις 2 μέρες, εάν η κατανάλωση είναι τόσο μεγάλη που δεν προλαβαίνει να γεμίσουν όλες τις δεξαμενές. Γι' αυτό κάποια σημεία του χωριού, αυτά που τροφοδοτούνται από τις χαμηλότερες δεξαμενές, καθυστέρησε να έρθει το νερό. Mm-hmm. Το ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν αυτό. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον εργολάβο, με το ΔΔΕ. Δεσμεύτηκαν, δεν πρόκειται να ξαναδιακόψουν την παροχή του ρεύματος τη διάρκεια του καλοκαιριού και από εκεί και πέρα επανήλθε σε κανονική λειτουργία το νερό για να τροφοδοτεί όλους όσοι το έχουν ανάγκη. Το επόμενο που μας συνέβη ακριβώς μετά από μια εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, είναι ότι είχαμε ένα σπάσιμο κεντρικού αγωγού στην παραλία, χαμηλά, στον Πλατανίτη συγκεκριμένα, όπου και εκεί για να μπορέσει να επισκευαστεί η βλάβη, διακόπηκε η λειτουργία του νερού. Mm-hmm. Αυτό επίσης δημιούργησε ένα πρόβλημα στο ότι διακόπηκε για κάποιες ώρες και αυτό για να επανέρθει χρειαζόταν κάποιες περισσότερες ώρες. Άρα λοιπόν αυτό που εμφανίστηκε χθες συγκεκριμένα στον Άγιο Χαράλαμπο ήταν εξαιτίας αυτού του σπασίματος και για κάποιες ώρες. Δυστυχώς ήταν τη διάρκεια που είχε πολύ κόσμο και αυτό προφανώς δημιούργησε πρόβλημα κυρίως στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν θα ξανασυμβεί όμως αυτό. Mm-hmm. Ήταν εξαιτίας αυτών των 2 προβλημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να σας πω. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι παντού με πολύ μεγάλη πίεση προσπαθούμε και καταφέρνουμε να κρατήσουμε σε επάρχεια όλα τα χωριά του Δήμου Μαρονίας.
0: Το λέω αυτό γιατί συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν πολλοί επισκέπτες και τουρίστες στην περιοχή της Μαρόνιας.
1: Περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά.
0: Περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Εγώ πάω πολύ συχνά. Επισκέπτομαι και, τη μεριά του Φαναρίου και της Μαρόνιας και το βλέπω στη Μαρόνια ότι φέτος τα πράγματα είναι πολύ πολύ διαφορετικά και φανταστείτε, δεν έχει ανοίξει ακόμα καν ο δρόμος. Πόσο δείχνει όλη αυτή η κατάσταση, πόσο έτοιμοι θα πρέπει να είμαστε με τις υποδομές μας, πέρα από τα καταλήμματα, βέβαια και το θέμα της ίδρευσης. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Δήμαρχέ μου, ναι.
1: Έχω όλα να σας πω και κάτι ακόμη.
0: Ναι.
1: Το ότι περιμένουμε να αυξηθεί περισσότερο ο κόσμος στην περιοχή της Μαρόνιας, το αποδεικνύουμε και με κινήσεις που κάνουμε για να προλάβουμε. Ήδη εμείς έχουμε δρομολογήσει την ανόρυξη νέας γεώτρησης υδρευτικής στην περιοχή της Μαρόνιας και θεωρούμε ότι του χρόνου θα είναι και αυτή σε λειτουργία ώστε να καλύψει τις ενδεχόμενες μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό.
0: Και θα έχουμε και περισσότερο κόσμο τώρα και αυτό το τριήμερο, διότι γιορτάζει η Μαρόνια το 15 Αύγουστο. Έτσι.
1: Βεβαίως. Έχει την τιμητική της. Θα έχουμε πολύ κόσμο. Έχουμε και εκδηλώσεις. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση το βράδυ στην πλατεία της Μαρόνιας με το συγκρότημα τα Καντινέλια. Στην πορεία θα έρθει το Σαββατοκύριακο, όπου και εκεί θα έχουμε τη γιορτή και την περιφορά της εικόνας.
0: Την ημέρα του 15 Αύγουστου, έτσι.
1: Την ημέρα του 15 Αύγουστου, οπότε καλούμε τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις και να μην έχει κανένα άγχος για το θέμα του νερού.
0: Εκεί θα είμαστε κι εμείς, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε. Περιμένουμε να προσπαθούμε βέβαια να βρούμε στο τηλέφωνο και τον υπεύθυνο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Κίμωνα Λεχούδη, να μας πει για το θέμα της μεγάλης βλάβης και της πολύωρης διακοπής και ταλαιπωρίας των ανθρώπων χωρίς νερό στις περιοχές, στους οικισμούς του Δήμου της Κομωτινής, Μεσοχώρη, Παραδημή, Δουκάτα, Κρανοβούνια. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μπορέσουμε να τον βρούμε. Αλλά σε τέτοιου είδους ζητήματα της Κομωτινής, Μεσοχώρη, Παραδημή, Δουκάτα, Κρανοβούνια, ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μπορέσουμε να τον βρούμε. Αλλά σε

0: και ευλογημένη εβδομάδα όλος ο κόσμος.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πώς έκλεισε ο Ιούλιος, πώς πήγε? Ο Ιούλιος ήταν σχετικά δροσερός από τα τελευταία χρόνια, έτσι?
0: Ήταν
1: δηλαδή
0: δροσερός ο
1: βοηθούσε,
0: Ιούλιος, έτσι.
1: Ναι, βοηθούσε. Βοήθησε
0: αρκετά, θα λέγαμε. Mm-hmm. Αλλά γενικά αυτό το οποίο παρατηρήσαμε φέτος είναι το ότι φέτος η Κομωτινή, αυτό που λέμε ότι φεύγει ο κόσμος να πάει στα παραθαλάσσια, Σαββατοκύριακο, παρατηρήσαμε ιδιαίτερα τα βράδια, παρατηρήσαμε ότι η Κομωτινή φέτος δεν άδειασε, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση. Υπήρχε κόσμος και υπάρχει κόσμος στην πόλη μας, κυκλοφορεί, και αυτό δημιουργεί έτσι και μια άλλη αίσθηση, μια άλλη προοπτική, μια άλλη έτσι αισιοδοξία όσον αφορά τα καταστήματα και την κατανάλωση. Βρισκόμαστε τώρα, έχει τελειώσει ο πρώτος μήνας των εκτόσεων, βρισκόμαστε στον δεύτερο μήνα και τον τελευταίο των εκτόσεων. Θα έλεγα ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ήδη έχουν ανεβεί αρκετά τα ποσοστά από τα μαγαζιά. Βλέπουμε ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον και το 50% στις προσφορές των καταστημάτων όσον αφορά τα καλοκαιρινά είδη και τα εποχιακά είδη. Mm-hmm. Υπήρχε μια σχετική κινητικότητα το προηγούμενο διάστημα. Φυσικά η κινητικότητα δεν είναι η αναμενόμενη, δεν είναι οι αγορές και η κατανάλωση η οποία θα έπρεπε να γίνεται και γινόταν τις άλλες χρονιές στην την περίοδο αυτή. Ωστόσο όμως υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει κινητικότητα και ευελπιστούμε ότι τώρα προς το τέλος των εκτόσεων θα έχουμε ακόμη περισσότερη κίνηση και ακόμη περισσότερη έτσι κατανάλωση στα καταστήματα.
1: Είμαστε δηλαδή στο 50% και τώρα φαντάζομαι μέσα σας μπορεί και προς τις Παναγίες ή και μετά τις Παναγίες να αυξηθούν τα ποσοστά και πάνω
0: τα ποσοστά,
1: από το 50%.
0: Βεβαίως, έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία τώρα,
1: ναι,
0: των εκτόσεων. Ο Αύγουστος μέχρι το 15 Αύγουστο τουλάχιστον στη δική μας περιοχή είμαστε στη full season. Μετά αρχίζουμε σιγά σιγά, παίρνουμε την αντίστροφη μέτρηση, θα έλεγα και εγώ, προς το φθινόπωρο, προς το να ετοιμαστούμε να μπούμε σε νέα σεζόν. Οπότε αυξάνονται ακόμη περισσότερο τα ποσοστά. Οπότε πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερη κινητικότητα.
1: Είχαμε και επισκέπτες, πέρα από τους δικούς μας που λέτε ότι κράτησαν την εικόνα του ότι υπάρχει κόσμος παρά το ότι είναι καλοκαίρι, παρά το ότι η Κομωτινή δεν έχει παραλίες, δεν είναι μια παραλιακή πόλη. Υπήρχε κόσμος. Αυτός ο κόσμος είναι δικός μας ή τουρίστες, ήταν και τουρίστες και επισκέπτες?
0: Κοιτάξτε, έχουμε και δικό μας κόσμο. Έχουμε και δικούς μας επισκέπτες που έρχονται, αυτοί που δουλεύουν στο εξωτερικό. Ειδικά τώρα τον Αύγουστο θα τους δούμε αυτούς πάρα πολύ που έρχονται να επισκεπτούν τους δικούς τους. Έχουμε περαστικούς. Ιδιαίτερα τα παράλια τα δικά μας φέτος είχαν αρκετό ξένο κόσμο, Βούλγαρους, Τούρκους και αρκετούς Ρουμάνους.
1: Ρουμάνους,
0: οπότε
1: Σέρβους,
0: στο πέρασμά τους, είτε στο πέρασμά τους, είτε στο να ψάξουν να βρουν το παραλιακό μέτωπο το οποίο θέλουν, κάνουν ένα πέρασμα και από την Κομωτινή. Δεν είναι πολύ δυναμικό, δεν είναι μετρήσιμο ακόμη. Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Είχαμε κάποιο παράπονο αυτό το μήνα των εκπτώσεων τον Ιούλιο για πλασματικές εκπτώσεις? Δεχθήκατε τηλέφωνα παράπονα?
0: Όχι, έτσι. Τέτοιο, δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Έχουμε ενημερώσει πάρα πολύ καλά όλα τα καταστήματα και με mail και με ενημέρωση, και όποιος ενδιαφέρεται ή έχει κάποιο ενδιασμό παίρνει τηλέφωνο και ενημερώνεται. Η νομοθεσία είναι πλέον τώρα τόσο σαφής και τόσο βοηθάει τόσο και τον καταστηματάρχη αλλά και τους καταναλωτές, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πλέον πλασματικές και παραπλανητικές εκπτώσεις, διότι ελέγχεται. Πρέπει η τιμή η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κατάστημα πρέπει να είναι η μικρότερη των τελευταίων 30 ημερών. Και αυτά όλα είναι πλέον μετρήσιμα, μπορούν και ελέγχονται, οπότε τα καταστήματά μας έχουν μια πάρα πολύ καλή συμπεριφορά όσον αφορά αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε για την τελική ευθεία.
0: Πάμε δυνατά για την τελική ευθεία των εκτόσεων. Καλούμε όλο τον κόσμο να επισκεφτεί την αγορά μας, να καταναλώσει στην αγορά μας. Μισό λεπτό, να επισκεφτεί την αγορά μας, να καταναλώσει στην αγορά μας και αυτό που λέω πάντα, να μπει μέσα στα καταστήματα, να δει όλα τα προϊόντα. Οι βιτρίνες είναι ενδεικτικές.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπει, να ρωτήσει για αυτό που θέλει, να μην μείνει απλά έξω στην βιτρίνα.
0: Έτσι.
1: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι και οι γείτονες Βούλγαροι έχουν μπει στο ευρώ, αυτό επηρέασε το ότι έχουν ανεβεί, ας πούμε, τιμές αρκετά και εκεί πια. Επηρέασε τους δικούς μας ανθρώπους έτσι να κάνουν περισσότερο, να είναι πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους πηγαίνοντας στη Βουλγαρία και να εμπιστεύονται εδώ τα δικά μας.

0: καταστήματα. Μιλάω για τους δικούς μας.
1: Μιλάμε για τους δικούς μας. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε δύο διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες και δύο διαφορετικές φορολογίες. Όσον αφορά τους Έλληνες οι οποίοι επισκέπτονται τη γείτονα χώρα πρόσκαιρα ή αυθημερών για να πάρουν, για να προμηθευτούν με ενέργεια, πετρέλαιο, βενζίνη ή για τσιγάρα ποτά, ναι. Αυτό είναι άλλο, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος υπάρχει πολλά χρόνια τώρα, είναι πολύ πιο υψηλός από τη γείτονα χώρα. Ναι. Η γείτονα χώρα δεν βρίσκεται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς όσον αφορά τον ειδικό φόρο, οπότε είναι πολύ πιο οικονομική η ενέργεια, τα ποτά, τα τσιγάρα. Αυτό το κομμάτι είναι ένα άλλο. Και το κομμάτι των Βούλγαρων, οι οποίοι με το ευρώ φέτος έχουν δει και αυτοί αρκετές αυξήσεις στα προϊόντα τους και αρκετή ακρίβεια εντός της χώρας, έχουμε και αυτό το κομμάτι των Βουλγάρων, οι οποίοι έρχονται να καταναλώσουν στη χώρα μας. Mm. Δηλαδή βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει ένα ισοζύγιο. Πρόσκαιρο μεν, αλλά θα δούμε τα αποτελέσματά του σύντο χρόνο. Ακόμη δεν έχουμε πάρει μετρήσεις, ακόμα δεν μπορούμε να δούμε ποιο είναι το όφελος όλο αυτό.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Είναι πολύ σημαντικό να αγοράζουμε και να στηρίζουμε, το έχουμε πει και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, να αγοράζουμε και να στηρίζουμε τους δικούς μας εδώ επαγγελματίες. Εννοείται ότι και οι επαγγελματίες από την πλευρά τους καταβάλουν ό,τι είναι δυνατόν στο να είναι οι τιμές προσιτές και να μιλάμε για πραγματικές εκπτώσεις. Και ευτυχώς αυτό ακριβώς γίνεται τώρα. Γιατί το να μένουμε εδώ και να αγοράζουμε από πράγματα και είδη από τους δικούς μας επαγγελματίες, στηρίζουμε την πόλη μας, στηρίζουμε την τοπική μας οικονομική αλυσίδα. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι ακριβώς. Και του μέλλοντος και του παρόντος, αλλά κυρίως επενδύουμε στο μέλλον. Εδώ να ανακυκλώνεται το χρήμα των ανθρώπων. Ωραία. Να σας ευχηθώ ότι καλύτερο θα είστε εδώ το 15 Αύγουστο.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Δέστε τώρα, και εδώ το φανάρι γιορτάζει και η Μαρόνια γιορτάζει. Καλύτερες θάλασσες πραγματικά από τις δικές μας.
1: Δεν υπάρχουν. Είμαστε μια περιοχή η οποία και το καλοκαίρι μπορεί να μην έχουμε μέσα στην Κομωτινή θάλασσα, ναι. Αλλά είμαστε μια περιοχή η οποία και το καλοκαίρι μπορεί να κρατήσει τον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές, έχουμε πάρα πολλά πολιτιστικά δρόμενα τα οποία κρατούν τον κόσμο και τον τουρίστα εδώ. Έχουμε φανταστικές γεύσεις καλοκαιρινές που πουθενά αλλού δεν υπάρχουν. Πραγματικά το λέω και το πιστεύω αυτό. Οπότε ο κόσμος που έρχεται να επισκεφτεί την Κομωτινή, τη Ροδόπη, αλλά και εμείς εδώ οι ντόπιοι ροδοπίτες, πραγματικά είμαστε ευλογημένοι που ζούμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Ειδικά οι παραλίες, γιατί θα συμφωνήσω σε όλα αυτά που λέτε, αλλά θα προσυπογράψω ακόμα περισσότερο τις παραλίες και τις θάλασσές μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό 15 Αύγουστο. Με υγεία.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγούδι γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο φυσικά. Πάμε όμως λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα των πολύωρων διακοπών νερού οικισμού του Δήμου Κομωτινής, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και προσπαθούν οι άνθρωποι τα συνεργεία του Δήμου να το εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Κάτι έγινε χθες, αλλά ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Ο Κίμων Λεχούδης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση πραγματικά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κύριε Λεχούδη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται?
1: Από χθες προσπαθούμε, έχουμε πάρει όλο τον αγωγό επιποδός. Mm-hmm. Ψάχνουμε να βρούμε το σπάσιμο και τι φταίει και πάνε στα χωριά μας νερό. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει ένα κομμάτι το οποίο το επισκευάσαμε χθες σε ένα κομμάτι σωλήνα ο οποίος είχε κοπεί, επισκευάστηκε εκεί στο ύψος του βιολογικού σταθμού. Mm-hmm. Δεν επισκευάστηκε το πρόβλημα. Ψάχνουμε, έχουμε βγει τρία συνεργεία και ψάχνουμε και από τις δύο άκρες να βρουν το λόγο που δεν φτάνει το νερό. Πιθανολογούμε ότι μπορεί να είναι και από τις υποπιέσεις. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε ένα τεχνικό δελτίο, τεχνική σύσκεψη και ψάχνουμε να βρούμε τι μπορεί να φταίει ώστε να λύσουμε το πρόβλημα με τη μεγάλη διακοπή. Έχουμε ήδη στείλει κάποιες παλέτες με νερό.
0: Αυτό θα σας ρώταγα. Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα συνεχιστεί τώρα και η παράδοση σε κάποιες παλέτες την επόμενη μισή ώρα. Ελπίζουμε σήμερα να βρούμε το πρόβλημα γιατί έχουμε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους κατοίκους. Και θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα σε
0: εννοείται. Μιλάμε για κρανοβούνια, δουκάτα, μεσοχώρη και παραδημή. Η βλάβη είναι...
1: Σωστά. Έχει φτάσει και τώρα και στο μεσοχώρη, γιατί παρόλο που είχε κάποιο νερό, τώρα φτάνει να κόβεται και στο μεσοχώρη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν η πρόνοια από πλευράς Δήμου για να αποσταλούν νερά, για να τουλάχιστον οι άνθρωποι να βοηθηθούν όσο μπορούν για την καθημερινότητά τους. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λεχούδη. Καλή συνέχεια. Καλή διευκόλυνση. Καλή ευκολία. Ωραία. Πάμε, Γιώργο, να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, γιατί αυτό το τραγούδι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσε να βγει ο κύριος Λεχούδης άλλη ώρα. Οπότε πάμε να το ξανακούσουμε. Πάμε, πάμε. Ωραία.

0: Ήταν πολύ της μόδας. Έμεινα πολύ μικρή εγώ που θυμόμουν ότι πήγαιναν επισκέψεις οι συγγενείς και πήγαιναν ένα ποτό δώρο. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη περίοδος που το Batida de Coco ήταν πάρα πολύ στα top, το ας πούμε, αλλά κυρίως το συζητούσαμε με τον Γιώργο τον Εφρεμίδη, το Vermouth. Vermouth, που πήγαιναν επισκέπτες σε γιορτές. Το δώρο ήταν ένα τέτοιο ποτό. Λοιπόν, το Vermouth, μου είπε ο Γιώργος, είναι ένα παράγωγο του κρασιού πολύ πολύ δυνατό. Δεν ξέρω τώρα, δεν γίνονται αυτού του είδους επισκέψεις, μάλλον δεν πάνε αυτού του είδους τα δώρα πια, πάνε άλλα. Λοιπόν, αυτό θυμήθηκα με τον Batida de Coco, γιατί Batida de Coco έτσι ήταν ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο λικέρ, ιδίποτο, για να τα λέμε και ελληνικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να συναντήσουμε από το Διπεθέ Καβάλα στην καλλιτεχνική διευθύντρια, την κυρία Εύα Βαμβακά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα κατάφερα, ξύπνησα.
0: αυτό θα σας έλεγα, μια χαρά. Λοιπόν, είχατε μέχρι αργά χθες, είχατε
1: ναι,
0: παράσταση,
1: είχαμε
0: έτσι.
1: Είχαμε παράσταση, Ειρήνη, και Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Δεν ξέρω αν ήρθατε.
0: Δεν ήρθα, όχι. Θέλω να έρθω τώρα στις Τροάδες, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε. Λοιπόν, τελείωσε ο Ιούλιος, έχουμε μπει στον Αύγουστο, ακριβώς στην καρδιά, τέλος πάντων, αλλά ποια παράσταση να αφήσεις και ποια να μην μιλήσεις και ποια για να μιλήσεις.
1: Πραγματικά, γιατί μία-μία την διαλέξαμε, οπότε...
0: Ναι. Πού είμαστε λοιπόν τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε. Και ήρθε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι. Γενικά πάει πολύ καλά το
0: πάρα φεστιβάλ. Πολύ. Μπράβο.
1: Και ευτυχώς δεν είχαμε, γιατί είναι και θέμα... Τον κόσμο τον έχουμε σύμμαχο, αλλά πρέπει να έχουμε και τον καιρό.
0: Ο καιρός?
1: Έβρεξε μόνο μία φορά στη Μύδια.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
1: Για να μπει και η παράσταση που αναβλήθηκε.
0: Ήταν τη δεύτερη μέρα που ήρθαμε εμείς το Σάββατο και την Κυριακή νομίζω έβρεξε. Ναι. Μας το είχε πει ο Δήμαρχος. Τότε που μας είπε ότι θα καταθέσει και αίτημα τέλος πάντων οικονομικής βοήθειας προς την περιφέρεια. Θα τα πούμε αυτά παρακάτω. Πείτε μου εσείς.
1: Οπότε, ως τώρα δεν το λαμβάνω υπόψη μου αυτή την βροχή, γιατί βρήκαμε τρόπο και αντικαταστάθηκε. Είναι και ο καιρός λοιπόν σύμμαχος. Πάει πάρα πολύ καλά το φεστιβάλ. Συνεχίζουμε την Τετάρτη με την Καριάτιδα, που είναι μια παράσταση, την έχω δει. Ενώ επειδή δεν είναι αρχαίο δράμα, ήταν στην κόψη αν θα τη φέρω ή όχι, αν ταιριάζει με το θέατρο, αλλά είναι πραγματικά μια εξαιρετική κωμωδία. Σύγχρονη, γελάς, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για την ελληνική κοινωνία. Δεν έχει καθόλου βομολογίες, δεν έχει εύκολο χιούμορ, δεν έχει γκριμάτσες, δεν έχει μούτες και πιστεύω ότι αξίζει κάποιος να τη δει. Και μάλλον το ίδιο λένε και τα προγνωστικά, γιατί η προπόληση πάει σαρωτικά καλά. Δηλαδή πιο καλά από όλες τις παραγωγές ως τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά για μία εβδομάδα έχουμε μία μικρή παύση, γιατί είναι ο 15 Αύγουστος.
0: Σωστά.
1: Και συνεχίζουμε Τετάρτη 19-8 με την Αδηγόνη, το Σοφοκλή και τη συνοθεσία Θέμη Μουλίδη. Το Σαββατοκύριακο έχουμε Πέρσες σε σκηνοθεσία Θοδωρίδη. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή την παράσταση, γιατί πέρυσι ο Χρήστος Θοδωρίδης, που είναι ένας πραγματικά πολύ σπουδαίος νέος σκηνοθέτης, δεν έχω δει ποτέ κακή δουλειά από αυτόν, ήταν διδάσκον στο αρχαίο δράμα, στο εργαστήριο αρχαίου δράματος που κάνουμε στους Φιλίππους.
0: Ωραία.
1: Και ένα κομμάτι αυτής της παραγωγής, δηλαδή έρευνα για αυτή την παραγωγή, έκανε εκεί. Οπότε είχα την τύχη να δω στο τέλος της παρουσιάσης ένα 20 λεπτό των Περσών με τους οποίους ασχολήθηκε πέρυσι. Και φέτος αυτή η παράσταση, αυτή η πρόταση πήγε στην Επίδαυρο. Και είμαστε πολύ περήφανοι που η μαγιά συνέβη εδώ.
0: Πιάστηκε εδώ. Ναι.
1: Ναι. Κάπως τη θεωρούμε και δική μας παράσταση.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Με έναν τρόπο. Εννοείται. Ακολουθεί η Γη της Επαγγελίας, που είναι μια παράσταση στοίχημα που κάνει, είναι στην παραγωγή του Διπεθέ Κοζάνης με το Φεστιβάλ Αθηνών, της σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Είναι μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο, που μιλάει για τη ΔΕΗ και το πώς διαμόρφωσε το προφίλ της Κοζάνης, αλλά συνολικά πώς διαμορφώνει το προφίλ των ελληνικών πόλεων στην περιφέρεια ένας τόσο μεγάλος οργανισμός, που και αυτό είναι μια παράσταση ιδιαίτερη που είμαστε χαρούμενοι που είναι στο πρόγραμμά μας. Ακολουθούν οι Τροάδες, η δεύτερη παραγωγή του Εθνικού, αυτή πολύ ιδιαίτερη που συμμετέχει η ομάδα εν δυνάμει, άτομα με και χωρίς αναπηρία. Οπότε την κάνει ήδη συγκλονιστική, το ότι για πρώτη φορά, ήταν και πρώτη φορά της Επιδαύρου που περιέλαμβανε στο πρόγραμμά της παράσταση.
0: Μπράβο.
1: Που συμμετέχουν.
0: Αμαία.
1: Ναι, αμαία.
0: Μπράβο.
1: Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι δίπλα μας, είναι δημιουργικοί, είναι φανταστικοί και πρέπει να έχουν το χώρο που τους αναλογεί. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο το, αυτή η μίξη, το ότι δεν είναι κάτι αποκλειστικά από αυτούς για αυτούς, αλλά είναι κάτι που...
0: Για όλους.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: μιλάμε για ισότητα και ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τους μεν, για τους δε. Για όλους είναι τα
1: για
0: πράγματα.
1: Για όλους είναι. Ναι. Είναι πολύ σωστό και πολύ ωραίο που το,
0: δεν
1: το,
0: ξέρω...
1: το εθνικό.
0: Βεβαίως. Και να, θέλω εδώ να πω ότι, εντάξει, εγώ δεν είμαι φαν της Eurovision, αλλά παρακολουθώ, ας πούμε, αλλά την παρουσίαση που ήταν η Κατερίνα Ιβρανά, που έκλεψε πραγματικά τις παραστάσεις και το τόλμησε η ΕΡΤ, οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε. Όλη η Ελλάδα υποκλήθηκε στην Κατερίνα Ιβρανά, πραγματικά. Γιατί ήταν αυτό που είπατε. Είναι πράγματα για όλους. Για όλους. Και για τους αρτιμελείς και για τους αμαία. Δεν είναι μόνο για τους αρτιμελείς κάποια πράγματα ή μόνο για τους αμαία. Για όλους. Όταν λέμε ισότητα, λέμε ισότητα. Για όλους. Και ήταν καταπληκτικό και μπράβο και για αυτή την νέα πρωτοβουλία. Να εμφανίζονται ηθοποιοί στα αρχαία θέατρα και με το θέατρο, το Εθνικό Θέατρο βέβαια, να συμπεριλαμβάνει τους ηθοποιούς αμαία και να είναι για όλους το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Τώρα θέλω να έρθω περισσότερο στις Τροάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, πρέπει. Ωραία. Δηλαδή, ναι, ναι, έχω ακούσει, γιατί τις περισσότερες από αυτές τις παραστάσεις δυστυχώς δεν μπορώ να τις δω. Δηλαδή, βλέπω τους συντελεστές και προσπαθώ να καταλάβω πώς θα είναι οι παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν εντάσσονται στο φεστιβάλ Φίλιππων δεν έχουν καν δημιουργηθεί ακόμα, mm-hmm, για να μπορέσω. Δηλαδή, mm-hmm, έτυχε η Καριάτιδα που σας είπα πριν, επειδή είναι μια παλιά παραγωγή του Εθνικού, mm-hmm, πριν δύο χρόνια, η οποία είχε πολύ μεγάλη πορεία και συνεχίζει να παίζει ακόμα και σήμερα. Έπαιζε και το χειμώνα σε κλειστό θέατρο και μετά αποφάσισε να βγει και περιοδεία, να την έχω δει.
0: Ναι.
1: Τις άλλες προσπαθώ να δω, δηλαδή να διαβάσω τους συντελεστές και να δω κάπως να φανταστώ το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ήδη αδειμονούσα βλέποντας τους συντελεστές των Τροάδων. Για μας είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη γιατί έχει και δύο καβαλιώτισες πολύ σπουδαίες ηθοποιούς.
0: Mm-hmm.
1: Η Λίδια Φωτοπούλου και την Εύη Σαουλίδου,
0: mm-hmm,
1: μέσα, yeah, στο θίασο. Αλλά και μόνο δηλαδή που μου είπαν ότι είναι σύμπραξη με την ομάδα Εν Δυνάμει, η οποία έχει ήδη έρθει το πρώτο χρόνο στο Δίπαθε Καβάλας. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που την πιστεύουμε πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Και θέλουμε να τη στηρίξουμε. Είχα πει ναι και θα κάνω τα πάντα για να μπορέσει να έρθει.
0: Τέλεια.
1: Και μετά άκουσα ευτυχώς ότι είναι και μια φανταστική παράσταση. Mm-hmm. Δηλαδή όσοι πήγαν στην Επίδαυρο έχουν να πούνε μόνο τα καλύτερα.
0: Τέλεια.
1: Και πιστεύουν ότι είναι η παράσταση του καλοκαιριού. Mm. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ότι η παράσταση του καλοκαιριού είναι αυτή η παράσταση της συμπερίληψης.
0: Mm-hmm. Συμπερίληψη. Είναι... Αυτός είναι και ο πιο σωστός,
1: ναι,
0: όρος.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι από τα πιο αισιόδοξα πράγματα, νομίζω, του φετινού καλοκαιριού.
0: Έτσι.
1: Που γενικά δεν είναι πολύ φωτεινό για όλους.
0: Έχετε δίκιο.
1: Συνεχίζει η παιδική παράσταση με το θείασο της Κάρμεν Ρουγκέρι. Κλασικά μια σταθερή αξία που προσφέρει στα παιδιά παιδικό θέατρο, ποιότητας και έτσι εντάσσεται στο φεστιβάλ Φιλίππων. Μετά έχουμε την τελευταία δική μας παραγωγή για φέτος, για το φεστιβάλ Φιλίππων. Κυριακή 31 Οκτώβου και Δευτέρα 1 Ενάτου, ο Σεισμός στη Χιλή, από έναν ανερχόμενο σκηνοθέτη, πολύ σημαντικό, που πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει πολύ, τον Δημήτρη Σταυρόπουλο.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχίζει η παραγωγή του κρατικού, αυτή η πολύκροτη παραγωγή, Βάκχες, στην οποία συμμετέχουν και οι Τάγκερ Λίλις, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Και μετά έχουμε τις παρουσιάσεις το Σάββατο, 5 του μηνός, 5 Σεπτεμβρίου, του Αρχαίου Δράματος, που είναι ένας θεσμός που τα τελευταία 4 χρόνια υποδέχεται μαθητές, εκπαιδεύει, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην διαδικασία της εκπαίδευσης, παίρνει τα ρίσκα του. Όπως είπαμε, πέρυσι προέκυψε ο πυρήνας της παράστασης του Θοδωρίδη, mm-hmm, σε αυτόν τον θεσμό. Φέτος ποιος ξέρει.
0: Τι θα προκύψει. Ναι. Και αυτά είναι τα ωραία.
1: Και την Κυριακή,
0: ναι, ναι, που προκύπτουν. Αυτά είναι τα ακόμα πιο μεγαλύτερα άνθη του φεστιβάλ που έχουμε. Είναι σε πιο υψηλό επίπεδο βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Και την Κυριακή κλείνουμε με μια συναυλία που θέλουμε να είναι πανηγύρι, όπως πέρυσι, με τη Μάρθα Φιτζίλα και τα Καλογεράκια.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Και έτσι κλείνει αυτός ο κύκλος του φεστιβάλ για να ανοίξει μια βαμβαδοδικά που θα πάνε οι δικές μας παραγωγές, οι 5, στην Εθνική Λυρική Σκηνή για να παρουσιαστούν. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Ξεκίνησε πέρυσι αυτή η συνεργασία. Και φέτος προσπαθούμε και πάλι να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. έτσι ώστε οι δουλειές μας, οι παραγωγές, οι καρποί, ναι, συγκεκριμένα του φεστιβάλ, να ταξιδέψουν για να παρουσιαστούν και αλλού.
0: Αυτά τα ετοιμάσατε εσείς ειδικά για το φεστιβάλ, έτσι, και τώρα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα ταξιδέψουν και προς την Αθήνα, όπου, ναι, πάντοτε βέβαια οι κριτικές είναι το κάτι άλλο για τη δουλειά που κάνετε, και μπράβο σας.
1: Και είναι λογική, δεν είναι, τυχαίνει εγώ να φαίνομαι.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Μιλάω για όλη την ομάδα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Έχετε δίκιο σε αυτό που το αναφέρετε. Εγώ αναφερόμουν σε όλη την ομάδα, γιατί ένας να είναι καλός και οι άλλοι να είναι, ή ένας να μην είναι καλός και οι άλλοι να είναι θεσπέσει, αυτό φαίνεται. Πρέπει όλη η ομάδα να είναι να είναι πάνω κάτω, ας πούμε, να αγαπάει και να έχει μεράκι για αυτό που κάνει, και αυτό και το εκπέμπει κιόλας. Να σας πω ότι την τελευταία φορά που μιλήσαμε και και είχαμε θίξει το θέμα της χρηματοδότησης του φεστιβάλ, που είχαμε μιλήσει τότε με τον δήμαρχο της Καβάλας, τον κύριο Μουριάδη, είπε ότι θα καταθέσει αίτημα χορήγησης οικονομικής στήριξης από την περιφέρεια, και είπε και κάτι άλλο που επίσης μου άρεσε, κυρία Βαμβακά, ότι και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα έπρεπε να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο στο φεστιβάλ.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί το
0: με παραστάσεις, λοιπόν, με δράσεις. Ναι.
1: Ξεκίνησε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου, ναι, Ελλάδος. Ναι. Δηλαδή ήταν αρχικά το μέρος που έκανε πρεμιέρα η παραγωγή του Κρατικού.
0: Όμως αυτό ακριβώς, η πρεμιέρα θα πρέπει να γίνεται εδώ, ναι.
1: Ναι, σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν, mm-hmm, και γρήγορα γρήγορα, δεν ξέρω. Το Κρατικό Θέατρο πια κάνει ένα δικό του φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Mm. Έχει ένα δικό του θέατρο, το Θέατρο Δάσους.
0: Mm.
1: Επίσης, πρέπει να έχει οικονομικά κίνητρα για να έρθει εκτός έδρας, γιατί στην πραγματικότητα είναι εκτός της δικής του έδρας πλέον.
0: Ναι. Ναι, θα μπορούσε όμως με έναν τρόπο, ναι, καταλαβαίνω, αλλά θα μπορούσε να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω, κάτι θα μπορούσε να έχει γίνει. Ναι, δεν λέω να αλλάξουν την έδρα τους, αλλά...
1: Εννοείται, αλλά προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να ενισχύσουμε εμείς το φεστιβάλ, δηλαδή φέτος οι παραγωγές μας είναι πολύ πιο μεγάλες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι αναλόγια, είναι παραστάσεις που κάνανε 2 μήνες πρόβα, και αυτό φαίνεται, γιατί όσο και αν λέμε ότι όλα ίδια είναι, μια παράσταση που της πήρε 1 μήνα να προετοιμαστεί και μια παράσταση που της πήρε 2 μήνες να προετοιμαστεί, είναι εντελώς διαφορετικές επί σκηνής. Mm. Δηλαδή ο θεατής δεν θα καταλάβει τι αλλάζει, αλλά σίγουρα θα καταλάβει τη διαφορά. Γιατί είναι πιο όρημη η παράσταση. Mm. Οι άνθρωποι έχουν δουλευτεί, έχουν συντονιστεί, έχουν κουρδιστεί σε αυτόν τον σκοπό για περισσότερο καιρό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαν κάποιος να έχει βγάλει διπλάσιο, να έχει κάνει διπλάσιο χρόνο εκπαίδευσης. Δεν γίνεται να λέμε ότι αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο στο αποτέλεσμα. Mm. Οπότε είναι συνολικά και τα σκηνικά τους και ο τρόπος προσέγγισης τους πιο μεγάλες παραγωγές. Φέτος για πρώτη φορά κάναμε παραγωγή, συμπαραγωγή με την ελληνική, αλλά στην ουσία δική μας παραγωγή, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, που δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια, οικονομικά. Mm-hmm. Την όπερα Φαέθον, mm-hmm, που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία. Οπότε, γενικά, εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε το Φεστιβάλ Φιλίππων, mm-hmm, ένα φεστιβάλ αυτού του μεγέθους, είναι η δυνατότητα να κάνει μία τουλάχιστον παραγωγή, με βοήθεια από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Mm-hmm. Mm-hmm. Γιατί αν το σκεφτείτε, είναι λίγο οξύμορο το να διοργανώνει ένα φεστιβάλ σε ένα θέατρο στο οποίο το ίδιο δεν έχει την ικανοποιητική δυνατότητα.
0: Άλλα,
1: να κάνει επανάσταση.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον αυτό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Του χρόνου, ναι, είναι τα 70.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι για μας πολύ σημαντικό. Ήταν ένας στόχος που τον είχαμε και που έγινε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Οι υπέρτιτλοι φέτος λειτουργούν σε όλες τις, ναι, παραστάσεις. Που και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς το μέλλον που έπρεπε να συμβεί. Και μακάρι να συνεχίσει να συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ θα το θεωρήσω πια δεδομένο και θα προσπαθήσω μόνο να βελτιώνεται. Mm-hmm. Γιατί είναι σημαντικό και για την επισκεψιμότητα του θεάτρου. Γιατί το καλοκαίρι φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες που για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να δουν μια παράσταση και να την κατανοήσουν.
0: Μα ξέρετε, και εμάς που μιλάμε
1: και
0: τα ελληνικά,
1: και
0: εμάς,
1: ναι,
0: βοηθάει. Και εμάς βοηθάει, δηλαδή, τα ονόματα, το ότι καμιά φορά μπορεί να μην ακούγεται, που δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά σε βοηθάει περισσότερο να μπεις μέσα στο έργο. Σε κάνει να συγκεντρώνεσαι στη σκηνή. Αυτό.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια κατάκτηση του φεστιβάλ που πρέπει να μείνει.
0: Ναι.
1: Το ότι κάνουμε παραγωγή είναι μια κατάκτηση που πρέπει να μείνει. Δηλαδή εγώ θα προσπαθήσω όλα τα υπόλοιπα χρόνια να υπάρχει μια παραγωγή στους Φιλίππους.
0: Τέλεια.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα 70 χρόνια και γι' αυτό έχει σημασία και ουσία να
0: προσθέσει. Από τώρα βάζουμε πλώρη. Από τώρα
1: και
0: βάζουμε.
1: Η περιφέρεια και το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ότι ένας θεσμός επιβίωσε 70 χρόνια, ένας πολιτιστικός θεσμός, σε μια χώρα που γενικά δεν στηρίζει πολύ τον πολιτισμό, δεν είναι ασήμαντο. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους του, με το πόσο το αγαπάνε, πόσο το έχουν πιστέψει οι άνθρωποι για να μπορέσει να επιβιώσει 70 χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς, και χωρίς μεγάλες χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις από μεγάλα... Ναι. Λοιπόν, ναι. Με διώχνουν, Εύα μου, με διώχνουν. Πρέπει να φύγουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα και αυτή τη φορά. Θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για το 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της περιοχής την Κυριακή 16 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα με εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και μουσική από DJ, προσφέροντας στους επισκέπτες μια όμορφη εμπειρία αγορών σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Η γιορτινή βραδιά θα κορυφωθεί με συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα εφαρμοστούν από τις 7 το απόγευμα της Κυριακής έως τις 7 το πρωί της Δευτέρας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου το Επιμελητήριο Καβάλας θα κάνει δεκτές τις αιτήσεις συμμετοχής για την 32η Διεθνή Έκθεση Καβάλα Expo 2026, την οποία θα πραγματοποιήσει φέτος 2 έως 5 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης στον εκθεσιακό χώρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις και επιχειρηματικές συναντήσεις με στόχο την ανάδειξη των συμμετοχουσών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργασιών. Αυτή την 5η 13 Αυγούστου και όχι το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καβάλας η Λαϊκή Αγορά. Η αλλαγή στην ημέρα αποφασίστηκε λόγω της εορτής και της αργίας του 15 Αυγούστου. Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για το πρόγραμμα Μεταλλικιακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 2026-27, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέσω του προγράμματος, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις μαθητείας για αποφύτους επαγγελματικών λυκείων, προσφέροντάς τους πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Η συμμετοχή της επιχείρησης περιορίζεται κυρίως στην καταβολή του 50% των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Με σύνθημα στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμο, ξέρει να σκέφτεται, ολοκληρώνεται αύριο στη Θάσο το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στις 8 το βράδυ στις αποθήκες των μεταλλίων στα Λιμενάρια θα πραγματοποιηθεί η ομιλία από τον Κώστα Κουκούλα, γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Καβάλας του ΚΚΕ, μουσικό αφιέρωμα στο αντάρτικο τραγούδι από τη Λαϊκή Βάρδια και παραδοσιακό γλέντι με τα παιδιά της παράδοσης. Τη βραβευμένη παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα αλλά ποντιακά» παρουσιάζει σήμερα στον Κεχρόκαμπο η παιδική θεατρική ομάδα της περιοχής. Η ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χιούμορ, παράδοση και συγκίνηση θα ξεκινήσει στις 9 και 4 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η Καριάτιδα, η απολαυστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που ξεσήκωσε το κοινό μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε για δύο συνεχόμενες χρονιές, έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων αυτή την Τετάρτη στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει ένα έργο αιχμηρό, ευφυές και απολαυστικά άβολο, που πίσω από το γέλιο αποκαλύπτει με ακρίβεια χειρουργείου τα αντανακλαστικά, τις αντιβάσεις και τα εθνικά μας σπορ. Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε η Κατερίνα Μαυρογιώργη, ενώ τα εισιτήρια κοστίζουν 25 και 23 ευρώ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αβραμιλιάς ενημερώνει τα μέλη, τους φίλους του και όλο το κοινό ότι το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα γίνει η ετήσια εκδήλωσή του στην Αβραμιλιά στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδι και ζωντανή λαϊκή και ποντιακή μουσική. Τρεις αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Θαλάσσιων Αθλημάτων Καβάλας αφορούν το εθνόσημο και εκπροσωπούν την εθνική ομάδα της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου στην Ισπανία. Οι Κωνσταντίνος Αντέσχος, Δημήτριος Μακρυγιάννης και Αργύριος Νταούνογλου έχουν προκριθεί και είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό απέναντι στους κορυφαίους τριαθλητές του πλανήτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί 23 με 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη Μποντεβέντρα. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

διαδίκτυο erteco.gr. Μέσω erteco.gr μας ακούτε φυσικά και όλοι και όλες εσείς που είστε μακριά από μας σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως παραδείγματος χάνει στην Ορεστιάδα και στην Καβάλα χαιρετισμούς και την αγάπη μας. Στην όμορφη Καβάλα, στην όμορφη Ορεστιάδα, στους συναδέλφους της ΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΕΡΤ Καβάλας ή και από άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως ο φίλος μου ο Σάββας από το Ηράκλειο, όπως επίσης από άλλα σημεία του πλανήτη, από άλλες υπήρους του πλανήτη. Την αγάπη μας να στείλουμε στην Φρόσο, από την Αυστραλία. Την αγάπη μου να στείλω στον φίλο μου τον Καπετάνιο. Στα παιδιά από τη Γερμανία. Είστε πολλοί που να λέω ονόματα τώρα. Και από άλλα μέρη σιγά σιγά έτσι θα ονοματίζουμε τους φίλους και τις φίλες. Οι πιο πολλοί δεν το θέλουν, αλλά ούτε και εγώ το κρίνω απαραίτητο φυσικά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει αυτή η επικοινωνία που έχουμε αναπτύξει. Στο ΕΡΤΕΚΟ βέβαια βρίσκεται φίλες και φίλοι όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα. Μια τεράστια αστήρευτη γκάμα μουσικών επιλογών. Μπείτε και θα με θυμηθείτε. Όσοι και όσες δεν το έχετε κάνει ακόμη, φαντάζομαι ότι είστε λίγοι και λίγες. Πρέπει να κάνουμε ένα γκάλωπ. Μουσικές για όλα τα γούστα, για όλες τις περιστάσεις, για κάθε ώρα και στιγμή του 24ωρου, όλα τα είδη της μουσικής και φυσικά 24ωρη ενημέρωση. Ενημέρωση για ό,τι πρέπει να γνωρίζετε ως ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες και το οποίο συμβαίνει είτε εντός συνόρων είτε εκτός συνόρων. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, που τα λέμε με διάφορους τρόπους. Υπεραξία έχει ο διαζώσης τρόπος. Είναι πολύ όμορφο, πολύτιμες στιγμές που συναντιόμαστε έξω σε οποιοδήποτε σημείο της μικρής μας πόλης. Χαιρετιόμαστε, γνωριζόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, μας λέτε καλά λόγια, αλλά μας τη λέτε κιόλας για κάτι που κρίνετε εσείς ότι πρέπει να αλλάξουμε, να το διορθώσουμε, ότι δεν το είπαμε σωστά και καλά κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα το λοιπόν σήμερα, καλή εβδομάδα, 10 Αυγούστου, μπήκαμε στον τελευταίο μήνα για τα καλά του καλοκαιριού. Μπήκε με φόρα ο Αύγουστος, με πολύ ζέστη, με πυρκαγιές δυστυχώς, και από ό,τι λένε οι επιστήμονες θα συνεχιστεί αυτό το κύμα ζέστης, θα ανεβεί κι άλλο η θερμοκρασία, θα τα δούμε κι αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι του Αγίου Ήρωνος και των Αγίων Λαβρεντίου και Ιπολίτου των Μαρτύρων. Είχα ένα φίλο Λαβρέντι, πού να βρίσκεται αυτή η ψυχή. Λαβρέντι, αν ακούς, τι παρέσει ένα τηλέφωνο. Τώρα δεν κάνει να πω περισσότερα, αλλά όποιος Λαβρέντις ακούει και γνωριζόμαστε από παλιά, τη δεκαετία του 90, ή αν ακούει κάποιος συγγενής του, κάποιος φίλος του, δουλεύαμε μαζί κάποτε, μέχρι εδώ να πω κάτι. Δεν είναι κάτι το. Δεν θέλω αυτό σαν. Δεν ξέρω αν ο ίδιος επιθυμεί. Καταλάβατε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ήρωνα, στην Ηρωνία, στο Λαβρέντι, στη Λαβρεντία, Λόρα, Λορένη, Λάουρα, Λαβρεντίνα, Ιπόλυτος και Ιπολίτη. Και τα παράγω, η πόλη, ο πόλης. Χρόνια πολλά, ρε παιδιά, να είστε καλά, να έχετε υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Και όπως είπαμε, αν κάποιος ξέρει κάποιον Λαβρέντι, σίγουρα δεν είναι στην Κομωτινή. Αν λοιπόν κάποιος ξέρει κάποιον Λαβρέντι που δεν είναι στην Κομωτινή, αλλά ήταν στην Κομωτινή δεκαετία 90, ας το ρωτήσει, ρε παιδί μου, πως γνωρίζει ο Γιάννη τον Πατρακόπουλο, σε ψάχνει. Τώρα με το διαδίκτυο

Να δούμε τα φαρμακεία μας. Λοιπόν, Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα στην Κομωτινή, από το πρωί ως το μεσημέρι στις 3.30 όλα τα φαρμακεία ανοιχτά. Ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά και μετά τις 3.30 δηλαδή το φαρμακείο Σελμά μου Εμίν στην οδό Εγνατίας 55 με τηλέφωνο επικοινωνία στο 253 10 235 61, και το φαρμακείο της Μαρίας Σιφαλέρα στη 14η Μαΐου 24 τηλέφωνο επικοινωνίας 253 14 00 676. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Κυριακής Καρά στην οδό Δημοκρίτου 33, τηλέφωνο 253 10 355 56.

στην Ορεστιάδα, πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, από τις 8 το πρωί ως τις 8 αύριο το πρωί θα είναι ανοιχτό, διενυτερεύει το φαρμακείο της Κλεονίκης Καφετζή στην Κωνσταντινούπολεως 190, τηλέφωνο επικοινωνίας 255 20 29 290. Και στην Καβάλα διημερεύουν από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ το φαρμακείο της Μαρίας Κοντονίκου, 6 με 9 επίσης ανοιχτά τα φαρμακεία, και διανυκτερεύει ως τις 8 αύριο το πρωί, από τις 9 το βράδυ απόψε, το φαρμακείο της Σοφίας Καρεμφίλη. Δεν βλέπω τηλέφωνο εδώ. Θα τα βρούμε και αυτά, προσεχώς. Δρομολόγια κινητών αστυνομικών μονάδων, φίλες και φίλοι, για σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου. Ξεκίνησε αυτό της Ορεστιάδας. Πάει από Μαράσια, Δήλοφο, Κρυό, Σπηλαίο, Ελαία, Πλάτη, Άρζο και Καναδά. Αυτό της Ροδόπης επίσης ξεκίνησε. Πάει από Μεσούνι, Έγυρο, Καλή, στη Γλυφάδα, παραλία Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Και της Ξάνθης δεν ξεκίνησε, διότι δεν έχει σήμερα δρομολόγιο, ούτε αύριο, από Τετάρτη. Από Τετάρτη που κορώνει ο καύσωνας. Υψηλός ο κίνδυνος, φίλες και φίλοι, για εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα, όχι μόνο στη Ροδόπη, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, συμπεριλαμβανομένης της Αμοθράκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, συμπεριλαμβανομένης της Θάσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης πλην της ορεινής Σταυρούπολης. Η δράμα είναι στην μπλε ζώνη μέσης επικινδυνότητας, όπως και η υπόλοιπη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Από την κεντρική Ελλάδα και κάτω όμως, κίτρινα και πορτοκαλί, ρε παιδιά. Κίτρινη μισή Πελοπόννησος, η άλλη μισή πορτοκαλί. Κίτρινη στερεά Ελλάδα, πορτοκαλί η Αττική, η Εύβοια, πορτοκαλί η Κρήτη, πορτοκαλί οι Κυκλάδες, πορτοκαλί τα νησιά του Αιγαίου μας. Η Λίμνος είναι στα κίτρινα μαζί με τη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος και τα τρία πόδια που λέμε εκεί, της Χερσονήσου, στα κίτρινα και τα Δωδεκάνησα. Πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σήμερα, ειδικότερα βέβαια εκεί στις περιοχές της πορτοκαλί ζώνης, όπου ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ υψηλός, εννοείται και στην κίτρινη ζώνη που ανήκουμε εμείς, αλλά φυσικά και στην μπλε ζώνη, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Οπωσδήποτε όσο ανεβαίνει ο βαθμός επικινδυνότητας, τόσο πιο αυξημένη πρέπει να είναι η προσοχή μας και η ετοιμότητά μας και η εγρήγορσή μας. Αλλά ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και 14, ούτως ή άλλως.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν κι άλλο, όπως είπαμε. Διαβάζουμε όλοι μας, φαντάζομαι, σε διάφορα έτσι site, διάφορες εκτιμήσεις. Λίγο πολύ το ξέρουμε το μοτίβο. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά, ειδικά για τη Θράκη, από το τελευταίο σημείωμα των καιρικών νέων Θράκης, της έγκυρης αυτής ομάδας καιρικών εκτιμήσεων, τα δικά μας τα παιδιά εδώ που ξέρουν και τον τόπο μας και τα χούγια του καιρού του τόπου μας καλύτερα. Διατηρούνται λοιπόν οι καλές καιρικές συνθήκες, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες στη Θράκη το τριήμερο 10-11-12 Αυγούστου. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Σήμερα αναμένεται να φτάσει και τους 36 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη θα αγγίξει και τους 37-38 βαθμούς. Κάπου αλλού διάβασα ίσως και μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Δεν αποκλείεται κατά τόπους να χτυπήσει και 40 το θερμόμετρο. Στα παράκτια τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Αυτό θα είναι το κεντρικό μοτίβο. Πολύ ζέστη, τουλάχιστον έτσι να φυσάει λίγο αυτό το βοριαδάκι, να λέμε ότι δροσίζει λίγο, και κυρίως τη νύχτα, ρε παιδί μου, έτσι να μπορούμε να κοιμόμαστε λίγο πιο... Γιώργο, τι ταλαιπωριά είναι αυτή. Πάντως νομίζω ότι από ότι έτσι αφουγκράστηκα από τα σχόλια και στα social media που λέμε, νομίζω ότι και οι καλοκαιράκηδες έχουν αγανακτήσει με τόση ζέστη. Τι να πούμε, εντάξει, καιρός είναι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό. Να προσέχουμε, να οπλιστούμε έτσι με υπομονή, να πίνουμε υγρά, να φοράμε το καπέλο μας, τα γυαλιά μας, να επιλέγουμε δροσερούς χώρους κτλ. Πλέον τα γνωρίζουμε καλά, ας τα τηρούμε.

Τι γίνεται, ρε παιδιά, στη Μέση Ανατολή τώρα, για να... Ποιος μπορεί να ξέρει, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Βγαίνουν οι αναλυτές, βγαίνουν οι σχολιαστές, οι επιστήμονες, οι διεθνολόγοι. Περιγράφουν ουσιαστικά και αυτή την κατάσταση. Την αποδίδουν σε ορισμένες αιτίες, την ερμηνεύουν σύμφωνα με την κοινή λογική, με την επιστήμη τους, με τα όσα είναι γνωστά, αλλά το πράγμα περιπλέκεται. Δηλαδή, αντί να εξομαλύνεται, να αποκλιμακώνεται, να μετριάζεται, περιπλέκεται και αναζωπυρώνεται. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε, έτσι. Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Μπήκαμε στον Αύγουστο για τα καλά. Έχουμε 5 μήνες και πολέμου. 5 μήνες και 12 μέρες. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι. Βαράνε οι Χούθοι, βαράνε οι Φρουροί. Πώς λένε στο χωριό, γίνεται ένα τουρλουμπούκι.

Και ο κοινός τόπος, το κοινό συμπέρασμα των ειδικών είναι ότι μετά από τόσο καιρό ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα προδήλως διαφορετικό από εκείνο που πίστευε ότι θα είχε όταν ξεκινούσε αυτός ο πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προφανώς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν τεράστια στρατιωτική καταστροφή στο Ιράν. Εκείνο όμως που δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν, να βρουν, είναι ο τρόπος να τελειώσουν τον πόλεμο με όρους οι οποίοι θα μπορούν να παρουσιαστούν ως καθαρή αμερικανική νίκη. Η τελευταία εβδομάδα μάλιστα αποκάλυψε αυτή την αντίφαση πιο καθαρά ίσως από οποιαδήποτε περίοδο της σύγκρουσης, με τον Τραμπ να απειλεί για πόλωστη φορά με μαζικά πλήγματα και στη συνέχεια να αναβάλει, να ακυρώνει αυτή την πρόθεσή του, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν καλά. Η Τεχεράνη για ακόμη μία φορά αμφισβήτησε ακόμη και το κατά πόσο υπάρχουν συνομιλίες, και την ίδια ώρα η πραγματική διαπραγμάτευση μεταφέρθηκε εκεί όπου το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει το σημαντικότερο όπλο ασύμμετρης ισχύως, που δηλαδή στα στενά του Ορμούζ. Και ο πόλεμος που ξεκίνησε με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο επίκεντρο και με το καθεστώς του στο επίκεντρο έχει φτάσει στο σημείο όπου οι ΗΠΑ πρέπει να λύσουν το πρόβλημα της νασιπλοείας στον Περσικό κόλπο πρώτα αυτό και μετά να επιστρέψει στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους στόχους της. Την περασμένη εβδομάδα όλη η περιοχή ξαναβρέθηκε στα πρόθυρα μιας μεγάλης έντασης και κλιμάκωσης. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιούσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτοιμες να εξαπολύσουν μαζική καταστροφική εξοντωτική επίθεση κατά του Ιράν. Μετά όμως ανακοίνωσε ότι την ανέβαλε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούσε να υπάρξει γρήγορη συμφωνία για μια άμεση, πλήρη και ολική, αυτά τα λόγια χρησιμοποίησα, άμεση, πλήρη και ολική επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Είχε συνομιλήσει και με τον Σαουδάραβα διάδοχο. Εκεί γίνονται άλλα εντωμεταξύ. Πλήττεται και η Σαουδική Αραβία. Και πια σταυγό και κούρευτο δηλαδή τώρα, έτσι. Άντε να βγάλεις άκρη. Και είναι πολύ έτσι δύσκολο από κάθε άποψη, ακόμη και από την πλευρά της εγρήγορσης 24 ώρες το 24ωρο, να είσαι σε μια κατάσταση αναμονής όντας έτσι περιφερειακός παίκτης, γιατί όλοι είναι παίκτες, όλη η διεθνής κοινότητα εμπλέκεται εμέσως ή επηρεάζεται από τον πόλεμο, να είσαι σε μια ετοιμότητα λήψης αποφάσεων ή λήψης κάποιας θέσης. Δεν διαφαίνεται κάτι στον ορίζοντα, δεν διαφαίνεται ειρηνευτικό σχέδιο, δεν διαφαίνεται κάποια χαραμάδα αποκλιμάκωσης. Αντιθέτως, όλα προϊονίζονται, αν μη τι άλλο, τη συνέχιση αυτής της θολής και επικίνδυνης εγκυμονούσας νέους κινδύνους κατάστασης. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένεται από τις 8 το πρωί φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσει το πύρινο μέτωπο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έφτασε επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες κοντά στον οικισμό Άγιο Στυλιανό, ενώ έχει προκαλέσει ζημιές σε κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο. Πρόκειται για κτίσμα που φαίνεται να είναι κτηνοτροφική μονάδα, τμήμα του οποίου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο μέτωπο επιχειρούν 172 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 41 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος με υδροφόρες. Στις 8 και 10 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση και την ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς και ακολούθησε στις 8 και μισή νέο 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια Θωρικού. Λόγω της φωτιάς διεκόπη κυκλοφορία στη Λοφόρο Λαβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται ανατολικά, έχει ανέβει πάνω στον ορεινό όγκο και εκεί η βλάστηση είναι χαμηλή. Τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν και οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Σε κατάσταση κινητοποίησης ρέτκο τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα, οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost, που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Φέτος είπε ότι για πρώτη φορά έγιναν 8.000 ηλεκτρονικές παραχωρήσεις για αλλού και παραλίας. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες και καθίσματα χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κύριος Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει η θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar όπου πνίγηκε ο τετράχρονος, ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο, ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα εσείς που είστε μαζί μας και καλή σας εβδομάδα. Είναι 11 λεπτά μετά τις 10, είναι η 10η μέρα του Αυγούστου και είναι η εβδομάδα που οδηγεί στο 15 Αύγουστο, παραδοσιακά δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος πρέπει να είναι εκτός ή τουλάχιστον σε διακοπές εντός ή εκτός. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδα σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 12 η ώρα. Θα είμαστε μαζί. Θα δούμε τι φέρνει η επικαιρότητα μέσα από την εκπομπή «Χάρτης επικαιρότητας», η καθημερινή εκπομπή μέσα από την οποία ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε σε διάφορα σημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, εκεί όπου μας στέλνει η επικαιρότητα, αλλά και εκεί όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν τόποι, υπάρχουν ιστορίες να σας αφηγηθούμε. Δύο ώρες είναι αυτές. Εσείς μπορείτε να καλείτε το 2510-2425-49 για να επικοινωνείτε μαζί μας. Στο μικρόφωνο σήμερα η Ρένα Πανταζόγλου. Βέβαια μας υποστηρίζουν με τα ρεπορτάζ τους οι συνάδελφοι των περιφερειακών σταθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τον ήχο σήμερα επιμελείται η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Το 2510-2425-49 στη διάθεσή σας για ακόμη μια φορά το επαναλαμβάνουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και σας υπενθυμίζουμε για ακόμη μια φορά ότι μπορείτε να μας ακούτε είτε από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες στις συχνότητες των δύο περιφερειακών σταθμών ΕΡΤ Καβάλα στους 96 και 3, ΕΡΤ Ορεστιάδα στους 101 και 103,5 στα FM και από το διαδίκτυο πιο εύκολα ertego.gr. Βάζετε το ertego.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί, μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους, επιλέγετε αυτό που θέλετε να ακούσετε, επιλέξτε ΕΡΤ Καβάλα ή ΕΡΤ Ορεστιάδα. Καλημέρα λοιπόν και ακόμη μια φορά, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε μια δύσκολη μέρα και σε μια δύσκολη εβδομάδα, κακά τα ψέματα. Δύσκολη για αυτούς που μένουν πίσω, δύσκολη και για αυτούς που φεύγουν. Μην νομίζετε το ότι επιλέγουμε αυτή τη εβδομάδα για να κάνουμε τις διακοπές μας ότι είναι τα πράγματα εύκολα. Καθώς οι τουριστικοί προορισμοί σιγά σιγά μεγαλώνουν, αρχίζουν, γεμίζουν κόσμο, οι δρόμοι ακόμη περισσότερο κόσμο, η προσοχή πρέπει να είναι όλων εκεί στο δρόμο και φυσικά και στα πρανή και λίγο παραδίπλα, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το αλάρμ για αυτές τις μέρες με τις ψηλές θερμοκρασίες και τους έντονους ανέμους. Έχουμε στο κίτρινο σήμερα την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, συγκεκριμένα νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, μαζί με τα νησιά, τη Θάσο και την Σαμοθράκη. Είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ήδη, όπως ακούσατε ενδεχομένως στο δελτίο ειδήσεων, μία ακόμη μεγάλη φωτιά εκεί στο Κουβαρά της Αττικής. Δίνεται μάχη από τα εναέρια και τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής για να μην φτάσουν οι φλόγες στον Άγιο Στυλιανό. Ήδη σε εξέλιξη μία ακόμη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική. Από τις ειδήσεις που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε είναι μια απώλεια. Είναι μια απώλεια ενός εμβληματικού ηθοποιού, του Νίκου Καλογερόπουλου. Ένας ηθοποιός ο οποίος ήπιος, χαμηλών τόνων, με ένα εκπληκτικό, δυσανάλογο ενδεχομένως της αναγνωριστημότητάς του ταλέντο, το οποίο μας άφησε εξαιρετικές ερμηνείες από το «Χριστός ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη, την τηλεοπτική μεταφορά όπου έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση και μετά στη «Μεθυσμένη πολιτεία», στο «Χαιρετάσο Καρατάσο», «Λιδόξα Ολιχά», «Χάρη στο κάμπινγκ» και «Ερασιτέχνης άνθρωπος», μέχρι το υπέροχο «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981, που ήταν η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική του εμφάνιση στην εμβληματική ταινία του Θόδωρου Μαρακού, που μάλιστα η ερμηνεία του ξεχώρισε και του χάρισε το δεύτερο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στις ταινίες «Άρπα Κόλλα», «Ρεμπέτικο» και φυσικά οι περισσότεροι, ακόμα περισσότεροι, τον θυμούνται σε ένα σταθμό ακόμη της καριέρας του το 1984. Τη θρυλική πλέον λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη. Εδώ ο ρόλος του στην ταινία τον έκανε ευρύτερα γνωστό στο ελληνικό κοινό και του χάρισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
η καλλιτεχνική του πορεία δεν περιορίστηκε στην υποκριτική, ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, με το σενάριο, έγραψε ποίηση, θεατρικά έργα, ενώ δραστηριοποιήθηκε και ως τραγουδοποιός. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο ηθοποιό τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε σε ηλικία 74 ετών. Αυτά έτσι για να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα και στη συνέχεια να δούμε ένα-ένα τα θέματα μας.

Λοιπόν, να κάνουμε μία αναδρομή στην ιστορία, να θυμηθούμε τι συνέβη μια μέρα σαν σήμερα και θα σας πάω στις 10 Αυγούστου του 1920, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών, τη συμφωνία που σηματοδότησε το απόγειο της ελληνικής εδαφικής επέκτασης και της μεγάλης ιδέας. Καθώς αν είχε εφαρμοστεί, η Ελλάδα αποκτούσε με τη Συνθήκη την Ανατολική Θράκη, την Ήμβρο, την Τένεδο και αναλάβαν τη διοίκηση της Σμύρνης και της γύρω ζώνης. Η ημερομηνία ήταν 28 Ιουλίου 1920 με το παλιό ημερολόγιο, 10 Αυγούστου με το νέο. Στο Δημαρχείο των Σευρών, προαστίου του Παρισιού, οι νικητρές δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπέγραψαν τη Συνθήκη Ειρήνης με την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρισκόταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος έβλεπε να αποτυπώνεται σε διεθνή συμφωνία μεγάλο μέρος των ελληνικών διεκδικήσεων που είχε προωθήσει στη διάσκεψη ειρήνης του Παρισιού. Για την Ελλάδα, η Συνθήκη των Σευρών αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας δεκαετίας εντυπωσιακής εδαφικής επέκτασης που είχε αρχίσει με τους Βαλκανικούς πολέμους και συνεχίσει και με τη συμμετοχή της χώρας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Με τη νέα διευθέτηση, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρετούνταν υπέρ της Ελλάδας από την Ανατολική Θράκη, με τα ελληνικά σύνορα να φτάνουν κοντά στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και από την Ήπρο και την Τένεδο. Η ελληνική επικράτεια εκτινόταν πλέον στην Ευρώπη και μέσω της ζώνης της Σμύρνης στην Ασία. Ήταν τότε που καθιερώθηκε η φράση «Ελλάδα των δύο υπέρων και των πέντε θαλασσών», την οποία χρησιμοποιούσαν κυρίως οι υποστηρικτές του Βενιζέλου για να περιγράψουν το μέγεθος της επιτυχίας. Δύο ήπειροι, Ευρώπη και Ασία, και πέντε θάλασσες: Μεσόγειο, Αιγαίο, Ιόνιο, Θάλασσα του Μαρμαρά και Μαύρη Θάλασσα. Στην Αθήνα η είδηση έγινε δεκτή πανηγυρική. Οι εφημερίδες της εποχής περιέγραφαν κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβητό, το Αστεροσκοπείο και το Κολονό. Ακολούθησαν δημόσιοι εορτασμοί για αυτό που θεωρήθηκε μεγάλη διπλωματική νίκη. Ωστόσο, μια κρίσιμη ιστορική λεπτομέρεια, η Συνθήκη των Σευρών δεν παραχωρούσε αμέσως τη Σμύρνη στην Ελλάδα. Ήταν όμως υπό Οθωμανική κυριαρχία, με τον ελληνικό στρατό να βρίσκεται εκεί ήδη από τον Μάιο του 19 και μετά από παρέλευση 5 ετών θα μπορούσε το τοπικό κοινοβούλιο να ζητήσει από την Κοινωνία των Εθνών την οριστική ένωση της περιοχής με την Ελλάδα. Η εντυπωσιακή αυτή διπλωματική επιτυχία έκρυβε και ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Δεν έγινε αποδεκτή από το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ, το οποίο είχε ήδη συγκροτήσει αντίπαλο κέντρο εξουσίας στην Άγκυρα και πολεμούσε για την ανατροπή της μεταπολεμικής διευθέτησης. Την ίδια ώρα είχαμε και την Ελλάδα με τον εθνικό διχασμό. Λίγους μήνες μετά το θρίαμβο των Σευρών, ο Βενιζέλος ιτήθηκε στις εκλογές του Νοέμβρη του 20, εγκατέλειψε την εξουσία. Άλλαξαν οι συσχετισμοί μετά την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο πόλεμος στη Μικρά Ασία συνεχίστηκε και το καλοκαίρι του 22 η ελληνική στρατιά κατέρευσε μπροστά στην αντεπίθεση των κεμαλικών δυνάμεων. Ακολούθησαν υποχώρηση, καταστροφή της Σμύρνης, ο ξεριζωμός των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Η Συνθήκη των Σευρών έμειναν εφάρμοστη. Η Συνθήκη της Λοζάνης που ήρθε το 1923 χάραξε έναν εντελώς διαφορετικό χάρτη. Ανατολική Θράκη, Ήμβρος, Τένεβος παρέμεναν στην Τουρκία, ενώ η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη, όπως γνωρίζετε καλά, είχε ήδη τερματιστεί. Πάντως, η 10η Οκτωβρίου του 20 έμεινε στην ελληνική ιστορία ως μια στιγμή κατά την οποία η μεγάλη ιδέα φάνηκε να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην πραγματοποίησή της, αλλά και ως η αρχή μιας σύντομης περίοδου ανάμεσα στον διπλωματικό θρίαμβο και τη μικρασιατική καταστροφή. Αναφέρεται ότι μια μέρα σαν σήμερα, το 30 π.Χ., πεθαίνει η Κλεοπάτρα, τελευταία ενεργή ηγεμόνα της δυναστείας των Πτολεμαίων, σύμφωνα με την παράδοση αυτοκτονή μετά την ιατά του Μάρκου Αντώνιου, ενώ ο ακριβής τρόπος θανάτου παραμένει αβέβαιος. Σαν σήμερα το 1675 τίθεται ο θεμέλιος λίθος του βασιλικού αστεροσκοπείου του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο, το οποίο αργότερα θα συνδεθεί με τον πρώτο μεσημβρινό και το διεθνές σύστημα μέτρησης του χρόνου. Ήταν το 1793 όταν ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Το πρώην βασιλικό ανάκτορο εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα και πιο επισκέψιμα μουσεία του κόσμου. Και να πάμε και στο 1985, να θυμηθούμε την Μαντόνα και το Like a Virgin, που γίνεται ο πρώτος δίσκος γυναίκας καλλιτέχνηδας που πιστοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για πωλήσεις 5 εκατομμυρίων αντιτύπων, ένα ορόσημο στην πορεία της βασίλισσας του Ισπόπ και της γυναικείας παρουσίας στη μουσική και στη δισκογραφία. Διαβάζω σήμερα το ερωτολόγιο. Υπόλυτος, Υπολίτη και Λαβρέντιος.

για θάλασσα μιλούσε το τραγούδι. Στη θάλασσα και συγκεκριμένα στην παραλία θα σας πάμε εμείς. Άλλωστε είναι καιρός για να πηγαίνουμε στην παραλία και μετά θα σας πάμε και σε ορεινές περιοχές για να δροσιστούμε με διαφορετικό τρόπο. Όμως θα πάμε τώρα στην παραλία της Καλαμίτσας, στην Καβάλα. Αναφερόμαστε συχνά και επειδή το ακροατήριό μας είναι ιδιαίτερα διευρυμένο, πιάνει από την Δράμα μέχρι και την Ορεστιάδα, αναφερόμαστε συχνά στην παραλία της Καλαμίτσας, αυτή την αστική παραλία της Καβάλας, όπως και την παραλία που βρίσκεται στον όρμο της Παναγίας. Είναι αυτές οι αστικές παραλίες οι οποίες έχουν συνδεθεί με την ιστορία κάθε τόπου και οποιαδήποτε ανάπτυξη στο όνομα οποιοδήποτε συμφέροντος δεν ακυρώνει το γεγονός ότι υπάρχουν εκεί για την τοπική κοινωνία. Μιλάμε για την παραλία της Καλαμίτσας γιατί τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται στην ΕΤΑΔ είναι μήλον της έρηδας μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου Καβάλας για αρκετά χρόνια και χρειάστηκε να παρέμβει και η ίδια η τοπική κοινωνία με το δικό της τρόπο για να ενισχύσει τη φωνή του Δήμου ότι πρέπει αυτή η παραλία να αναπτυχθεί, πρέπει αυτή η παραλία να αποδοθεί στον κόσμο με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να μην παρουσιάζει την εικόνα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, μια άσχημη αλλά και επικίνδυνη για τους πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν αυτή την αστική πλάση γιατί είναι κοντά τους και δικαιούνται να πάνε να κάνουν το μπάνιο τους. Έτσι λοιπόν ήταν ένα χρόνο πριν όταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας αποφάσισε να υποστηρίξει αυτή την κατάσταση. Οι άνθρωποι χρόνια πηγαίνουν στη συγκεκριμένη παραλία κατά μόνας με τις οικογένειές τους, βλέπουν την κατάσταση και έβλεπαν ότι λύση δεν υπήρχε. Το τι συνέβη αυτό το χρόνο θα μας τα πει ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Νίκος Μωυθίδης.

0: Μωυσίδης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μωυσίδη.
1: Καλημέρα, κυρία Πανταζόπουλου. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πολλοί θα βρεθούν αυτές τις μέρες για ακόμη μια φορά στην παραλία της Καλαμίτσας. Φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα. Χρειάστηκε να δοθεί και ένας αγώνας από την ίδια την κοινωνία, όχι μόνο από τον Δήμο τελικά απέναντι στην ΕΤΑΔ. Να τα θυμηθούμε λίγο τα γεγονότα.
1: Ναι, φυσικά. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, ο σύλλογός μας αποφάσισε να συλλέξει υπογραφές, να προχωρήσει μια συλλογή υπογραφών από τον κόσμο, έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση που έχει έρθει η παραλία μας. Να πούμε στον κόσμο ότι αυτή η παραλία, οι εγκαταστάσεις της δημιουργήθηκαν περίπου στο 1970. Το 1985, επί δημάρχου του κ. Αθανασιάδη, η παραλία από τον ΟΤΑ ήρθε στα χέρια του Δήμου Καβάλας με τη μορφή παραχώρησης για 30 χρόνια. Έληξε αυτή η σύμβαση το 2015. Δεν προχώρησαν σε ανανέωση, διότι η παραλία πέρασε από τον ΟΤΑ στην ΕΤΑΔ. Οι διαπραγματεύσεις τα τελευταία 10 χρόνια ήταν άκαρπες. Γι' αυτό αποφασίσαμε και εμείς να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας όσο μπορούμε.
0: Γιατί πηγαίνατε στην παραλία και είδατε ότι αυτές οι άκαρπες λειτουργούσαν σε βάρος της ίδιας της παραλίας και της ανάγκης του κόσμου να βρεθεί εκεί και με ασφάλεια να απολαύσει το μπάνιο του.
1: Φυσικά, φυσικά. Όταν μιλάμε για καταστάσεις του 1970, οι οποίες είχαν να συντηρηθούν τουλάχιστον από το 2015, θα τολμήσω να πω, μπορεί και το 10, μπορεί να κάνω και λάθος δηλαδή, μιλάμε ότι 15 χρόνια η παραλία δεν είχε ούτε ένα έργο συντήρησης, ούτε υπήρχε κάποια συντήρηση από το Δήμο, γιατί δεν ανήκει στο Δήμο, ούτε από την ΕΤΑΔ φυσικά. Οπότε προχωρήσαμε στη συλλογή αυτών των υπογραφών. Μέσα σε 2 μήνες, σαν σύλλογος, σε συνεργασία φυσικά με τους άλλους σύλλογους, με όλους τους συλλόγους της Καβάλας, 30 σύλλογοι, καταφέραμε σε 2 μήνες να συγκεντρώσουμε 8.000 υπογραφές. Είναι ένας αριθμός πάρα πολύ ικανοποιητικός για τα δεδομένα της Καβάλας. Αν σκεφτούμε ότι περίπου στους 27.000 είναι οι ψηφοφόροι της Καβάλας, δηλαδή οι ενήλικες που πηγαίνουν και ψηφίζουν κάθε φορά. Επομένως, 8.000 είναι ένας μεγάλος αριθμός. Πιστεύουμε ότι με αυτή την κίνηση που κάναμε, οθήσαμε και τον Δήμο να ενδιαφερθεί περισσότερο και την ΕΤΑΔ να βρει μια λύση.
0: Ένα μεγαλύτερο υποστηρικτικό χαρτί στα χέρια του Δήμου. Ένας ακόμη τρόπος πίεσης.
1: Φυσικά, φυσικά. Ο κόσμος αυτά που ζητούσε είναι πολύ απλά. Δηλαδή και το έγγραφο το οποίο συνυπόγραψαν οι 8.000 συνδημότες μας ζητούσαμε απλά πράγματα. Ζητούσαμε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία της Καλαμίτσας. Κάποιοι μπορεί να είπαν ότι εντάξει, τι θα κάνανε, θα την κλείνανε. Έχουμε άπειρα παραδείγματα από παραλίες οι οποίες ήταν του Δήμου, ήταν δημόσιες δηλαδή και ιδιωτικοποιηθήκανε και έχει μπει είσοδος.
0: Εγώ που είμαι λίγο πιο παλιά από σας θυμάμαι και κάποιες συζητήσεις για είσοδο στην παραλία της Καλαμίτσας όταν ανήκε στον Δήμο.
1: Και υπήρχε ποιοτά. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος μεταφέρθηκε και ζήτησε ο Δήμος να έρθει στην δικιά του την... Στα χέρια του δηλαδή, για να μπορέσει να μην υπάρχει είσοδο, να υπάρχει ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Υπάρχει βουλιαγμένη, υπάρχουν και στην περιοχή μας παραλίες οι οποίες είναι ιδιωτικές και υπάρχει είσοδος. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι να εξασφαλιστεί ελεύθερη είσοδος. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο που μας ενδιέφερε ήταν να μπορέσει να διορθωθούν τα κτίρια, κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι απαρχαιωμένες, οι οποίες είναι διαλυμένες, εστία μόλυνσης για όλο τον κόσμο. Συνεχίζουν να είναι ακόμα και μέχρι σήμερα στην ίδια κατάσταση, τα ίδια χάλια τα οποία ήταν και πριν λίγα χρόνια. Μέσα σε όλα αυτά, να προσθέσουμε ότι ζητήσαμε και να έρθει η Καλαμίτσα στη διαχείριση του Δήμου, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι άλλες δύο προϋποθέσεις. Είδαμε λοιπόν ότι με ένα χρόνο αγώνα, ότι ήρθε φυσικά και κάποια φυσικά φαινόμενα, τα οποία δημιουργήσανε τα κύματα μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις. Γι' αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επισπευστούν οι διαδικασίες και η ΕΤΑΔ να διευθυνθεί ακόμα περισσότερο για την Καλαμίτσα.
0: Πρώτων ευθυνών της.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί τα θέματα ασφαλείας ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Γκρεμίστηκαν αυλές από κτίρια, γκρεμίστηκαν σκαλάκια τα οποία οδηγούσαν στην παραλία. Γενικά υπήρχαν μεγάλες ζημιές. Το ευχάριστο είναι ότι μετά από ένα χρόνο αγώνα, μετά από ένα χρόνο πραγματικά κόπου όλου του κόσμου, Γιατί αυτό το χρόνο δεν ήταν ότι συλλέξαμε πλέον τις υπογραφές, τις παραδώσαμε στο Δήμο, τις παραδώσαμε στην Περιφέρεια, τις παραδώσαμε στην ΕΤΑΔ. Μας φιλοξένησα μεγάλα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία ενδιαφερθήκαν για το θέμα και πραγματικά το παίξανε παντού. Αυτό είχε όλο σαν αποτέλεσμα.
0: Αναγκάσατε το κόσμο σε μεγαλύτερη κλίμακα να το δει το πρόβλημα κατάματα και αναγκάσατε και κόσμο να πάρει θέση και για το πρόβλημα που ενδεχομένως δεν ασχολούνταν. Φυσικά, αυτό λέω εγώ. Δεν σας ζητώ να το πείτε εσείς, το λέω εγώ.
1: Είναι μια πραγματικότητα ότι όλοι μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, μας αρέσει ο καναπές, δεν πολύ ασχολούμαστε με τα κοινά προβλήματα. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να δώσουμε μια όθηση, να δείξουμε τον κόσμο ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ο κόσμος το συμμερίστηκε, το αγκάλιασε πραγματικά και θέλει να βρεθεί μια λύση και αντέδρασε. Γι' αυτό τον λόγο υπήρξε αυτή η κινητοποίηση τόσο έντονη, γι' αυτό τον λόγο μπορέσαμε στο τέλος να βρούμε μια λύση, έστω και δεν είναι αυτή που μας ικανοποιεί, θα την πούμε και στη συνέχεια. Είναι μια λύση η οποία θεωρείται μια νίκη για τον κόσμο. Πραγματικά, όταν ακούμε για ποσά 140.000 ευρώ ότι ζητούσε η ΕΤΑΔ για την παραλία για να την παραχωρήσει στο Δήμο Καβάλας και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από λίγες μέρες, να μιλάμε για 9.000 ευρώ το χρόνο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για επίτευγμα. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι δεν πήραμε ολόκληρη την παραλία, πήραμε τα θυματικά τα 2/3 της παραλίας.
0: Άρα βρέθηκε ένα αποτέλεσμα, είχαμε ένα αποτέλεσμα. Φαντάζομαι το επόμενο θα ξεκινούν από το Δήμο οι εργασίες, τουλάχιστον να αποδοθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας στον κόσμο, μετά από έναν αγώνα για τον οποίο χρειάστηκε και εσείς να δώσετε το δικό σας αγώνα, οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής, οι ίδιοι οι πολίτες αυτής της πόλης.
1: Φυσικά, ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά βοήθησε, όθησε όλη την κατάσταση, το ενδιαφέρον του. Ακόμα και σήμερα κατεβαίνουμε όταν συναντιόμαστε κάτω στο κέντρο με άγνωστο κόσμο, μας μιλάει για την Καλαμίτσα και ρωτάει τι θα γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι μια συμφωνία η οποία υπογράφηκε με τον Δήμο Καβάλας και την ΕΤΑΔ πριν από λίγες ημέρες, όπως είπα και πριν, που εξασφαλίζει στην ουσία την λειτουργικότητα της παραλίας. Δηλαδή, μέσα στη συμφωνία γράφεται ρητά ότι θα πρέπει να γίνουν έργα συντήρησης στην παραλία, θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Όποιος επισκέπτης έρχεται στην Καβάλα και πηγαίνει στην παραλία της Καλαμίτσας, αντικρίζει πραγματικά ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες οι οποίοι μας ρωτάνε καλά, για ποιο λόγο είναι έτσι εγκαταλειμμένα τα κτίρια. Δεν υπάρχει ούτε τουαλέτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μόνο δύο χημικές τουαλέτες. Πραγματικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, είδαμε σημάδια ανάκαμψης από το Δήμο Καβάλας. Είδαμε ότι και πριν, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, ήδη έχουν προετοιμαστεί για την επόμενη χρονιά. Βέβαια, αναγκάζονται και από τη συμφωνία την ίδια να προχωρήσουν σε έργα και συντηρήσεις. Ελπίζουμε όλα αυτά να διορθωθούν, να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει μια παραλία ασφαλή πρώτα απ' όλα. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να παρέχουμε και τις απαραίτητες ανέσεις στους λιώμενους, έτσι ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν ένα μπάνιο αξιοπρεπώς.
0: Ναι, αυτός είναι ο στόχος.
1: Είναι πολύ κρίμα να μιλάμε πραγματικά στο 2026 για ασφαλείς παραλίες. Μέσα στο Δήμο, μέσα στην αστική ζώνη, η Καλαμίτσα βρίσκεται μέσα στην αστική ζώνη της Καβάλας. Είναι πραγματικά το φιλέτο που λέμε, η βιτρίνα της Καβάλας, και παρόλα αυτά βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση από όλες τις παραλίες.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος, καλό, όλα καλά. Βέβαια, εσείς παρακολουθείτε και τις εξελίξεις των εργασιών και εντάξει, ο Σύλλογος πέραν όλων των άλλων δραστηριοτήτων κάνει και τις δικές του παρεμβάσεις εκεί που θεωρεί ότι πρέπει να παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο για να βελτιωθούν οι καταστάσεις.
1: Φυσικά, εμείς παραμένουμε θεματοφύλακες της υπόθεσης. Για μας δεν έχει τελειώσει το θέμα της Καλαμίτσας, αν και υπάρχει συμφωνία. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Δήμος, να ξεκινήσουν τα έργα.
0: Και τι θα κάνει και η ΕΤΑΔ στο δικό της το κομμάτι σε τελική ανάλυση. Γιατί
1: φυσικά,
0: και αυτό είναι κομμάτι της Καβάλας και της παραλίας της.
1: Φυσικά. Αυτό το 1/3 του κομματιού το οποίο έμεινε στην ΕΤΑΔ πρέπει πραγματικά να δούμε τι θα γίνει. Αν δούμε ότι υπάρχει στασιμότητα όπως υπήρξε τα τελευταία 10 χρόνια από την ΕΤΑΔ, τότε σίγουρα θα αντιδράσουμε. Σκοπός μας είναι και ελπίζουμε, αν δεν έχουν σκοπό να τον επιδιορθώσουν, στόχος μας είναι να μπορέσει και αυτό το κομμάτι να περάσει και αυτό στο Δήμο Καβάλας, έτσι ώστε να μιλάμε για μια ολόκληρη παραλία στην ευχέρεια, στην διαχείριση του Δήμου Καβάλας και να μην υπάρχει αυτό το δεξιά ο Δήμος, αριστερά η ΕΤΑΔ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μωυσίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Μωυσίδης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπού Πολύς Καλαμίτσας. Έχουν τα πράγματα με μια μεγάλη κινητοποίηση κατοίκων για ένα κομμάτι παραλίας, για μια παραλία η οποία έχει συνδεθεί με την ιστορία αυτής της πόλης.

0: Λοιπόν, τώρα από την παραλία θα σας πάμε στο βουνό, στον εναλλακτικό τρόπο να δροσιστεί κανείς, γιατί υπάρχουν περιοχές όπου τα πράγματα συμβαίνουν και μπορούμε να πάμε να δροσιστούμε και συγχρόνως να περάσουμε καλά. Μία πρόταση μας έρχεται από την περιοχή του Κεχροκάμπου, της περιοχής του Δήμου Νέστου Καβάλας, ο Κεχρόκαμπος το χωριό, όπου υπάρχει δροσιά, μας λένε δεν υπάρχουν και κουνούπια και υπάρχουν και θεατρικές βραδιές που οργανώνει εκεί ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου του Κεχροκάμπου και η θεατρική του ομάδα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Νόπη Γεωργιάδου. Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργιάδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο το κοινό.
0: Λοιπόν, υπάρχει λόγος να έρθουμε εκεί στο Κεχρόκαμπο αυτές τις μέρες. Έτσι κι αλλιώς είναι μέρες αδειών για πολλούς, αναζητούμε δροσιά και αν δεν τη βρούμε στη θάλασσα, πολλές φορές την αναζητούμε στο βουνό. Είναι ένα δροσερό μέρος που έχει να μας προσφέρει πράγματα ο Κεχρόκαμπος.
1: Ναι, φυσικά. Έχουμε τουλάχιστον το βράδυ, συγγνώμη, αρκετή δροσιά.
0: Κρυώσατε κιόλας από τη δροσιά.
1: Ναι, πριν δύο μέρες πίσω ήμασταν με παπλωματάκι. Δεν θέλω να αγχώσω τους ακροατές, αλλά είχαμε πολύ ωραία δροσιά. Δεν έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που μαστίζει εδώ όλη την περιοχή, τουλάχιστον στον κάμπο με τα κουνούπια. Και είμαστε μια χαρά, είμαστε πολύ ωραία.
0: Οπότε μπορείτε να υποδεχτείτε και τους επισκέπτες εκεί στην περιοχή και μάλιστα να περάσουν όμορφα. Έχετε να τους προτείνετε κάτι για αυτές τις μέρες?
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς έχουμε ένα τετραήμερο πρόγραμμα. Ξεκινάει τη Δευτέρα και καταλήγουμε την Πέμπτη, τελευταία μέρα. Τη Δευτέρα,
0: σήμερα.
1: 10 Αυγούστου, σήμερα δηλαδή, στις 9 και 4 η παιδική θεατρική ομάδα θα ανεβάσει το πολύ βραβευμένο, μπορώ να το πω αυτό, εφόσον έχουν πάρει 3 βραβεία, το πολύ βραβευμένο έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα Λαποντιακά, που είναι στην Ποντιακή Διάλειψη. Τα παιδάκια μας είναι στο σύνολο 10. Τα 8 είναι οι μαθητές του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου και τα άλλα 2 είναι μεταγραφή μας, η μαμά μου από Κεχρόκαμπο, οπότε τα κορίτσια μας έρχονται να ενισχύσουν την ομάδα. Θέλαμε να το παρουσιάσουμε και στο χωριό, το περιμένουμε. Και την Τρίτη και Πέμπτη έχουμε το «Ελάτε να παίξουμε». Το κάνουμε αυτές τις δήμερες εκδηλώσεις κάθε χρόνο, είναι για τα παιδάκια. Την Τρίτη στις 7 και την Πέμπτη στις 7, στο χώρο εδώ, τον αύριο χώρο του σχολείου. Τη μία μέρα τα παιδιά θα κάνουν μια κατασκευή, θα κύβουν δύο πλάτες, θα το ζωγραφίσουν και θα κολλήσουν διάφορα και θα το πάρουν μαζί τους. Και την Πέμπτη θα κάνουμε αγωνίσματα. Τσουβαλοδρομίες, καρπουζομαχίες.
0: Είναι κάτι που το κάνετε κάθε χρόνο και ανεβαίνει κόσμος για να πάρει μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Ανεβαίνει κόσμος, κυρίως από τη Χρυσούπολη και από τα γύρω χωριά, από τα όμορα χωριά μας. Και την Τετάρτη έχουμε την παράσταση «Γραφή εκδηλώσεων Μεγάλη Στιγμή». Είναι ένα γραφείο εκδηλώσεων που αναλαμβάνει γάμους, κηδείες, βαφτίσεις, μνημόσυνα, οπότε καταλαβαίνετε την μπέρδεμα γίνεται. Είναι η μεγάλη θεατρική ομάδα, συμμετέχουν και έφηβοι και κάποια παιδάκια στη χοροδία, 9 και 4 αυτό. Σήμερα περιμένουμε πιθανόν ο Δήμαρχος Νέστο, ο κύριος Σάββας Μιχαηλίδης, θα βραβεύσει τα παιδιά μας για τα 3 βραβεία που πήραν στους 2 διαγωνισμούς Ονειρόδραμα και Ακτής Ονείρου. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία έτσι, βραδιά.
0: Και είναι και οι 2 παραστάσεις θα γίνουν στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και Κεχροκάμπου.
1: Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, όλες οι εκδηλώσεις και οι 4. Και οι δήμερες παιδικές και τα 2 θεατρικά μας.
0: Που έτσι βρίσκεται, υπάρχει συνεχώς ζωή στο Δημοτικό Σχολείο του Κεχροκάμπου ή και στην αυλή τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ο Σύλλογος Γονέων κλείνει τη χρονιά πάντα το 15 Αύγουστο. Ξεκινάμε 1η Σεπτέμβρη και καταλήγουμε 15 Αυγούστου.
0: Άρα αυτές τις μέρες κάποιος... Ναι, αυτές τις μέρες κάποιος μπορεί να ανέβει στο Κεχρόκαμπο, θα βρει κάτι να κάνει με τα παιδιά του μαζί. Βλέπουμε την εικόνα κάποιων χωριών που θέλει να τα επισκεφτεί κάποιος, αλλά δεν έχει κάτι να κάνει εκεί. Εσείς προσφέρετε αυτή την εναλλακτική και συγχρόνως φαντάζομαι υπάρχει κάπου να καθίσει κάποιος να φάει, να πιει, να δροσιστεί.
1: Ναι, έχει και να φάνε και καφέ. Διαθέτει και κάποια δωμάτια ο πολιτιστικός, τα οποία φυσικά αυτές τις μέρες πρέπει να είναι γεμάτα, γιατί έρχονται και πολλοί συγχωριανοί μας από έξω, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, δεν έχουν σπίτια. Αλλά υπάρχουν ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει ένα διήμερο δροσιά. Είναι τόσο ωραίο το σχολείο μας, δηλαδή είναι και τόσο ωραία η οπτική και η αύρα στο χώρο, που πιστεύω ότι θα περάσουν πολύ ωραία. Τα έργα και τα δύο είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Δεν είναι καθαρά για ενήλικο κοινό, τουλάχιστον το δεύτερο έργο. Το πρώτο παίζουν παιδιά, οπότε...
0: Ενδιαφέρει και τα ίδια τα παιδιά. Και συγχρόνως είναι ελεύθερη η είσοδος για το κοινό, δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Είναι μία προσφορά ποιος οποιονδήποτε επισκεφτεί την περιοχή.
1: Και για τις διήμερες παιδικές είναι ελεύθερη είσοδος. Ό,τι θα δώσουμε στα παιδάκια και η κατασκευή είναι δωρεάν. Και ό,τι αφορά τα αγωνίσματα, όλα τα παιδιά παίρνουν μετάλλια. Αυτοί που πρωτεύουν παίρνουν συμπερέγγια. Τα υπόλοιπα παιδιά πλαστικό. Όλα είναι χορηγία από το Σύλλογο Γονέων. Και απλά την Τετάρτη θα έχουμε και μια λαχιόφορο κλήρωση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολλά πράγματα, έτσι, δίνεται τη δυνατότητα στον κόσμο να έρθει και να ζήσει εκεί την περιοχή, να γεμίσει ζωντάνια η περιοχή αυτή, η περιφέρεια, η οποία συχνά πυκνά χάνει κόσμο, το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. Εκεί στην περιοχή σας γίνεται το αντίθετο, φωτεινό παράδειγμα εσείς οι ίδια που αφήσατε την Αθήνα για να ζήσετε στο Κεχρόκαμπο, στο πατρικό σας έτσι, στο χώρο, και επιλέγετε να κάνετε και πράγματα για τον τόπο αυτό. Οπότε είναι μια καλή πρόσκληση για οποιονδήποτε έχει χρόνο διάθεση αυτές τις μέρες να ανέβει στο Κεχρόκαμπο και να περάσει καλά μαζί σας.
1: Και να πούμε και κάτι ευχάριστο. Mm-hmm. Στην τελευταία συνομιλία που είχαμε μετά τα δύο βραβεία που πήραμε στη Θεσσαλονίκη, είχα κάνει μια έκκληση σε κάποιους αιρετούς, όποιος με άκουγε κάποιες φορές, να μας βοηθήσει με τη μικροφωνική εγκατάσταση. Λοιπόν, αφού επαφήθηκα σε τοπικούς φορείς και δεν υπήρχε ανταπόκριση, έστειλε ένα αίτημα στον πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και σε συνεργασία με τον πρόεδρο του παρατήματος ΕΑΣ Ξάνθης, μας χορηγήσαν την μικροφωνική εγκατάσταση, όλη τη μικροφωνική εγκατάσταση. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Δήμο Νέστου που στηρίζει την προσπάθεια, αλλά για μας ήταν, μας έδωσε δύναμη, φωνή, για να μπορούμε ανεξάρτητα σαν θεατρική ομάδα να σταθούμε σε παραστάσεις σε εξωτερικό χώρο.
0: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ευήκοα ΟΤΑ, όταν γίνονται πράγματα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ακούνε και ανταποδίδουν. Και συγχαρητήρια και εσάς που δεν σταματάτε ποτέ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν σταματάμε, πάντα βάζουμε ανατελεία.
0: Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να περάσετε καλά και να περάσουν καλά και όσοι επισκεφθούν την περιοχή, κυρία Γεωργιάδου. Καλή δύναμη να πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και σας περιμένουμε με πολύ αγάπη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή δύναμη, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Νόπη Γεωργιάδου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου του Κεχροκάμπου. Δεν σταματούν οι δράσεις σε μια περιοχή ορεινή του νομού Καβάλας, όπου γίνονται πράγματα μέχρι και το 15 Αύγουστο, που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να επισκεφτεί εκεί την περιοχή και να συνυπάρξει και με τους παραθεριστές που έχουν επιστρέψει στο χωριό τους και με τους ντόπιους που επιμένουν να κάθονται και να υποστηρίζουν τον τόπο τους. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε. Από την ευκολία με την οποία εγώ που διαθέτω ένα ελικόπτερο. Δεν έχω, λέμε τώρα. Μπορώ να προσγειωθώ στο Σαρακίνικο της Μήλου, να κάνω το μπάνιο μου, να φύγω και να μην τρέχει κάστανο και τώρα να τρέχει ο εισαγγελέας να δει και οι αρμόδιες αρχές τι γίνεται με τις νομικές διαδικασίες και πόσο εύκολο τελικά είναι, αν υπάρχει παραθυράκι, κάποιος να πάει σε μια περιοχή φυσικού κάλους με το ελικόπτερό του, να κάνει τη βουτιά του, να μπει μέσα και να γυρίσει. Ζούμε τέτοιες στιγμές απείρου κάλους. Μέχρι και το τι ισχύει με τις μικρομεταφορές τις οικονομικές, οι οποίες και αυτές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ αφού γίνονται όλα ηλεκτρονικά, με τις μικρομεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις, τα χαρτζηλίκια στα παιδιά μας, τα χαρτζηλίκια των παππούδων στα παιδιά μας. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, την οποία θα τη δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μία ακόμη μουσική επιλογή και στη συνέχεια συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Θέλουμε να ακούσουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την έξοδο των εκδρομέων, αλλά και τη φωτιά που υφίσταται τώρα αυτή τη στιγμή στο Κουβαρά Αττικής και το 112 που έχει χτυπήσει για τους κατοίκους εκεί, καθώς και τα υπόλοιπα νέα, και να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν την ορεινή περιοχή και τα δάση στην Δράμα, στη Ροδόπη, στον Εύρο, αλλά και τις προσπάθειες των Δήμων να δροσίσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους κατοίκους των περιοχών που δεν βρίσκονται κοντά σε θαλάσσιες περιοχές.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά στον Κουβαράτικης που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Τηλιανιός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Ωστόσο, φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών. Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρονικού. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά στον ορεινό όγκο της περιοχής και βρίσκεται σε χαράδρα, ανέφερε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου τόνισε ότι η φωτιά έχει περάσει από το κομμάτι του οικισμού και τώρα είναι στους πρόποδες του βουνού. Δεν απειλείται οικισμός, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ευθυμιάδης. Λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επίσης επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εναέριες επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Στην Αττική, κλείστοι παραμένουν οι δρόμοι στον Ημιτό, καθώς και ο λόφος Φινοπούλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με έμφαση στους μεγάλους χώρους πρασίνου, όπως ο Λυκαβητός. Έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται επίσης σε περιοχές της Χαλκιδικής, καθώς και σχεδόν σε όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα προς όλους, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη δεύτερη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε ύφεση δασική φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, στο μεταξύ σε 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούσι και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ από την αρχή Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την εφαρμογή MyCost που συμβάλλει καθοριστικά στους ελέγχους και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, μίλησε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Ο κ. Τσάπαλος ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις αντίστοιχα. Σε όσους επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομο δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρέλες καθίσματα, χωρίς να έχουν άδειες, επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα, είπε ο κ. Τσάπαλος. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό, εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας όμως ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

10 λεπτά, 9 λεπτά μετά τις 11, να ακριβολογούμε, και εσείς έχετε επιστρέψει στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας, που ακούτε καθημερινά μέσα από τις συχνότητες στο τελευταίο καιρό της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είναι η Ρένα Παταζόγλου στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας, η εκπομπή με την οποία καθημερινά ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε γεγονότα, να γνωρίσουμε ιστορίες, τόπους και ανθρώπους. Για μία ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 και έχουμε να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα εδώ στην περιοχή μας. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-2425-49. Μας ακούτε στους 96,3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλα, στους 101 και 103,5 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Τώρα, από την ειδησεογραφία θα ήθελα έτσι λίγο να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει, ένα δυσάρεστο θέμα, με την απώλεια της ζωής ενός 77χρονου στην Παλαγία της Αλεξανδρούπολης, όπου ανασύρθηκε από χωρίς αισθήσεις του το απόγευμα του Σαββάτου από πηγάδι στο οποίο είχε πέσει από στελέχη της πυροσβεστικής και της τέταρτης ΕΜΑΓ. Η επιχείρηση απέτησε εξοπλισμό με φορείο, σκοινιά, και ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε από το πηγάδι χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος πήγε στο κτήμα του μάλλον πρωινές ώρες για να αποτίσει τις καλλιέργειές του με νερό που ατλούσε από το πηγάδι. Επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, η οικογένεια του ειδοποίησε προς το μεσημέρι τις αρχές που έφτασαν στο σημείο και το βρήκαν τον άνθρωπο εγκλωβισμένο και χωρίς τις αισθήσεις του, όπως είπαμε, μέσα στο πηγάδι. Εκεί στην περιοχή του Σπηλαίου Ορεστιάδας είχαμε και μία φωτιά η οποία ξέσπασε χθες. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στη 1:30 το μεσημέρι και οι δυνάμεις της, αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και αντισυνδρομή ελικοπτέρου, κατάφεραν ευτυχώς να ελέγξουν τη φωτιά, έχοντας υποστήριξη και από τις υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση η φωτιά που εκδηλώθηκε και γρήγορα οριοθετήθηκε χθες στην περιοχή του Σπηλαίου Ορεστιάδας. Σήμερα βγαίνει από το νοσοκομείο ένας 94χρονος άνδρας, ο οποίος είχε χαθεί στο Κοκκινόχαμα το απόγευμα βράδυ της Παρασκευής. Έχει προβλήματα με τη μνήμη του, είχε φύγει από το μέρος όπου βρισκόταν, από ένα κατάστημα εκεί στην πλατεία του Κοκκινόχαματος που βρισκόταν, για να πάει στο σπίτι του, όμως προφανώς αποπροσανατολίστηκε με αποτέλεσμα να χαθεί. Ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση η οποία έφερε αίσιο αποτέλεσμα. Βρέθηκε καλά στην υγεία του το Σάββατο το πρωί, για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Υπήρξε μια κινητοποίηση της 21ης ΕΜΟΔΕ, η οποία προσφάτως άρχισε να φιλοξενείται σε χώρο εκεί στην περιοχή του Κοκκινοχώματος. Ήταν δίπλα κιόλας οι άνθρωποι, αλλά και από πυροσβέστες. Ήταν αίσιο το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης. Ευτυχώς και ο άνθρωπος θα επιστρέψει στην οικογένειά του. Αυτά έτσι μια πρώτη ενημέρωση από την επικαιρότητα εδώ της ευρύτερης περιοχής.

0: Τώρα θα μεταφερθούμε λίγο στην συνοριακή περιοχή και πορεία, γιατί βλέπουμε υπάρχει ένα θέμα το οποίο αναδεικνύουν τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Καλλιστό. Αφορά περιοχή διασυνοριακή εκεί κατά μήκους της μεθοριακής ζώνης στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας, εκεί στην περιοχή στα όρια του δικτύου Natura 2000 και του Εθνικού Πάρκου Ρωσιράς της Ροδόπης και στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, εκεί στην περιοχή του Πενταλόφου, του Δήμου Ρεστιάδας, στην ειδική ζώνη, στη ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος, Κοιλάδα Δερίου. Είναι μια καταγγελία η οποία προκλήθηκε από στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας σε πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας των συνταχτών και αξίζουν διερεύνησης. Στο σημείο αυτό θα καλημερίσουμε την κυρία Δώρα Σκαρτσή. Καλή σας μέρα, κυρία Σκαρτσή.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Είστε από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, μια από τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις που αξιοποιώντας και αξιολογώντας αυτά τα στοιχεία του ρεπορτάζ μπαίνετε στη διαδικασία να ζητήσετε να διερευνηθούν περισσότερο οι καταγγελίες που υπάρχουν και θα θέλαμε να μας δώσετε την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, μετά από αυτό το ρεπορτάζ θελήσαμε να υποστηρίξουμε και το έργο των ελάχιστων δασικών υπαλλήλων που υπάρχουν στη δασική υπηρεσία και έκαναν σωστά τη δουλειά τους, παρακολουθώντας αυτές τις υλοτομίες στην ζώνη ασφάλειας προκάλυψης του στρατού, που είναι μια ζώνη 500 μέτρων από τη συνοριακή γραμμή και ο καθαρισμός αφορούσε μόνο 20 μέτρα. Ωστόσο, διατυπώθηκαν καταγγελίες ότι οι καθαρισμοί έγιναν πάνω από 20 μέτρα και στα 50 και στα 100. Επίσης, δεν έλαβε γνώση η δασική υπηρεσία. Είναι θέμα διαφάνειας δηλαδή για τις συμβάσεις ανάθεσης. Οι ιδιώτες που ανέλαβαν τις υλοτομίες, επίσης για την εποπτεία των εργασιών, αλλά και για τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Ρευστοποιήθηκε ξύλο από αυτούς τους καθαρισμούς. Και εμείς υποστηρίζουμε το έργο των δασικών υπηρεσιών ως προς αυτή την παρακολούθηση που έκαναν και τις καταγγελίες, υπερτονίζοντας βεβαίως ότι πλήγονται έτσι και περιοχές Natura 2000. Να διευκρινίσω ότι στην ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρους Κοιλάδα Δερίου ακόμα δεν έχει γίνει εκεί. Έγινε στα όρια του Δήμου Ρεστιάδας, σε δασικά οικοσυστήματα χαμηλών πλατυφύλων στον Πεντάλοφο και φυσικά εκεί που οι συνάδελφοι έχουν δει τις υλοτομίες στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ρωσιάς Ροδόπης. Οπότε το κεντρικό μήνυμά μας είναι ότι αυτά τα δασικά οικοσυστήματα, ασχέτως αν υπάρχουν στη ζώνη ασφάλειας προκάλυψης του στρατού, θα πρέπει να ακολουθούν τη δασική νομοθεσία και φυσικά και την περιβαλλοντική νομοθεσία.
0: Μιλάμε για ποιον κίνδυνο τώρα να χαθεί δάσος το οποίο είναι πολύτιμο στην περιοχή.
1: Βασικά όρημα δάση με πολύ μεγάλα δέντρα. Για την περιοχή του Κοιλάδας του Δερίου, αν θα συμβεί αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει όλη αυτή η δραστηριότητα. Εκεί έχουμε τα όρημα δάση δριός, βελαντιάς δηλαδή, σε κάποια σημεία και οξιές, όπου είναι σημαντικά οικοσυστήματα για το φόλιασμα εμπρόβλημα πρακτικών πουλιών. Να πούμε ότι η Κοιλάδα του Δερίου συνορεύει με όλη αυτή την καμένη εκτεταμένη έκταση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς και του υπόλοιπου δάσου μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα από τα ζωντανά δάση που μπορεί να φιλοξενήσει αρπακτικά πουλιά. Το έκανε και πριν τη φωτιά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο ζωντανός πυρήνας. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνονται παραπάνω υλοτομίες από τις προβλεφθήσεις για τον στόχο του καθαρισμού της συνοριακής γραμμής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή την ορεινή της Δράμας, την περιφερειακή ενότητα Ακριβώς. Δράμας κατά μήκος της μεθοριακής ζώνης.
1: Και γι' αυτό καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διερευνήσει το γεγονός σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας, διότι πραγματικά φαίνεται ότι, να το πούμε λαϊκά, οι δασικοί υπάλληλοι αγανάκτησαν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα θέλουμε να διερευνηθούν αυτές οι καταγγελίες, να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα των ελέγχων που κάνουν οι δασικές και υπερβαλλοντικές υπηρεσίες. Και τι άλλο, κυρία Σκαρτσή?
1: Και είναι σημαντικό με έναυσμα αυτό όταν υπάρχουν έργα σε αυτή τη ζώνη ασφάλειας προκάλυψης, τέτοιου είδους έργα, να γίνει πολύ πιο ακριβές ποιο είναι το νομικό καθεστώς, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Δεν είναι μόνο ένα μέτρο εθνικής ασφάλειας. Και κάτω από αυτό, με αυτή την ομπρέλα, συμβαίνουν διάφορα. Είναι καλύτερο να διευκρινιστεί ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για αυτές τις εργασίες.
0: Εσείς που παρακολουθείτε... Ναι, σας ακούω.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Εσείς που παρακολουθείτε εκείνη την περιοχή... 3 χρόνια μετά την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το φυσικό περιβάλλον?
1: Μιλάμε τώρα για εκτός συνοριακής περιοχής, μιλάμε για την Καμένη Έκταση.
0: Ναι, αλλάζουμε το θέμα.
1: Κοιτάξτε, έχει σίγουρα φυσική αναγέννηση, ειδικά τα πλατήφυλλα είδη όπως είναι η Δαλανιδιά και άλλα είδη πλατηφύλων. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μεγαλώνουν. Τα πεύκα σε περιοχές που δεν είχε πολύ σφοδρή φωτιά πηγαίνει καλά η αναγέννησή τους. Έχουν γίνει κάποια προβλεπόμενα με τη δασική νομοθεσία έργα αντιπλημμυρικά. Ο ΦΠΚΑ έχει άμεσα αντιδράσει βάζοντας τεχνητές φωλιές για το Μαυρόγειπα. Ο οπλισμός του Μαυρόγειπα δεν έχει μέχρι τώρα δείξει αριθμητικά θέματα, δηλαδή δεν έχει μειωθεί. Αντιθέτως, μετά τη φωτιά βρέθηκαν και άλλες φωλιές Μαυρόγειπα. Άλλα είδη όμως που παρακολουθούνται από τον ΑΦΠΚΑ και περιμένουν και τα αποτελέσματά τους, είναι λογικό ότι από χρόνο σε χρόνο θα μειωθούν, διότι τα νεκρά ιστάμενα δέντρα έχουν πέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αναμένεται να πέσουν και τα υπόλοιπα. Άρα μειώνονται οι διαθέσιμοι χώροι για φωλιές.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι όλα αυτά τα οποία οδηγούν κάθε φορά και τα κριτικάρουμε και τα λέμε κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές και είναι σοβαρά θέματα διαχρονικά. Δυστυχώς δεν βλέπουμε καμιά πολιτική και καμιά στρατηγική αυτά να λυθούν. Σημαντικά θέματα είναι υπό στελέχος της δασικής υπηρεσίας. Γίνεται όλο και χειρότερο αντί να γίνεται καλύτερο. Επίσης, εμείς σαν περιβαλλοντική οργάνωση που συνεργαζόμαστε και με τη δασική υπηρεσία και με τον ΦΠΚΑ, βλέπουμε ότι και ο ΦΠΚΑ είναι υποστελεχωμένος πια. Χάνει συνεχώς στελέχη γιατί πηγαίνουν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες που έχουν βρει δουλειά μέσω του ΑΣΕΤ. Και ο ΦΠΚΑ έχει αναλάβει πάρα πολλά πράγματα να φέρει εις πέρα στις προστατευόμενες περιοχές. Με λίγα στελέχη αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και ένα πολύ σημαντικό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει πλέον σαφής πολιτική τι θα γίνει με την εκτατική κτηνοτροφία. Η εκτατική κτηνοτροφία είναι ένα κομμάτι πρωτογενή τομέα πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι, επιστήμονες αναφέρουν ακόμα και τον αντιπυρικό ρόλο της εκτατικής κτηνοτροφίας. Το γνωρίζαμε, απλά δεν αναδεικνυόταν όλα αυτά τα χρόνια λόγω τότε δεν υπήρχαν αυτές οι συνεχόμενες πυρκαγιές. Τώρα όμως αυτός ο ρόλος αναδεικνύεται και δεν είναι και ο μοναδικός βέβαια. Κάτι πρέπει να γίνει με τον πρωτογενή τομέα. Δεν πρέπει να αφαιθεί να σβήσει. Είναι σοβαρό θέμα πλέον της υπαίθρου αυτό.
0: Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και λίγο για τον κόσμο που ανεβαίνει επάνω στην περιοχή του Εύρου. Ακριβώς για να απολαύσει αυτό που προσφέρει η περιοχή εκεί μετά την πυρκαγιά. Αν έχει μειωθεί ο πληθυσμός των ανθρώπων που έρχονται ή έρχονται ακόμα περισσότεροι άνθρωποι και για να δουν και να κυκλοφορήσουν και για να υποστηρίξουν την ανάγκη του να ξαναγίνει η περιοχή όπως ήταν πριν. να κυκλοφορήσουν και για να υποστηρίξουν την ανάγκη του να ξαναγίνει η περιοχή όπως ήταν πριν.

0: θέλουν να δει τους χίπες και τα αρπακτικά πλοία. Οι επισκέπτες έρχονται, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να πω.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε και πολύ, κυρία Σκαρτσή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Δώρα Σκαρτσή, μία από τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, που μαζί με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση Καλλιστό, ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες που έχουν γίνει για παράνομες υλοτομήσεις στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, να διερευνηθούν αυτές οι καταγγελίες σχετικά με την έκταση των υλοτομήσεων αυτών.

Λοιπόν, οι συνοριακοί σταθμοί Κήπων και Καστανιών αποτέλεσαν ένα από τα κύρια ζητήματα που συζήτησαν σε συνάντηση που είχαν την Παρασκευή στην έδρα της Περιφέρειας ο Περιφερειάρχης και η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αύριο θα τα πούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε το τηλεφωνικό μας ραντεβού. Είχαν συνάντηση λοιπόν με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Τουρκικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων και τον Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Εκπροσώπης

Αδριανούπολης, εξετάστηκαν γενικότερα οι δυνατότητες διερεύνησης της συνεργασίας μεταξύ της περιφέρειας και του συγκεκριμένου συνδέσμου τουρκικών πρακτορείου, ενώ ειδικά για τα δύο τελωνία του Εύρου, ο κ. Τοψίδης ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ουσιαστική αναβάθμιση του τελωνίου των κήπων έως το τέλος του 2026, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό διελεύσεων, ενώ αναφέρθηκε και στη δρομολογημένη κατασκευή νέου τελωνιακού σταθμού στις Καστανιές με σύγχρονες εγκαταστάσεις και ενισχυμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης. Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Στοψίδης, επίγεται και η βελτίωση των υπηρεσιών κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της νέας παραχωρησιούχου εταιρείας, που βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει, θα αναπτύξει 24 σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών σε όλο το μήκος του οδικού άξονα, από τον Εύρο έως την Ήπειρο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη συνέχεια της επικοινωνίας και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλίων για την προβολή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και την περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής τουριστικής συνεργασίας. Και είναι αλήθεια ότι, βλέποντας το τι γίνεται αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα τουριστικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, και την υποχώρηση των Ρουμάνων και των Βουλγάρων επισκεπτών ή και την μείωση της παραμονής των Βουλγάρων και των Ρουμάνων επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή μας, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πεδίο το οποίο έρχεται και καλύπτεται από Τούρκους επισκέπτες αυτήν την τουριστική περίοδο. Στο μεταξύ, κατά 500.000 ευρώ, τα οποία ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Σουφλίου ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης, με αυτά τα 500.000 ευρώ θα ολοκληρωθεί και το οδικό δίκτυο Μεγάλου Δερίου Σιδηροχωρίου, ενώ δεσμεύτηκε και για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου και γηπέδου μπάσκετ 5x5 σε Μικρό Δέριο και Ρούσα, για την ενίσχυση της κοινωνικής δραστηριότητας και της άθλησης των κατοίκων των δύο απομακρυσμένων οικισμών, όπου πήγε ο κ. Τοψίδης μαζί με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κ. Παναγιώτη Καλακίκο, αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Τώρα, πάμε λίγο στο Δήμο Δοξάτου. Έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον Δήμαρχο, αν καταφέρουμε θα μιλήσουμε, αλλά βλέπουμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία να προσφέρει δωρεάν δάνεια, βάζοντας δρομολόγια με λεωφορεία και τα καπί του Δήμου Δοξάτου. Έτσι δίνεται δυνατότητα δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία για να μπορέσουν να βρεθούν οι κάτοικοι των περιοχών εκεί του Δήμου Δοξάτου κοντά στην θάλασσα και να περάσουν καλά. Η δράση απευθύνεται αποκλειστικά στα εγγεγραμμένα μέλη των καπί του Δήμου Δοξάτου. Τηρείται σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή, γιατί είναι και συγκεκριμένος ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων. Κάθε καπί θα έχει ξεχωριστές ημερομηνίες και ώρες μετακίνησης. Αυτά θα ενημερώνονται τα καπί για το πρόγραμμα και τις αναχωρήσεις από τους νοσηλευτές εκεί που στον καπί στο οποίο υπάρχει ενημερώνεται ο καθένας. Είχαμε και μία δυνατότητα, μία ετοιμότητα σχετικά με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Δήμο Δοξάτου. Έγινε εκεί στην έδρα του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι. Έγινε μια ευρεία σύσκεψη με βασικό σκοπό της συνάντησης, η λεπτομερής ενημέρωση, η ενίσχυση της πρόληψης και ο άρτιος συντονισμός όλων των απαραίτητων δράσεων πυροπροστασίας απέναντι στον κίνδυνο των δασικών και υπαίθριων πυρκαγιών. Υπήρξε συνεργασία των απαραίτητων των υπηρεσιών του Δήμου, τεχνικών και άλλων, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πυροσβέστικη, την ελληνική αστυνομία, το δασαρχείο της ενόπλης δυνάμεις, και μέσα από αυτή τη συνεργασία ελπίζουμε να μην έχουμε πράγματα τα οποία θα είναι δύσκολα για την περιοχή μας αυτήν την αντιπυρική περίοδο, αυτήν την περίοδο μάλιστα, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι διανύουμε δύσκολες ημέρες και εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Βλέπω ότι υπάρχει, έχει οριστεί στο Δήμο Δοξάτου Δήμαρχος υπηρεσίας από σήμερα μέχρι και τις 17 Αυγούστου, ο κύριος Γαλανίδης Χαράλαμπος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για να εξυπηρετείται ο κόσμος. Και να πούμε ότι για το κομμάτι των ανασφάλιστων οχημάτων, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εξετάζονται πλέον οι ενστάσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα, καθώς λειτουργούν δύο γραφεία διοικητικών ελέγχων, ένα στη μονάδα ειδικών οικονομικών ελέγχων Αττικής και ένα Μακεδονίας, που συστήνει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και θα χρησιμοποιήσει και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι τώρα ένας ελεγκτής έπρεπε να ανοίξει χειροκίνητα κάθε ένσταση, να διαβάσει τα έγγραφα και να διασταυρώσει τα στοιχεία με ασφαλιστή εταιρείες ή το Μητρό Οχημάτων, όπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της ΣΑΔΕ. Στο εξής, η AI θα διαβάζει
και θα αναλύει τα έγγραφα, ενεργά ασφαλιστήρια, συμβόλαια, πιστοποιητικά, κλοπήσια κινησίας που επισυνάπτει ο πολίτης και θα ετοιμάζει εισήγηση προς τους ελεγκτές. Θα περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δίκτυα εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών. Δεν γλιτώνουμε από πουθενά, όπως καταλαβαίνετε. Τα γραφεία θα κινούν τις διαδικασίες με τη διόρθωση για τη διόρθωση στοιχείων του οχήματος στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων υπηρεσιών και όπου απαιτείται θα διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά της ένστασης στις αρμόδιες αρχές. Αυτά τα νέα γραφεία θα συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης της ΑΔΕ, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη διαδικασία επιβολής των προστήμων, τον τρόπο υποβολής της και εξέτασης των ενστάσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

0: Και τώρα να πάμε λίγο στην περιοχή του Παγκαίου, στην παραλία της περιοχής του Παγκαίου, όχι στο βουνό, εκεί στη Δροσιά, όπου λειτουργούν οι κατασκηνώσεις στη Νέα Πέραμο, Παγκαίου, λίγο μετά τους αμαλόφους, κατασκηνώσεις οι οποίες υποδέχονται και μικρά παιδιά, αλλά και πάρα πολύ κόσμο, άτομα με ειδικές ανάγκες, καρκινοπαθείς και ηλικιωμένους, από όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, μέσω των συλλόγων του, κλείνουν και περνούν κάποιες ημέρες εκεί, κάνοντας τα μπάνια τους στην παραλία που βρίσκεται δίπλα και η οποία είναι από τις ωραιότερες φυσικά παραλίες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης πήγε εκεί και έκανε το ρεπορτάζ ζωντανά για τις ανάγκες της τηλεόρασης της ΕΡΤ και την εκπομπή της ΕΡΤ 3 Περίμετρος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ και πόσο καλά περνούν αυτή την περίοδο εκεί τα παιδιά.
1: Πάμε να δούμε έτσι πώς περνάνε και τα καλοκαίρια τους στη Νέα Πέραμο και παιδιά, αλλά και άλλες ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι σε αυτές τις κατασκηνώσεις που λειτουργούν εκεί. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, λύση για τα παιδιά και για τους άλλους ανθρώπους που δεν έχουν τις δυνατότητες να κάνουν διακοπές. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τον βλέπουμε ειδικοί μες στην κατασκήνωση με τους καλεσμένους του. Καλό μεσημέρι.
2: Νίκο, καλό μεσημέρι από το Δήμο Παγκαίου, από τη Νέα Πέραμο Καβάλας, που βρισκόμαστε στις δημοτικές κατασκηνώσεις. Έναν πανέμορφο χώρο μέσα στα δέντρα, περιποιημένο, σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα. Μόλις λίγα μέτρα χωρίζουν από εδώ που είμαστε, από την τραπεζαρία, που αυτή τη στιγμή τα παιδιά απολαμβάνουν το μεσημεριανό τους. Ηλικίας 6-16 ετών είναι αυτή η περίοδος των κοριτσιών. Και όπως είπες, υπάρχει και το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου Παγκαίου, που φιλοξενεί εκτός από παιδιά άτομα με αναπηρία, καπή και καρκινοπαθείς. Περισσότερο όμως θα πούμε με την κυρία Μυρσίνη Χρυσαφούδη, είναι η πρόεδρος των κατασκηνώσεων της Νέας Πέραμου. Κυρία Χρυσαφούδη, η κατασκηνωτική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πώς κυλά η φετινή χρονιά?
3: Καλησπέρα. Καταρχάς σας καλωσορίζουμε στις κατασκηνώσεις της Νέας Πέραμου του Δήμου Παγκαίου. Όλα εξελίσσονται πάρα πολύ καλά. Χαρούμενα προσωπάκια βλέπουμε, είτε από μικρούς είτε από μεγάλους. Και χαιρόμαστε με τη χαρά των παιδιών αλλά και των μεγαλύτερων που έρχονται αυτό το δεκαήμερο να ξεκουραστούν και να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τις κατασκηνώσεις μας.
2: Δίνοντας έτσι λίγο το πλαίσιο στην καθημερινότητα των παιδιών, τι έχουν την ευκαιρία εδώ στις κατασκηνώσεις να κάνουν?
3: Έχουν καταρχάς την ευκαιρία να κάνουν μπάνιο στις απέραντες καταγάλανες ακτές που διατηρεί, που έχει ο Δήμος Παγκαίου. Κατά δεύτερον, η ψυχαγωγία είναι το α και το ω, καθώς και ο αθλητισμός. Οπότε έχουν συνεχή δραστηριότητα. Φυσικά έχουν εξαιρετικό φαγητό. Το βλέπετε και εσείς σήμερα. Έχουν έρθει όλα τα παιδάκια από τη θάλασσα πεινασμένα. Έχουν δραστηριότητες, έχουν πράγματα να κάνουν και νομίζω μετά το πέρας της περιόδου του κάθε τμήματος να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις.
2: Πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει σε μία σεζόν η κατασκήνωση, κυρία Χρυσαφούδη, και από πού είναι, γιατί νομίζω ότι δεν είναι μόνο από Καβάλα?
3: Όχι, φυσικά δεν είναι μόνο από Καβάλα. Φέτος έχουμε την μεγαλύτερη, νομίζω, από πλευράς αιτήσεων παιδιών, τα οποία σίγουρα θα ξεπεράσουν τα 1000, ναι, συμμετοχή, τα οποία σίγουρα θα ξεπεράσουν τα 1300 άτομα στο σύνολο. Δεν είναι μόνο από τον νομό Καβάλας, εννοείται. Φιλοξενούμε και μεγάλους και μικρούς από την Ορεστιάδα έως και τα Γρεβενά, το Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, τη Σέρες, τη Δράμα, τους όμορους νομούς. Και χαιρόμαστε γι' αυτό που έτσι χρόνο με το χρόνο η κατασκήνωσή μας γίνεται περισσότερο γνωστή. Και αυτό νομίζω σημαίνει πολλά για την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς ως Δημοτική Αρχή, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι εδώ των κατασκηνώσεών μας.
2: Κυρία Χρυσαφούδη, όταν ακούει κάποιος για κατασκήνωση, πάει το μυαλό του στα παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν και οι μέρες που φιλοξενούνται, όπως είπαμε, μέλη καπή, καρκινοπαθείς, άτομα με αναπηρία.
3: Σωστά. Το τελευταίο δεκαήμερο είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους και πιστέψτε με, παίρνουμε δύναμη από αυτούς. Είναι ο τρόπος ζωής τους, είναι για μας μοναδικό μάθημα. Χαιρόμαστε που μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή τους, πιο χαρούμενη, έστω αυτές τις 10 μέρες που τους έχουμε κοντά μας.
2: Υπάρχει προσβασιμότητα στους χώρους ή στην παραλία που βρίσκεται από κάτω για τα άτομα με αναπηρία, για παράδειγμα?
3: Φυσικά, είναι στο Β' Συγκρότημα. συγκρότημα προσαρμοσμένο έτσι η όλη δομή της κατασκήνωσης, ώστε οι διάδρομοι, η πρόσβαση για τη θάλασσα με τις ράμπες για τα αμαία που έχουμε, που τοποθετεί ο Δήμος και σε άλλα σημεία φυσικά και όχι μόνο εδώ στην κατασκήνωσή μας, οι τουαλέτες, όλα είναι δομημένα έτσι ώστε να διευκολύνουν την προσβασιμότητα.
1: Νομίζω περνάνε καλά.
2: Και σίγουρα, Νίκο, ναι. Και στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους δημιουργούνται αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν μια ζωή.
1: Έτσι.
2: Και προτού μας αποδεσμεύσετε, έχουν ένα μήνυμα τα παιδιά να μας στείλουν. Μπορούμε να τα ακούσουμε, νομίζω, με τη βοήθεια και του ομαδάρχη.

0: Και να φανταστείς, Νίκο, ότι σήμερα είχαν φακές τα παιδιά.
1: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Αν αύριο έχουν σουβλάκια ή κάτι πειρατικό, φαντάζομαι ότι θα γίνει.
0: Πολύ ευχαριστημένοι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
2: Φανταστείτε τι θα γινόταν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο στους διοργανωτές εκεί που περνάνε καλά τα παιδιά. Το ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Συγχαιρετούμε. Λοιπόν, αύριο, αν έχουν κρατικό, θα γίνει το έλα να δεις που λένε. Μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Έτσι, παίρνουν καλά τα παιδιά και εμείς φροντίζουμε να τα μεταδίδουμε αυτά και μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ για να βλέπουν και πόσο καλά και τα παιδιά περνούν και πόσο ωραία είναι όλη αυτή η διοργάνωση και που αξίζει τον κόπο να το βιώνουν αυτό τα παιδιά στα καλοκαίρια τους. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τώρα το τριήμερο, είχαμε πανηγύρια, είχαμε γλέντια, είχαμε χορούς, είχαμε συναυλίες. Χθες βράδυ, Ιουλία Καραπατάκη, sold out στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης στην Καβάλα. Και είχαμε και δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, την Ειρήνη. Μία οπτική πάνω στην κωμωδία του Αριστοφάνη, του Νίκου Καραθάνου και του Φίβου Δελιβοριά, που συγκέντρωσε αρκετό κόσμο, το ενδιαφέρον αρκετού κόσμου. Τώρα, η επόμενη παράσταση που θα φιλοξενηθεί στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων είναι την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, και είναι η Καριάτιδα. Είναι η απολαυστική ανελέητη κωμωδία του Γιώργου Καποτζίδη, που ήδη έχει προβληθεί και έχει ξεσηκώσει το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ, το σπαρταριστό γέλιο και τη σαρωτική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα. Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καριάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα? Η χώρα φοράει τα καλά της, οι κάμερες τίνονται, οι λόγοι ετοιμάζονται, οι δηλώσεις ξαναγράφονται, οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερορίες, οι τόνοι ανεβαίνουν και κάπου εκεί η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια. Η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα. Με αφορμή μια εξαιρετική θεατρική ιδέα, η Καριάτιδα γίνεται μια πικρή κωμωδία, μια σάτυρα εθνικής αυτογνωσίας, ένα φάρσο κωμικό πορτρέτο μιας χώρας που μπορεί να συγκινείται βαθιά, να διχάζεται θεαματικά και να αυτοϋπονομεύεται με αξιοζήλευτη συνέπεια. Συχνά όλα μαζί ταυτόχρονα είναι το κείμενο το οποίο συνοδεύει το κάλεσμα αυτής της παράστασης, σε κείμενο του Γιώργου Καπουτζίδη, σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, με την Ασημίνα Αναστασοπούλου, τον Στέλιο Ιακοβίδη, τον Στέλιο Ξανθουδάκη, την Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκιώτη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Αυτή η παράσταση θα δοθεί στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9 η ώρα το βράδυ την Τετάρτη. Περιορίζονται σιγά σιγά οι εκδηλώσεις τώρα καθώς οδεύουμε στο 15 Αύγουστο, καθώς όλοι βλέπουν τα πανηγύρια που στείνονται για την Μεγαλόχωρη, βέβαια, όπου υπάρχουν ιεροί ναοί ή μοναστήρια στο όνομά της.

Το επίδομα τριτέκτων θα καταβάλει σήμερα και αύριο η Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται για την ίσπραξη στα γραφεία της Μητρόπολης μεταξύ 12 με 2 το μεσημέρι και τις 2 ημέρες. Σήμερα θα εξυπηρετηθούν όσοι τα επώνυμά τους αρχίζουν από Α έως Λάμδα. Και αύριο θα πληρωθούν οι δικαιούχοι που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Μ έως Ωμέγα. Μια ξεχωριστή οικαστική performance θα παρουσιάσουν και απόψε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης οι ομάδες Φένο, Fast Φίλοι και Counter στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Οι τρεις ομάδες συμπράττουν και παρουσιάζουν την πολυαισθητηριακή χορογραφία με τίτλο Κάθοδος, που μέσα από την κίνηση, τον ήχο και το φως επιχειρεί να επισημάνει την ψευδέστηση του ανθρώπου, ότι είναι αυτόνομος και αυτάρκης μέσα στο χώρο και στο χρόνο, και να αναδείξει την αλληλεξάρτηση της ανθρώπινης υπόστασης και ύπαρξης με τις άλλες μορφές ζωής και ύλης. Η πρώτη παράσταση δόθηκε χθες, απόψε δεύτερη και τελευταία 9 το βράδυ, με είσοδο που αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο και υποχρεωτική προκράτηση θέσης. Και να πούμε ότι σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, στις 29 Αυγούστου, θα ανοίξει η αυλαία του 27ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ήδη ανακοινώθηκαν το Σάββατο τα άλλα ονόματα της Κρητικής Επιτροπής, αλλά γι' αυτό θα τα πούμε αύριο. Να αφήνουμε και ένα ενδιαφέρον για αύριο, γιατί ήδη φτάσαμε 3 λεπτά πριν τις 12, οπότε εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκαν τον ήχο. Στις 12 συνδεόμαστε με Earth News Radio να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων της εξελίξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και ακολουθεί η περιφερειακή μας εκπομπή σύνδεση 4 περιφερειακών σταθμών σε ένα κοινό πρόγραμμα. Καλή σας μέρα, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: I'm no pushover lamb, no gentle provider. Pensions, retribution, and my middle names. I can make a cadaver of your women, your firstborn, with a snap of a finger of salt and of flame.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού Κουβαράου στο Δήμο Σαρονικού, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της πυροσβεστικής. Οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Νωρίτερα, οι κάτοικοι του Αγίου Στυλιανού είχαν κληθεί μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μαρκόπουλο. Στο Κουβαρά μετέβη νωρίτερα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της φωτιάς. Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρο ο Δήμος Σαρονικού. Καπνός έχει εντοπιστεί εντός δασικής έκτασης στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και η προσέγγιση με πυροσβεστικά οχήματα είναι αδύνατη, κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε ύφεση δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας. 2 συλλήψεις έγιναν σε Μαρούς και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλη, ενώ από την αρχή του Αυγούστου έχουν γίνει περισσότερες από 270 συλλήψεις. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι το Ε1, το Ε9 και επιστοπιτικό οικογενειακής κατάστασης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Με τραύματα αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπαιζε στο μπαλκόνι του σπιτιού όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό. Η πτώση έγινε από ύψους περίπου 3 μέτρων. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Η εισαγγελέα Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας στην Πάρο, κλειστό το Beach Bar, όπου πνίγηκε ο 4χρονος ελεύθερος με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης για την πισίνα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλη, όπως και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς παραμένει αβέβαιο πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. Το Brent ξεπέρασε τα $84 το βαρέλι. Η Τεχεράνη διαμηνεί ότι δεν θα ανοίξει τη θαλάσσια οδό εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, μεταξύ των οποίων και η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το διπλωματικό παράθυρο, προειδοποιώντας ότι η οικονομική πίεση προς το Ιράν μπορεί να ενταθεί. Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στάδιο της τελικής ή ενδιάμεσης εκταμίευσης, της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας ή της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Πυρκαγιές συνεχίζουν να κατα...

0: καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στιγμή, όλες οι ειδήσεις.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 10η μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα σήμερα, και καλή εβδομάδα να έχουμε, ελπίζουμε. Πολλά τα θέματα που τρέχουν στον κόσμο και που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρτ Κομωτινής, Έρτ Καρβάλας, Έρτ Ορισκιάδας, Έρτ Σέρων, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιφωνίας αυτή την ώρα, στο ραδιοθάναμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουγιούγκολου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην Εύτ Καμπάλα, στην Εύτ Ρωσιάδα και στην Εύτ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους μας, πάμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Το Ιράν αξιώνει, είπα, να δεχτούν όλους τους όρους του για να ξανανοίξει το όμως στα στενά, με αποτελέσμα οι τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν στο βαρέλι αυτή την ώρα. Στη Γάζα το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο των ΗΠΑ που αποδέχτηκε η Χαμάς τελικά. Στη Ρωσία, υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, δύο ακόμα χωριά της Ανατολικής Ουκρανίας, έτσι όπως ταξιδεύουν τα νέα στον κόσμο. Και στα μέτωπα Ρωσίας-Ουκρανίας, 5 νεκροί σε ρώσικη επίθεση στο Χαρκίβο, 12 νεκροί σε ουκρανική επίθεση στο Ταταρστάν. Στη Γερμανία η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για ρώσικες επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, δείχνει μια μελέτη, και αυτό μετά από ένα συμβάν που έχει συμβεί και επικράτησε ένας μικρός πανικός. Μη επανδρομένα αεροσκάφη θα άρχισαν πάνω από στρατιωτική βάση στην Γερμανία. Είχαμε και ένα επεισόδιο εδώ πολύ κοντά μας στη Βουλγαρία. Μη επανδρομένο αεροσκάφος συνετρίβει κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου. Η Σόφια κατηγορεί το Κίεβο για αυτό το επεισόδιο. Είχαμε και τη σύναψη συμφωνίας της Τουρκίας με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν που κάνει τον γύρο του κόσμου αυτές τις ημέρες. Στη δική μας τη χώρα ενισχύονται οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Κουβαρά και τα πράγματα φαίνεται ότι είναι καλύτερα για την ώρα. Έχουν προκληθεί όμως ζημιές σε κύματα, οι φλόγες κατευθύνονται προς το βουνό για την ώρα. Έχουμε την παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο Ξεκονομό και Επιχειρώ. Από το Υπουργείο Μεταφορών έχει βγει ανακοίνωση για την οριστική λύση στο ζήτημα των πινακίδων κυκλοφορίας, τέλος της χρονοβόρης διαδικασίας. Θεσπίζεται ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής που θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών. Και στην ανακοίνωση από την ΑΡΔΕ, 1.296 φιάλες παράνομου φέρων κατασχέθηκαν σε κήπους και δωράνη, ξεπερνούν τις 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Και αυτές τις μέρες έφυγαν από τους πιο χαρακτηριστικούς και σπουδαίους ηθοποιούς που έχει αυτή η χώρα, ο Νίκος Καλογερόπλος, που άφησε το δικό του στίγμα, τουλάχιστον στη δική μας την καρδιά. Απήχε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση με τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα εκεί. Στη δική μας την περιοχή εδώ, πυρκαγιά στην περιοχή Παγωγιά είχαμε, που θέθηκε ευτυχώς άμεσα υπό έλεγχο για τη χθεσινή ημέρα, και σήμερα υψηλός ακίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 στην περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσοι κινούμαστε και πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε μείνει σε αυτό το διήμερο αρχηγοί οικισμοί του Δήμου Κομωτινής χωρίς νερό. Αναμένεται σήμερα να λυθεί το πρόβλημα σύμφωνα με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ Κομωτινής. 13η τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ενδιαφέροντα θέματα. Είχαμε τη συνάντηση του Περιφερειακού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Χριστόδουλου Τοψίδη με εκπροσώπους του ΤΟΣΑΠ Αδριανούπολης και για τα τελωνία αλλά και για τις τουριστικές επενδύσεις και συνεργασίες που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Τελικά θα έχουμε και τα εγγένεια της περίφημης νέας γέφυρας του Καμψάτου, τελικά θα είναι στις 10 η ώρα την επόμενη Τετάρτη το πρωί. Κλειστά θα παραμείνουν από σήμερα έως τις 21 Αυγούστου τα λογιστικά γραφεία σε πάρα πολλές περιφερειακές ενότητες σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ αυτών και η Ροδόπη. Η καριάτα του Γιώργου Καποντίδη στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο στην Ξάνθη σήμερα, για όσους ενδιαφέρονται να τον απολαύσουν. Και είχαμε και τις δηλώσεις του κ. Γαγκάτση, το ζήτημα της επιστροφής Ελλήνων διατητών στα μεγάλα δέρμπι της Super League, έθεσε ο πρόεδρος από ο Μάκης Γαγκάτσης κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διαθεσίας που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε από την Περιφερειακή Ενότητα το Εύρο. Εκεί θα πάμε στην Ορεστιάδα για να συναντήσουμε την Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Σαμί, και όλα καλά, και οδεύουμε προς τον 15 Αύγουστο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πέσει γενικώς οι ρυθμοί, γιατί απλά πολύ, πολύ απλά λείπει ο κόσμος.
1: Έχει εξαφανιστεί ο κόσμος.
0: Ακριβώς, έχουν εξαφανιστεί από παντού και πολύ καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Έχουμε και μια εβδομάδα μπροστά μας που μάλλον θα έχουμε και αρκετά έτσι, έντονη τη ζέστη. Επομένως θα είναι και η τυχερή μάλλον του καλοκαιριού όσοι επέλεξαν αυτό το διάστημα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτό που έκανες μια σύντομη αναφορά, με αυτές τις χίλιες δεκάκιλες φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό, φρέων δηλαδή, οι οποίες ήταν κρυμμένες κάτω από το νόμιμο φορτίο των γυψοσανίδων. Αυτό λοιπόν το παράνομο φορτίο σταμάτησε στο τελωνείο των Κήπων, σε έλεγχο που έκαναν οι τελωνιακοί. Το φορτηγό αυτό που έφερε τουρκικές πινακίδες ήταν φορτηγό με ρημουλκούμενο, Τούρκος οδηγός, και όπως επισημαίνει η ΑΔΕ στο ενημερωτικό της Δελτίο, αυτός ο τύπος του ψυκτικού υγρού που εντοπίστηκε είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι αυτού του παράνομου φορτίου είναι 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Τώρα είχαμε άλλες 296 φιάλες με φρέων, τις οποίες εντόπισαν τελωνιακοί την ίδια μέρα όλος, τυχαίως, ρωτάω, στο τελωνείο της Δοϊράνης, σε κρύπτη κενού εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, ο οδηγός που συνελήφθη στους Κήπους οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία για αύριο Τρίτη. Πάμε σε ένα περιστατικό το οποίο είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Νεκρός ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη της πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ. Ένας 77χρονος στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης είχε πέσει μέσα σε πηγάδι. Η επιχείρηση απέτησε εξοπλισμό με φορείο, σκοινιά, και ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε από το πηγάδι χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί το μόνο που έγινε ουσιαστικά ήταν να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Οι συνθήκες τώρα του δυστυχήματος, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες και κάποια ρεπορτάζ των τοπικών μέσων ενημέρωσης, λένε ότι ο άνδρας είχε πάει στο κτήμα του μάλλον πρωινές ώρες για να ποτίσει τις καλλιέργειές του με νερό που αντλούσε από το πηγάδι, και επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, η οικογένεια ειδοποίησε προς το μεσημέρι τις αρχές. Έφτασαν εκεί όλοι στο σημείο και τον βρήκαν μέσα στο πηγάδι και, ξαναλέω, δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός. Είχαμε μία φωτιά εχθές το μεσημέρι.
1: Νομίζω έχει γίνει περιοχή... κάποιο μπέρδεμα, με μια άλλη φωτιά.
0: Εκείνο ήταν λάθος συναγερμός τελικά, εννοείς τη Γιαννούλη Σουφλίου. Το θέμα είναι ότι στο σπήλαιο ήταν όντως ένα πραγματικό περιστατικό φωτιάς και ευτυχώς ήταν πολύ γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα και συνδρομή ελικοπτέρου. Ελέγχθηκε γρήγορα. 200 περίπου στρέμματα χαμηλής βλάστησης κάηκαν, και όταν λέω χαμηλής βλάστησης εννοώ χορτολιβαδικές εκτάσεις ουσιαστικά και κάποια χωράφια με υπολείμματα καλλιεργειών. Τώρα βέβαια το από πού ξεκίνησε και γιατί ξεκίνησε η φωτιά είναι δουλειά του ανακριτικού της πυροσβεστικής να το βρει, και αυτό κάνει. Να πούμε επίσης, Σαμί, ότι είχαμε μια ανακοίνωση η οποία προκαλεί έτσι προβληματισμό. Είναι μια ανακοίνωση από τα διοικητικά συμβούλια του Ιωακήμιου Γυροκομείου και του Σταυρίδιου Ιδρύματος για χρονίως πάσχοντες, και τα δύο αυτά προνοιακά ιδρύματα ανήκουν στη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Αναστέλουν νέες εισαγωγές, όπως λένε, και ηλικιωμένων δηλαδή και χρονίως πασχόντων ξεχωριστά στο κάθε ίδρυμα. Ο λόγος είναι η έλλειψη νοσηλευτών, γιατί οι νοσηλευτές, καταλαβαίνουμε όλοι, ότι είναι το πιο απαραίτητο προσωπικό σε τέτοιες δομές και σε τέτοια ιδρύματα, για να μπορούν να παρέχονται απρόσκοπτα υπηρεσίες. Και μαζί με την ανακοίνωση της αναστολής νέων εισαγωγών, η Μητρόπολη δημοσιεύει και την αγγελία αναζήτηση νοσηλευτών, είτε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είτε τεχνολογικής. Και κανείς για να στελεχώσει είτε τέτοια ιδρύματα είτε γενικότερα. Λείπουν νοσηλευτές. Καταλήγοντας λέει ότι το υπάρχον προσωπικό στα δύο ιδρύματα ήδη υπερβαίνει αυτόν, βρίσκεται σε υπέρμετρη κόπωση και ζητάει και την κατανόηση εκείνων που βρίσκονται σε λίστα αναμονής, επισημαίνοντας ότι γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυτές οι πρωτόγνωρες συνθήκες πίεσης και παράλληλα να μην υπάρξει και καμία έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Είπες και εσύ για τη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες με την αντιπροσωπεία, με τους εκπροσώπους της TourSub. Προφανώς η συνοριακή σταθμή των Κήπων και των Καστανεών ήταν από τα πιο σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση. Εκεί ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε και για το έργο που γίνονται για την αναβάθμιση του τελωνίου των Κήπων, που θέλουμε να πιστεύουμε όλοι μέχρι το τέλος του 26 θα έχουν ολοκληρωθεί, για να διευκολυνθεί λίγο εκεί η κατάσταση που είναι εξαιρετικά πιεσμένη, αλλά τους είπε και για την δρομολογημένη κατασκευή του νέου τελωνιακού σταθμού στις Καστανιές, όπως επίσης τους ενημέρωσε και για αυτή τη σύμβαση που έχει υπογράψει η νέα παραχωρησιούχος εταιρεία που έχει πάρει την Εγνατίωδο, ότι θα κάνει 24 σταθμούς εξυπηρέτηση αυτοκινητιστών σε όλο το μήκος του οδικού άξονα από τον Εύρο μέχρι την Ήπειρο. Να πω επίσης ότι έχουμε αυτήν την επιστολή που στέλνουν τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις και συγκεκριμένα η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, όπου η εφημερίδα προφανώς είχε στην κατοχή της κάποιες καταγγελίες για αφορούν εκτεταμένες υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των Έλληνο-Βουλγαρικών συνόρων και οι τρεις οργανώσεις ζητούν από το Υπουργείο να δώσει απαντήσεις για το αν τηρείται η δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία σε αυτές τις εργασίες που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη, διότι οι καταγγελίες της εφημερίδας κάνουν λόγο για υλοτομήσεις πέρα από τα εγκεκριμένα όρια, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας και στις συμβάσεις ανάθεσης και στην εποπτεία των εργασιών και στη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Τώρα, αυτό το θέμα είναι κάτι που αφορά, ξαναλέω, όλη τη μεθοριακή γραμμή, δηλαδή και Δράμα και Ροδόπη και Εύρο. Για τον Εύρο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για υλοτομήσεις που πλήττουν, που έπληξαν χαμηλά δάση πλατύφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου και λένε οι τρεις οργανώσεις ότι αν συνεχιστούν αυτές οι υλοτομήσεις θα αρχίσει να απειλείται και η ζώνη ειδικής προστασίας του ορεινού Εύρου και Κοιλάδας Δερίου, εκεί όπου έχουμε όρημα αδριοδάση και μάλιστα και σημαντικό αριθμό ημερόβιων αρπακτικών πουλιών. Να σας πάω λίγο θέατρο. Σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 29 Αυγούστου ανοίγει η αυλαία του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Αεραστεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Αναφερόμαστε όμως τώρα σε αυτό γιατί η Οργανωτική Επιτροπή το Σάββατο που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, ανακοίνωσε τα ονόματα της Κριτικής Επιτροπής που θα αξιολογήσει τις παραστάσεις των 6 διαγωνιζόμενων ομάδων. Οι οποίες διαγωνιζόμενες ομάδες, θέλω να σας πω, ανακοινώθηκαν ήδη από τον Ιούλιο. Έτσι λοιπόν, μαζί με τον ηθοποιό Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, που εδώ και χρόνια έχει εγκατασταθεί πια στην Ορεστιάδα και είναι πια σταθερό μέλος του Διόνυσου αλλά και της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, θα είναι και ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, τυχουργός, ερμηνευτής Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος Πετράτος, που είναι διακεκριμένος εικαστικός, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος και φυσικά σταθερός παρουσιαστής του φεστιβάλ για πάνω από 20 χρόνια. Ο Αλέξης Κωστάλας θα είναι και φέτος εδώ. Και θα κλείσω με μία ξεχωριστή εικαστική performance που θα παρουσιάσουν και απόψε, και λέω και απόψε γιατί την πρώτη παράσταση τη δώσαν χθες, σήμερα είναι η δεύτερη και τελευταία, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί συμπράττουν οι ομάδες Φένο, Fast Philly και Counter στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Οι τρεις ομάδες παρουσιάζουν μία πολυαισθητηριακή χορογραφία. Ο τίτλος της είναι «Κάθοδος». Θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Η είσοδος ουσιαστικά αντιστοιχεί στο αντίτιμο εισόδου στο μουσείο. Όμως, για όποιον ενδιαφέρεται για αυτή τη δεύτερη απόψε και τελευταία παράσταση, θα πρέπει να κάνει προκράτηση εγκαίρως. Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου στην άλλη πλευρά, στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε, όσο το δυνατόν πιο δροσερή, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στην περιοχή σας. Εδώ όμως έχουμε ζέστη από το πρωί, ζέστη είχαμε και χθες και αναμένουμε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας, με την Τετάρτη ο υδράργυρος να αγγίζει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ξεπερνώντας τους 39 βαθμούς. Ζέστη όμως, ξηρασία, και είναι η χειρότερη περίοδος για την εκδήλωση των πυρκαγιών. Και συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στην πυροσβεστική υπηρεσία Στερών, καθώς σημειώθηκε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση ανατολικά της περιοχής του Νέου Σουλίου. Η φωτιά ξέσπασε σε ένα σημείο που υπήρχαν συσσωρευμένα κλαδιά δέντρα και διάφορα άλλα υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το υλικό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πραγματικά ήταν εφλεπτό ούτως ή άλλως, και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τεράστια πυρκαγιά, αν δεν είχαμε την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και τη συνδρομή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο, οριοθετώντας την πυρκαγιά γρήγορα και θέτοντας σε υποπλήρη έλεγχο. Ωστόσο, μία ακόμη φορά είναι αφορμή να δοθούν οι χρήσιμες συμβουλές προς όλους μας, ότι αυτό το διάστημα με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι καλό να έχουμε τα μάτια μας 14, να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά μας στην ύπαιθρο, και βέβαια αυτό που λένε οι ειδικοί είναι μόλις αντιληφθούμε καπνό, ο καπνός είναι σίγουρο ότι έχει φωτιά από πίσω του, ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί όπως λένε και οι ειδικοί, είναι ό,τι καλύτερο το να γίνει αμέσως επέμβαση, όσο το δυνατόν ταχύτατα. Για να μπορέσει άμεσα να τεθεί υπό έλεγχο η οποιαδήποτε πυρκαγιά. Η είδηση που κυριαρχεί τώρα στο αστυνομικό δελτίο για να αλλάξω κλίμα είναι ο θάνατος ενός 66χρονου και κυρίως το ότι θα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και νεκροτομή που έχει ήδη διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό γιατί. Γιατί βρέθηκε χθες το απόγευμα νεκρός ένας 66χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στην κοινότητα Ιδρύρων του Δήμου Βυσσαλτίας. Επρόκειτο για έναν μετανάστη, μόνιμο κάτοικο Γερμανίας, ο οποίος βρισκόταν στο χωριό του για τις διακοπές. Και δεν θα κινούσε υποψία όλος θάνατος αυτού του ανθρώπου, εάν δεν είχε προηγηθεί μήνυση για ενδοοικογενειακή βία πριν από μία ημέρα. Καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος κατήγγειλε, υπέβαλε μάλλον μήνυση σε βάρος του αδελφού του, ο οποίος διαμένει στην Ελλάδα, αλλά και του ανιψιού του, καταγγέλλοντας ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από μέρους του, με αποτέλεσμα να στιγματιστεί σχετική τυπογραφία. Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία δεν βρήκε το χώρο παραβιασμένο, δεν βρήκε ανακατωμένο το σπίτι ή τον ίδιο να φέρει εξωτερικά τραύματα, ωστόσο, επειδή είχε προηγηθεί η μήνυση, αναμένονται είτε σήμερα είτε αύριο τα αποτελέσματα της ιδροδικαστικής έκθεσης, προκειμένου να δούμε εάν τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου είναι παθολογικά, είτε συμβαίνει κάτι άλλο. Ότι πρόκειται δηλαδή για εγκληματική ενέργεια. Έχω ευχάριστο όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το Δημοσερών από το Πράσινο Ταμείο. Μιλάμε για ένα ποσό που ανέφερε περίπου 75.000 ευρώ για την εκπόνηση του σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας, μετά την έμπληξη της σχετικής πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος Θερών. Η απόφαση ληφθήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της εγκρίσεως των χρηματοδοτήσεων. Αυτή την ώρα θα πρέπει να σας πω ότι συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερών. Μιλάμε για την 31η τακτική συνεδρίαση του σώματος. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν μεταξύ άλλων την προμήθεια, εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου που τόσο το περιμένουμε, το γνωστό προπονητήριο για την πόλη των Σερών, τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, μιλάμε για ένα διαγωνισμό περίπου 775.000 ευρώ για το πράσινο, επίσης προμήθειες για το κοινοκομείο και οικονομικές υποθέσεις για την νομική υποστήριξη του Δήμου. Η εβδομάδα αυτή που διανύουμε είναι η εβδομάδα πολλών πολλών εκδηλώσεων, οι οποίες κορυφώνονται φυσικά με την εορτή του 15 Αυγούστου. Η περιφέρεια, το λέω πολλές μέρες τώρα, έχει πάρει τα σκήτρα των εκδηλώσεων από την πόλη των Σερών, μια πόλη που είναι άδεια και κυρίως στις ώρες της αυξημένης ζέστης. Οι πεζόδρομοι είναι στην κυριολεξία έρημη, καθώς η υψηλή θερμοκρασία κρατά τον κόσμο μέσα, αλλά από την άλλη πάρα πολλοί έχουν φύγει και το βλέπει κανείς στους άδειους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και αυτό είναι καλό. Επιτυχία. Και έχουμε και αυτή την εβδομάδα νέο γύρο από εκδηλώσεων, είτε ανταμώματα είτε πανηγύρια, για τις οποίες θα κάνω λόγο. Ξεκινάω από τα πανέμορφα Άνω Πορόγια, όπου ολοκληρώνονται σήμερα οι νύχτες Αυγούστου, με σειρά από πολιτιστικούς συλλόγους και παραδοσιακούς χορούς που θα πραγματοποιηθούν εκεί, από τον φιλοπρόοδο και μορφωτικό πολιτιστικό σύλλογο Άνω Πορωίων, με τη στήριξη του Δήμου Συντικής. Έχουμε τη σειρά εκδηλώσεων στο Χρυσό με την επωνυμία Αυγουστιάτικα Βράδια. Ήδη ξεκίνησαν το Σάββατο 8 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 22 Αυγούστου. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει την θέατρο και κυρίως την παράσταση Αυγουστιάτικο Φεγγάρι από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά. Και ολοκληρώνω με μία έτσι δροσερή γιορτή. Γιορτή μουσικής και μπύρας, την έκτη κατά σειρά, που διοργανώνει ο Σύλλογος Φιλόμουσων Πρώτης Σερών, η Πρόοδος. Σήμερα από τις 9.30 στην κεντρική πλατεία της Πρώτης, την πανέμορφη πλατεία της Πρώτης, δροσερές μπύρες περιμένουν όλους, παράλληλα με πλούσιο καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με ζωντανή μουσική, με το δημοφιλές συγκρότημα Χρουστών Φασαριόζων να κάνει την παρουσίασή του εκεί, φυσικά δροσερές μπύρες και γευστικά εδέσματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Κλείνει λοιπόν έτσι η βραδιά για όσους θέλουν να πάρουν ένα ωραίο ποτό, μια μπιρίτσα με πολύ πολύ ωραία μουσική εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει τα Σούλα Γρητικού. Τα Σούλα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι στην Καβάλα, στην περιοχή των Φιλίππων, αρχικά θα πάμε. Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες για το 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 16 Αυγούστου. Είναι κάτι σαν μία. Στην τελική ευθεία, οι προετοιμασίες για το 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 16 Αυγούστου. Είναι κάτι σαν.

0: όχι το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στην πολυλαϊκή αγορά μια αλλαγή που προκύπτει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, λόγω της εορτής και της αργίας του 15 Αυγούστου. Έχουμε την ολοκλήρωση του 52ου Φεστιβάλ Κνέου Διηγητή στο νησί της Άσου αύριο με σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται». Η τελευταία εκδήλωση θα γίνει στις 8 το βράδυ στις Αποθήκες των Μεταλλίων στα Λιμενάρια. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Κώστα Κουκούλα, είναι γραμματέας Σωμαϊκής Επιτροπής Καβάλας του ΚΚΕ, και θα γίνει και μουσικό αφιέρωμα στο Αντάρτικο Τραγούδι. Και επίσης, από πολιτιστικά ακόμα, να πούμε ότι σήμερα στον Κεχρόκαμπο της Καβάλας η παιδική θεατρική ομάδα της περιοχής θα παρουσιάσει τη βραβευμένη παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα, αλλά ποντιακά». Είναι μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, παράδοση και συγκίνηση από μαθητές δημοτικού σχολείου που θα ξεκινήσει στις 9 και 4 το βράδυ στον αύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Και για τα μεγαλύτερα παιδιά να μην ξεχνάνε ότι αυτή την Τετάρτη στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων είναι προγραμματισμένη η Καριάτιδα, η απολαυστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, με τα εισιτήρια να κοστίζουν 23 και 25 ευρώ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να, μια ωραία πρωτότυπη έτσι πρόταση για μια εξαιρετική παράσταση από τα παιδιά, αλλά ποντιακά. Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι και να γυρίσουμε με αρκετά ρεπορτάζ που έχουμε.

0: Η πόλη λοιπόν, ένα από τα πιο αγαπημένα ποίηματα ενός μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή, του Κωνσταντίνου Πικαβάφη, ένα από τα ποίηματα τα μελοποιημένα που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, εδώ από την εξαιρετική φωνή της σοπράνος Σόνιας Θεοδωρίδου ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο συνθέτης Αθανάσιος Σίμογλου από την περιοχή της Ορεστιάδας. Στη δεύτερη φωνή ακούσαμε τη φωνή του Θενόρου, του Κώστα Ραφαηλίδη. Και πάντα μιλάμε για την πόλη, για αυτούς που μείναμε εμείς σε αυτές τις άδειες πόλεις αυτή την περίοδο. Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του Εύρου ήταν η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μεντώνη και ανακοίνωσε όλα τα υπόλοιπα που το έχουν για την υπόλοιπη, για την επόμενη περίοδο. Ένα από αυτά τα πράγματα που έκανε και μια αναφορά ήταν τα αγροτικά μουσεία, τα τέσσερα που ετοιμάζονται. Μπορεί η σύμβαση να υπογράφει και μεταξύ των δήμων, των δύο δήμων του Εύρου και του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά έχουν κάνει πάρα πολλή δουλειά πολλοί άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι που έβαλαν το δικό τους το λιθαράκι για να γίνουν αυτά τα τέσσερα μουσεία να πάρουν μπρος και να ξεκινήσουν σιγά σιγά. Και μία από αυτές που δούλεψε πραγματικά πάρα πολύ ήταν η Αγγέλα Γιαννακίδου από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Πάμε να την ακούσουμε για όλα όσα είπε και για τη δουλειά που έχει κάνει για αυτά τα αγροτικά μουσεία για να λειτουργήσουν και να γίνουν με το ταχύτερο τρόπο.
1: Ναι, δούλεψα πολύ και εγώ να σας πω χάρηκα γιατί δεν είναι εύκολο ένας φορέας πολιτιστικός. Το πώς βοηθάμε την κοινότητα να διαχειριστεί το πολιτιστικό της απόθεμα. Και γι' αυτό έγινε κατανοητό και γι' αυτό η Υπουργός υπέγραψε με τους δύο δημάρχους, γιατί τα δύο που θα είναι τέσσερα στην ουσία αυτά που θα γίνουν με στο Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων και ο τίτλος ήταν δικός μας, δηλαδή το σκεπτικό όλο, το πώς τέσσερα μικρά μουσεία αγροτικά όντως αναδεικνύουν διάφορα επίπεδα πολιτισμικά. Γιατί αυτά και τα τέσσερα μουσιάκια που είναι σχεδιασμένα και τα οποία είναι, ανήκουν στις κοινότητες, γιατί και τα κτίρια είναι των Δήμων και το υλικό είναι των Συλλόγων. Άρα δεν έχουμε εμείς να κάνουμε κάτι με αυτό. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι κάνουμε εμείς επέκταση, μας πληρώνουν και ούτε καν μας πληρώνουν για να κάνουμε επέκταση του μουσείου. Άρα είναι μια παρέμβαση στο πώς να δούμε διαφορετικά και να αξιοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας. Το ένα είναι λοιπόν για τα μουσικά δίκτυα της Θράκης και τους μεγάλους μουσικούς Φάνια Ιδονίδη, Δοητσίδη κτλ. Στην Καρωτή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα γίνει στη δεύτερη φάση είναι στα βρυσικά για τη μετανάστευση. Επίσης είναι ένα θέμα που πανελλαδικά δεν έχει αναδειχθεί. Το άλλο είναι στη Φτελιά με την Υφαντική, πάρα πολύ σύγχρονο. Φανταστείτε, εμείς το σχεδιάσαμε αυτό πριν 4 χρόνια, έτσι. Και τώρα πλέον είναι στην αιχμή των συζητήσεων και των αναπτυξιακών σχεδιασμών του Υπουργείου Πολιτισμού η Υφαντική. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό που ότι κάναμε τη μελέτη. Είναι έτοιμο το κτίριο με ελάχιστες παρεμβάσεις που θα κάνει ο Δήμος και θα παραδοθεί. Και το άλλο που θα γίνει μετά είναι ένα μικρό μουσείο για την διατροφή.
0: Άρα, το οποίο που θα γίνει το τελευταίο.
1: Αυτό θα γίνει έξω από την Ορεστιάδα. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά δεν αναιρούν τίποτε από ό,τι μουσεία υπάρχουν, δηλαδή τις Ορεστιάδες που είναι πάρα πολύ καλό, του Δημοτήχου, το Λογογραφικό που έχει ένα εξαιρετικό υλικό. Τίποτε από αυτά τα τέσσερα τα σχεδιάσαμε δεν αντικρούει ή δεν τραβάει κόσμο, αρχίζει και συμπληρώνει. Έτσι, και δείχνει κάποιες άλλες οπτικές για να δει ο κόσμος και όχι μόνο να δει, γιατί στο σχεδιασμό είναι ότι όποιος θα πηγαίνει εκεί θα κάνει και κάτι. Θα δημιουργήσουμε μια βιωματική εμπειρία, δηλαδή να έχει μέσα σε αυτόν τον μικρό χώρο. Για να τον θυμάται πάντα και να τον κουβαλάει μαζί του. Φέτος θα γίνουν. Να σας πω κάτι. Ήδη έπρεπε, η Υπουργός ήθελε ήδη να έχουν γίνει. Γιατί ήταν έτοιμοι στις μεθυλλογικές μελέτες. Υπήρχαν κάποια θέματα μόνο από τύπους των κτίριων που ήταν θέμα των Δήμων. Βέβαια οι Δήμοι λένε δεν έχουν προσωπικό. Οπότε δυσκολεύτηκαν και εγώ αναγκάστηκα να παρέμβω ιδιωτικά σχεδόν, δηλαδή το να βρούμε, να κάνουμε την καταγραφή των αποστάσεων και όλα αυτά κτλ. Γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο να δώσει χρήματα, ας πούμε, ούτε στους Δήμους, ούτε σε κανένα, ούτε στο Δήμο, εάν δεν έχει μια πλήρη αποτύπωση στο κτίριο, έτσι, που πάνε οι προπολογισμοί και όλα αυτά. Άρα εκεί καθυστέρησε το πράγμα. Θα γίνουν όμως τώρα, αλλά εγώ θέλω να πω ότι χωρίς να με ρολιπτώ, και είναι γεγονός αυτό ότι βέβαια μετά τα γεγονότα του 20 ξεκίνησαν όλα αυτά, έτσι, το ότι δόθηκε μια περαιτέρω προσοχή. Κάηκε, ας πούμε, είχε καεί ήδη και το τέμενος του Βαγιαζίτ, του, αυτό παραδίδεται τώρα.
0: Τον Οκτώβριο νομίζω τα εγγένεια θα είναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνουν και τα εγγένεια. Επίσης την συνάντηση που είχαμε, που ο υπουργός ήταν με πολύ ενδιαφέρον για να δει συγκυρωματικά με αυτά όλα που γίνονται, δηλαδή το τέμενος, μίλησε με τους δημάρχους εκεί και τα άκουσα και εγώ ότι το θέμα του κάστρου προχωράει, ήδη ξεκίνησε με εργασίες τις οποίες είχαν πει για την πρώτη και δεύτερη φάση που είχαν παρουσιάσει τη μελέτη. Αυτό που ενδιαφέρει και εμάς, γιατί είναι μέσα σε αυτή την πολιτιστική διαδρομή τα αγροτικά μουσεία, με τα βυζαντινές αυτές εκκλησίες αλεποχώρει παλιού μεταξά της, συνεχίζει η συντήρηση, οπότε δηλαδή και εμείς ερχόμαστε ως μικρά αγροτικά μουσεία και συγκυρώνουμε και ενισχύουμε αυτή την πολιτιστική διαδρομή. Νομίζω όμως ότι η υπουργός την ημέρα, δηλαδή γιατί αφορούσε και τα αγροτικά, συζήτησαν εκεί με τον Δήμαρχο τι άλλη δουλειά θα μπορούσε να κάνει για να αντιστοιχεί, ας πούμε, το διδημότυχο ή από δική της παρέμβαση, ας πούμε περιβάλλον χώρος, κάτι άλλο, όλα αυτά τα συζητήσανε και είχαν μια θετική εξέλιξη και επίσης υποσχέθηκε και θα το κάνει, γιατί την ώρα τέλος πάντων φώναξε τους ειδικούς και είπανε τι πρέπει να κάνουν για τη βρίσκη αυτή στη φτελιά που είναι την Οθωμανική του 1800 έξω από το Μουσιάκι και τα λοιπά. Κάτι τέτοια πράγματα συζητήθηκαν εκείνη την ημέρα και αποφασίστηκαν ότι θα γίνουν. Είναι γεγονός ότι, κυρία Καραμπογιουκλού, ότι γίνονται πράγματα. Απ' την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα ότι οι άνθρωποι είναι λίγο παρετημένοι. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά αυτό που έλεγα προηγουμένως, όχι γιατί το έλεγα, ότι το κάνω ίδια και προσπαθώ μέσα από το μουσείο, πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί.
0: Και πιο δημιουργικοί.
1: Αυτό δεν το συζητάμε. Εάν όλο αυτό που έχουμε το πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο είναι εξαιρετικό και τεράστιο και το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους, και αυτή τη στιγμή ήδη με την εισαγωγή της δικής μας εκπομπής αυτό κάνατε, έτσι. Δηλαδή πήρατε τη Θησόνη Θεοδωρίδου που τραγούδησε καβά, που το μελοποίησε αυτός από την Οριστιάδα. Αυτό είναι παράδοση.
0: Αυτό είναι και ο πλούτος μας, έτσι, για να μην ξεχνάμε.
1: Ένας τεράστιος πλούτος, λοιπόν, που αν δεν παρέμβουν, αν δεν κοιτάξουμε να δούμε πώς θα τον αξιοποιήσουμε, όχι εμπορικά, δημιουργικά, δηλαδή να δημιουργήσουμε, να γίνουμε φύλακες δημιουργικοί, όπως λέτε, να συνδεθούμε με καλλιτέχνες, μα είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τη μουσική, είτε να κάνουν με τη χειροτεχνία, με την τέχνη γενικώς. Εάν δεν συνδέσουμε τα πράγματα που έχουμε κληρονομήσει με ανθρώπους της τέχνης, δεν μπορούμε να παράγουμε πλέον τίποτε. Απλώς θα επαναλαμβάνουμε ως μια απομίμηση και...
0: Θα πρέπει να δούμε πώς θα συνδυάσουμε όλα αυτά τα πράγματα που είπε και η Άγγελα Γιαννακίδου, ο Διευθύντρια και η Ιδρύτρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, που πραγματικά κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ, και από εκείνη την περιοχή να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Θα συναντήσουμε τώρα τον Αργύρη Πλαίσια. Είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ξάνθης, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδας και πρώην πρόεδρος του Θεατάκης. Έχει ενδιαφέρον, γιατί το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα Αλλαγής έβγαλαν μία ανακοίνωση που συμπεριλαμβάνει όλες τις νομαρχιακές επιτροπές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την Εγνατία, τις καθυστερήσεις που έχουμε για τα χώρα που δεν έχουν κοπεί, για τις ελπίδες που υπήρχαν ότι αν περάσει τελικά σε ιδιώτες μπορεί να δουλέψει και καλύτερα, αλλά αυτή την ώρα παίρνεις και δύσκολα βρίσκεις απαντήσεις από ανθρώπους ή δύσκολα επιστρέφουν. Σε μια κομβική παρέμβασή τους, έτσι, και σημαντική παρέμβασή τους, προσπαθούν να βάλουν ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο να υπάρχει έλεγχος ό,τι παραχωρεί το δημόσιο. Γι' αυτό μίλησε στην Έτκο Μωτινής ο Αργύρης Πλαίσιας, να τον ακούσουμε, και είναι άνθρωπος που έχει ουσιαστικά φτιάξει και το κείμενο αυτό.
2: Η ανακοίνωση είναι κοινή των νομαρχιακών
0: ευθυνών. Όλων των νομαρχιακών, αλλά φαντάζομαι ότι στο Οθήνο νους για να βγει η ανακοίνωση και τόσο εμπεριστατωμένα.
2: Αποφασίζω ότι έχει συλλογικές λειτουργίες και προς τα έξω εκφραζόμαστε συλλογικά. Δεν χρεώνεται σε κανέναν η πατρότητα.
0: Νομίζω όμως είναι σε μια έτσι στιγμή κομβική η δική σας η παρέμβαση, γιατί συμβαίνει αυτό που διαπιστώνεται σε όλο το κείμενο και στην ανακοίνωση. Το ζήτημα τώρα είναι, λέγαμε πριν, όσο αυτό ήταν υπό δημόσιο έλεγχο η Γνατία εδώ, λέγαμε ότι το δημόσιο καθυστερεί, δεν κόβει τα χόρτα. Έχουμε καθυστερήσεις πάρα πολλές το καλοκαίρι, περιμένουν οι άνθρωποι στην ουρά. Δεν έχει αλλάξει κάτι από την ημέρα που έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτιο όλη αυτή η διαδικασία, γιατί αυτή ήταν υποσμονή και υποσδοκία τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, έτσι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, και ο λόγος της ανακοίνωσής μας είναι ακριβώς αυτός. Είναι ότι έχουμε στην πραγματικότητα χαμηλότερου επίπεδου εξυπηρετήσεις, παροχές με την ιδιωτικοποίηση έναντι της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού ΑΕ, που ήταν μια δημόσια, ας το πούμε, ήταν μια εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο. Θα ήθελα λίγο να διευκρινίσω, για να μην χαρακτηρίσω, και αυτή είναι και αυτός ήταν και ο στόχος μας, αν θέλετε, με την ανακοίνωση. Γιατί μερικές φορές δαιμονοποιούμε ή ωρεοποιούμε καταστάσεις και φορείς. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε τέτοιας μορφής ιδεολειπτική προσέγγιση, το καλό ο κακός ή ο καλός ιδιώτης ή το αντίθετο. Θεωρούμε ότι όλα τα συστήματα είναι καλά, αρκεί να είναι θεσμοθετημένα και να τηρούνται κανονισμοί και νόμοι και κοινές συμφωνίες. Δεν διαμόρφωσε, δεν έχει, και πολλές φορές τον έχει κρυφό, δεν έχει μηχανισμό να παρακολουθεί αυτές τις συμβάσεις. Εδώ τώρα είναι η ευθύνη του κράτους. Εδώ είναι η ευθύνη του κράτους, γιατί το σύστημα που επέλεξε να ιδιωτικοποιήσει εξαφανίζει τον έλεγχο του κράτους. Δεν υπάρχει μηχανισμός να παρακολουθεί τη σύμβαση. Δεν υπάρχει μηχανισμός να αποτιμήσει ότι ο εργολάβος, ο παραχωρησίουχος ή ο χειριστής, πλέον διαχειριστής, δεν έχει κόψει τα χόρτα. Σε τι έκταση δεν έχει κόψει τα χόρτα? Και γιατί δεν τα έχει κόψει τα χόρτα? Δεν έχει μηχανισμό να αποτιμήσει με την ενσυναίσθηση που οφείλει το δημόσιο να δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί των όμορων νομών πρέπει να πληρώσουν μεγάλο κομμάτι του μισθού τους στο πήγαινε έλα στα διόδια. Δεν έχει μηχανισμό να του καταλογίσει ευθύνες το ότι αυτή τη στιγμή 37 χιλιόμετρα στο κομμάτι Γιάννενα Κοζάνη είναι με μία λωρίδα κυκλοφορίας. Είχε όμως μηχανισμό το κράτος να του δώσει αποζημίωση 182 εκατομμύρια. Άρα τι λέμε εμείς? Το καλοπροαίρετο είναι ότι η κυβέρνηση είναι και το κράτος στην προκειμένη περίπτωση ανίκανο ή εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, σχεδιάζει κακώς. Το πιθανότερο όμως είναι ότι σχεδιάζει συνειδητά ώστε να μην υπάρχει δημόσιος έλεγχος σε κανένα επίπεδο. Αυτό αυξάνει τα κέρδη και αυξάνει, αν θέλετε, τελικά την αυθαιρεσία του εκάστοτε παραχωρησιούχου που λειτουργεί με μεγιστοποιήσει το κέρδος. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι χάνει ο πολίτης, και ειδικά για την Εγνατία, κύριε Καραβουγιούγλου, που εμείς έχουμε μια σημαντική ευαισθησία. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ήταν από τους βασικούς συντελεστές όλης αυτής της Εγνατίας, που ένωσε τη Βόρεια Ελλάδα, που ένωσε τις περιφέρειες. Είναι ένα κράτος το οποίο θεωρώ πλέον ότι συνειδητά πάει να απαξιώσει την περιφέρεια. Η Εγνατία ενώνει την περιφέρεια και αυτό βλέπουμε να απαξιώνεται. Και είναι κρίμα, και γι' αυτό φωνάζουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα, επειδή το έχω παρακολουθήσει και το ξέρω το θέμα, και μην βγει κάποιος να πει κάτι διαφορετικό. Η Βουλή κύρωσε τη σύμβαση και μάλιστα με ρητή διάταξη, χωρίς τα παραρτήματά της. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα οποία θα μπορούσε το δημόσιο να αποκαταστήσει μηχανισμούς ελέγχου, είναι στα παραρτήματα. Τα παραρτήματα δεν πήγαν στη Βουλή. Δεν κυρώθηκαν στη Βουλή.
0: Άρα δεν ξέρει και δεν έχει εικόνα κανείς για το τι έχουν τα παραρτήματα, αν είχαν τίποτα κιόλας, έτσι.
2: Ζητήσαμε σαν Μπασόκ και δεν τα ανακοινώνουμε. Και γι' αυτό το λόγο στην ανακοίνωσή μας καταλήγουμε ότι αυτά τα πράγματα θα τα επανεξετάσουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει μια αντίληψη που λέει «Α, το δημόσιο έχει μια συνέχεια και λοιπά» και διάφορα τέτοια πράγματα, και γι' αυτό το λόγο ισχυροποιούνται με νόμο. Προσέξτε, αυτά είναι σε δημοκρατίες ανοιχτές. Σε δημοκρατίες ελλειπών δεδομένων, και μάλιστα κρίσιμα ελλειπών δεδομένων, δεν ισχύουν αυτά. Ειλικρινά, με θλίψη μιλάω για την ποιότητα της δημοκρατίας, της νέας δημοκρατίας.
0: Α, θεωρείτε ότι είναι μια κλειστή τύπου δημοκρατία.
2: Με κρυφές συμβάσεις διοικείται η χώρα, κύριε Καραμπογιούκογλου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κριτήρια που βαθμολογείται η αποτελεσματικότητα του παραχωρησιούχου.
0: Και από την περιφέρεια της Ξάνθης και από τον Αργύρη Πλαίσιο είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει το κείμενο για τα κεραματιά συνομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ξάνθης, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, για όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην Εγνατία Ροδό, με τον τρόπο που τα έχουν τα πράγματα, μερικές φορές λόγω των εργασιών με μια λωρίδα να πηγαίνει πολύ αργά η κίνηση, να περιμένουν οι άνθρωποι σε διάφορα διόδια 15-20 λεπτά. Είναι η γενική εικόνα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Βάζουμε όμως πολύ περισσότερα θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη περίοδο. Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να θυμίσουμε ότι κλειστά θα παραμείνουν από σήμερα ως 1 Αυγούστου τα λογιστικά γραφεία, όχι μόνο στην Ευρωδόπη, και στην Ξάνθη και στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει Βένα Παταζόγλου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών της Καβάλας, τον Δημήτρη Καρατσκιόρα.
3: Εκφραζόμαστε πανελλαδικά από την Ομοσπονδία μας, το δευτεροβάθμιο οργανό μας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών. Και γίνεται προσπάθεια από όλους τους συλλόγους, από όλους τους νομούς της Ελλάδας, 52 νομοί εκπροσωπούνται στην ΠΟΦΕ, να συντονιστούμε και να έχουμε μια περίοδο τουλάχιστον 10-15 ημερών κάθε Αύγουστο που θα έχουμε τα γραφεία μας κλειστά, θα έχουμε λιγότερο φόρτο εργασίας. Και απότερο σκοπός μας είναι ο μήνας Αύγουστος, όπως είναι για τα δικαστήρια και τους δικηγόρους, τους δικαστές, να είναι ένας μήνας χωρίς δηλωτικές υποχρεώσεις, ώστε και οι φορολογούμενοι αλλά και εμείς να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε, να δίνουμε στο προσωπικό μας, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, τουλάχιστον 15 μέρες άδεια. Και να γίνεται η δουλειά όλων, γιατί και το δημόσιο δεν θα χάσει έσοδα. Απλά θα μεταφερθούν κατά 3-4-5 μέρες οι προθεσμίες. Τις δηλώσεις που έπρεπε να κάνουμε μέσα στον Αύγουστο θα τις κάνουμε αρχές Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε και αυτό. Ότι καλό θα είναι να έχουν προγραμματίσει όλες τις εργασίες τους, να μας τις έχουν αναγγείλει, να προσπαθήσουμε να τις τακτοποιήσουμε πριν κλείσουμε, και ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα μόνο έκτακτες εργασίες που προκύπτουν, για παράδειγμα μια έκτακτη πρόσληψη γιατί κάποιος εργαζόμενος αρρώστησε και πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό θα το κάνουμε, δεν θα αφήσουμε να ξεκρεμαστεί την επιχείρηση, αλλά ας μας καταλάβουν και μας καταλαβαίνουν, να είστε σίγουροι, γιατί οι ίδιοι μας παίρνουν και μας ρωτάνε πότε θα κλείσετε, στο ίδιο διάστημα που κλείσατε και πέρσι. Γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση, τους ενημερώσαμε όλους και μάλιστα και από υπηρεσίες μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε για να μην μας πιέζουν στο χρονικό διάστημα αυτό με ελέγχους, ναι, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι και μπορούμε να τους κάνουμε λίγες μέρες νωρίτερα ή λίγες μέρες αργότερα. Το καλό στην όλη ιστορία είναι ότι πήρε απόφαση η Γενική μας Συνέλευση πριν από 4 χρόνια και το καθιερώσαμε. Σαν Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε όχι απλά την εξουσιοδότηση, την εντολή να κλείνουμε κάθε χρόνο, να καθορίζουμε ένα χρονικό διάστημα που θα έρονται οι πολλές εργασίες που κάνουμε, και ευτυχώς το ακολουθούν όλοι οι συνάδελφοι και το έχουμε πετύχει τουλάχιστον στο νομό Καβάλας να έχουμε μια συμμετοχή της τάξης του 98% έως 100%. Οι συνάδελφοι είναι δεμένοι με τους πελάτες. Mm-hmm. Είμαστε μια μικρή περιοχή, μια μικρή πόλη. Πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Έχουμε βγάλει κατά καιρούς ανακοινώσεις και στους πελάτες μας το λέμε. Δεν θα σας πάρουμε ποτέ τηλέφωνο. Δεν θα βάλουμε έναν υπάλληλό μας που δεν το γνωρίζετε να μιλήσει μαζί σας για αυτό εδώ το πράγμα. Να σας ειδοποιήσει για χρέη τα οποία πρέπει να έρθει να τα πάρει κάποιος. Nice. Ή να τα βάλετε σε λογαριασμό. Αν κάποιος σας πάρει, πάρτε μας τηλέφωνο πίσω κατευθείαν, στο γραφείο, στο σταθερό τηλέφωνο.
4: Μάλιστα.
3: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πληθώρα τέτοιων περιπτώσεων.
4: Ναι.
3: Βέβαια, όμως, πάντα.
4: Μας
3: πιάνουν κάποιες φορές εξαπίνηση και την πατάμε και εμείς ακόμα οι ίδιοι.
4: Ναι.
3: Ο συνάδελφος πριν από κάποια χρόνια την είχε πατήσει και του πήρανε από το λογαριασμό του 17.000
4: Μάλιστα.
3: ευρώ. Ναι. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΑΔΕ, η οποία επιχαίρει ουσιαστικά, γιατί λέει 1.357.000 δηλώσεις ήταν προεκαθαρισμένες. Δόθηκε δυνατότητα στους δικαιούχους να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση με ένα κλικ, επιβεβαίωνοντας αυτά τα οποία ήταν γραμμένα στις δηλώσεις. Και από αυτές, το 1.357.000, οι 889.000 οριστικοποιήθηκαν αυτόματα. Ενώ οι 260.000 χρειάστηκε να τροποποιηθούν με τους...

0: Άρα το 30% των δηλώσεων των προεκαθαρισμένων ήταν...
1: Λοιπόν, και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας ακούσαμε τον Δημήτρη Καράτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Λογιστών της Καβάλας, ο οποίος μίλησε και για τις τηλεφωνικές απάτες που χρησιμοποιούν συχνά την ιδιότητα του λογιστή και είναι πολύ συχνό φαινόμενο πλέον σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Και με ένα τέτοιο θέμα θα κλείσουμε. Θα πάμε προς την περιοχή του Εύου. Θα συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Δαρούση, είναι ο αντιδημάρχος του Φλίου, και θα μιλήσουμε για την έξαρση τηλεφωνικών απατών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου. Να δούμε τι συμβαίνει και εκεί.
2: Αν είναι 800, όπως λέει το δημοσίευμα, σίγουρα είναι 3-4 φορές πιο πάνω, γιατί δεν δηλώνονται οι περισσότερες εξ αυτών. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το φαινόμενο. Γι' αυτό και εμείς έχουμε κάνει αυτή την ανακοίνωση και άλλες φορές, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο. Και βλέπουμε ότι γίνονται πολλά τηλεφωνήματα την ίδια μέρα σε έναν οικισμό. Δηλαδή παίρνουν έναν συγκεκριμένο οικισμό και συνεχώς τηλεφωνούν στον 20 τηλέφωνο, παράδειγμα, στο φυλακτό. 50% στο τυχερό. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, μια έντονη, ας πούμε, κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Και πραγματικά, εντάξει, είναι λογικό μέσα σε αυτόν τον αριθμό τον οποίο καλούν κάποιοι να ξεγελαστούν από όλο αυτό. Βέβαια υπάρχει πλέον υποψία από όλων, γιατί το θέμα έχει πάρει μεγάλη έκταση. Και διαπιστώνουμε έτσι και με τη συνεργασία με την αστυνομία που έχουμε, ότι ο κόσμος δύσκολα πλέον πείθεται, αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν έτσι και πολλή επικοινωνία με μέσα ενημέρωσης, με διαδίκτυο, που αυτό είναι λίγο επίφοβο και κάποιες φορές λένε και κάποια πράγματα τα οποία συγκινούν τους ηλικιωμένους και πέφτουν θύματα απάτες. Κυρίως τώρα χρησιμοποιούν ονόματα λογιστών της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι ξέρουν την ανθρωπογραφία της περιοχής, γνωρίζουν ποια είναι τα λογιστικά γραφεία, γνωρίζουν ποιοι άνθρωποι έχουν παρεδώσει με τέτοιες διαδικασίες. Και όλο αυτό είναι πολύ ενισχυτικό, γιατί βλέπουμε ότι είναι αυξανόμενο. Και αυτό μας ανησυχεί και σε συνομιλίες που κάνουμε και με τους αστυνομικούς διοικητές εδώ της περιοχής, του ΑΤΑΦ Σοφλίου, του ΑΤΑΦ Τυχερού, οι οποίοι άνθρωποι προσπαθούν κάθε φορά που γίνονται καταγγελίες να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά θα πρέπει ο κόσμος να είναι υποψιασμένος πλέον σε κάθε τι ξένο τηλεφώνημα, να διασταυρώνει αμέσως την κλίση αυτή με τα παιδιά, γιατί κυρίως χρησιμοποιούν ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδιά μακριά. Ή ξέρω εγώ ότι έχετε επιστροφή φόρου από την εφορία, δώστε μας τα στοιχεία σας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όλα αυτά.
1: Να είμαστε προσεκτικοί με τους ξένους που μας παίρνουν τηλέφωνο, που παριστάνουν κάτι που δεν είναι κάτι. Πολύ συχνά συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Και ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε με την θηλυκή φωνή του Ιαν Άντερσον. Την ψυχή του συγκροτήματος The Thothul είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1947. Απολαύσε τον, και αν είμαστε καλά, κάπου εδώ θα είμαστε αύριο πάλι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Πάνω από 600 στρέμματα δασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Μουζάκι Πύργου. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστρίων στη Ζάκυνθο. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομοτηνής. Να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από τις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Στο σημείο βρέθηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία παρουσιάζει, όπως είπαμε, βελτιωμένη εικόνα. Ωστόσο όμως, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση. Για τον λόγο αυτό, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα ενιαία μέσα. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολες, αλλά είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Τώρα φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου έχει ξεσπάσει νέα δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα στη θέση κλέφτης σε δύσφατη περιοχή στα γεωγραφικά όρια Σμόλικα και Γράμμου. Από την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην κατάσβευση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρήψεις από αέρος. Η φωτιά βρίσκεται σε δασική και δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για απειλή κατοικημένης περιοχής και οι δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Πιστεύουμε ότι την επόμενη ώρα να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αν έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
0: Μάλιστα, τώρα Αλεξάνδρα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όμως όρους μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας και ο τεχνικός συντηρητής του ΚΙΤ Αράχθου για τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί σε πυρκαγιά εκεί. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη έγινε έκρηξη στο ΚΙΤ Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα και να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες μεταξύ άλλων για εμπειρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας και ρήπανση και έκρηξη. Στο πλαίσιο αυτό της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε, όπως προείπα, το βράδυ της Τετάρτης. Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να παρουσιάζονται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση. Οι δύο άνδρες έχουν οδηγηθεί λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο πρωτοδικείο της Άρτας, όπου και απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, και έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συνάδελφοί τους, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους, αλλά και τη συμπαράστασή τους στους δύο εργαζόμενους. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο ΚΙΤ Αράχθου και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εξωτερικές εγκαταστάσεις. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και την ασφάλεια της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο μπήκαν τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα αν υπήρχαν παραλήψεις ή ευθύνες που συνδέονται με το περιστατικό. Η υπόθεση πήρε γρήγορα δικαστική διάσταση και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού ανέλαβε την έρευνα κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την εξέτασή του, ο διευθυντής του ΔΔΕ φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και πλέον εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει ακόμη πληροφορία που έρχεται από κάτοικο της περιοχής και σε αποκλειστική του δήλωση που μας έκανε στην κάμερα του Earth News, ότι είχε σημειωθεί ακόμη μία έκρηξη στις 24 Ιουλίου. Μόνο που τότε δεν είχε πιάσει φωτιά. Η μαρτυρία αυτή αποκτήσε και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν και αυτοί έχουν πρόβλημα με όλο αυτό που έχει γίνει και είπαν ότι θα περάσουν και το επόμενο διάστημα σε κινητοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Εν τη γενέση της σβηστική η φωτιά που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Μεστών. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες σε στήλο της ΔΕΗ και μάλιστα από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εμπρισμό από αμέλεια του υπεύθυνου της ΔΔΕ. Στο μεταξύ, καταγγελία υπήρξε και από την Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής ότι οι δεξαμενές νερού είναι άδειες από νερό, την ώρα που η Χίος είναι από τις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό. Να πάμε λοιπόν στη Χίο και στο Θοδωρή Πιλιώτη που έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Ευτυχώς και αυτή η πυρκαγιά που είχαμε χθες το μεσημέρι έσβησε πολύ γρήγορα, καίγοντας λίγα τετραγωνικά μέτρα γύρω από μια κολόνα της ΔΕΗ, δείγματο ότι και από εκεί προκλήθηκε δυστυχώς από σφινθήρες η φωτιά. Ήταν άμεση η επέμβαση των κατοίκων και της ομάδας, της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης που υπάρχει στο χωριό Μεστά, είναι στην Νότια Χίο και από τα Μάστιχο χώρια. Και το καλό είναι ότι ήταν τέτοια ώρα που έγινε αντιληπτή περί τις 12.30 το μεσημέρι. Από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον έλεγχο που έκανε κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα ότι από πού προκλήθηκε η φωτιά, ήταν από το δίκτυο του ΔΔΕ και μάλιστα είχαμε την σύλληψη του προϊσταμένου εδώ στη Χίο της σχετικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την προεδρευτική υπηρεσία, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για αυτό το θέμα. Στο άλλο το ζήτημα τώρα, να πούμε ότι στο θέμα δηλαδή των άδειων δεξαμενών, υπήρξε αυτή η ενημέρωση, η καταγγελία από την Επιτροπή Περάσπισης της Αμανής της περιοχής αυτής που πριν από ένα χρόνο βήκε, στις 12 του Αυγούστου, είχαμε τη φωτιά πέρυσι στην περιοχή που κατέκαψε πάνω από 60.000 στρέμματα και που τέθηκε το ζήτημα των δεξαμενών. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Χίου, τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζώα, μας τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές που είναι καθαρά για θέματα πυρόσβεσης, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι γεμάτες με νερό. Έκαναν και έλεγχο και σήμερα το πρωί για να το βεβαιώσουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, στην περιοχή της Βολισσού, στο χωριό, στο κεφαλοχώρι της περιοχής, πολύ πιθανόν λόγω και του μεγάλου αριθμού κόσμου να έχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Αλλά σε ό,τι αφορά τις δεξαμενές από τις οποίες άμεσα προμηθεύονται νερό τα πυροσβεστικά οχήματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Επίσης, μας τόνισε ότι από την πλευρά του Δήμου έχουν σε αυτό το μέτρο για το ότι είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, έχουν 5 υδροφόρες, οι 4 από τις οποίες είναι σε 24ωρη λειτουργία επανδρομένα τα οχήματα και έτοιμα, 2 στη Βόρεια Χίο, 1 στη πόλη και 1 στη Νότια Χίο, να τρέξουν για να δώσουν νερό σε περίπτωση που χρειαστεί. Και ότι υπάρχει ακόμη μία που είναι σε εφεδρεία, η μάνα όπως ονομάζουν των δεξαμενών, 25 τόνων, που πάλι θα προστρέξει σε περίπτωση κινδύνου. Βεβαίως από την προεδρευτική υπηρεσία πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους και με πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος των πυρκαγιών από την ώρα που τώρα έχουν πέσει βέβαια λίγο οι άνεμοι, αλλά γενικά όλες αυτές τις ημέρες είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Πάνω από 600 στρέμματα βασικής έκτασης έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι Πύργου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
3: Περίπου 600 στρέμματα, ενδεχομένως και λίγα περισσότερα, κάηκαν στην περιοχή Μουζάκι χθες το απόγευμα από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5. Η πλειοψηφία των καμένων στρεμμάτων είναι βασικές εκτάσεις, αναγεννημένες εκτάσεις από δάσους που είχε καεί το 2007 στη Μεγάλη Πυρκαγιά τότε, Πευκόδασος. Και κάποιες αγροτικές εκτάσεις και ως ελαιόνες έχουν καεί. Είχαμε το πρωί μια μικρή αναζωπήρωση, η οποία όμως δεν προκάλεσε ανησυχία. Έγιναν απανωτές ενιαίες ρήψεις από συνολικά 9 αεροσκάφη, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με αποτέλεσμα η φωτιά λίγο μετά τις 9 να περιοριστεί αισθητά και αργά το απόγευμα να τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο. Συνεχίζεται η κατάσβεση από την πυροσβεστική για. Συγκλίνουν είναι να είναι πιθανότητα εμπρισμός από αμέλεια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις με αποθήκες ψυγεία αγροτικών προϊόντων στο δρέπανο Αργολίδας, κοντά στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια μάλιστα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής σημειώθηκε και έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Να πάμε στο Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλή εβδομάδα. Στο σημείο εννοείται, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου για την κατάσταση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Μιλάμε για κοντά στην πλατεία, σχεδόν μέσα στην πλατεία του χωριού. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπως είπε, σημειώθηκε έκρηξη σε δοχείο με λάδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου εκεί αντιμετωπίστηκαν τα ελαφρά εγκάβματα που είχε στο κεφάλι και στο χέρι και επέστρεψε στο σπίτι του, ευτυχώς χωρίς κάποια άλλη συνέπεια. Παράλληλα, δυνάμεις αστυνομίας βρέθηκαν εκεί για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, γιατί είναι και τουριστικό μέρος το δρέπανο και πάρα πολύ κόσμο, για την διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών αρχικά, αλλά και της τουριστικής κίνησης. Τα αίτια της συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά παραμένουν άγνωστα, εξετάζονται με προσοχή από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πάμε μέχρι την Κομωτινή, καθώς χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής και μάλιστα μία χρονική περίοδο που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Χωρίς νερό έχουν μείνει οι οικισμοί του Δήμου Κομωτινής εν μέσω Θέρους, λόγω σπασίματος αγωγού που οδηγεί προς την παραδημή. Η ΔΕΙΑΚ είχε ανακοινώσει πως προχωρά σε προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης στους οικισμούς Μεσοχώρη, Παραδημή, Μικρό Κρανοβούνι, Μεγάλο Κρανοβούνι και Υφαντές, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας στις 3 το μεσημέρι, ως αργά το βράδυ, με στόχο τη διαχείριση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, με τις προγραμματισμένες διακοπές να εφαρμόζονται και τις επόμενες μέρες. Το νερό όμως διακόπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και δεν επανήλθε, όπως καταγγέλνουν κάτοικοι των οικισμών που προαναφέραμε, ενώ στο χωριό Μεσοχώρη φαίνεται να είχε κανονική ροή. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, υπάρχει σπάσιμο στον αγωγό που οδηγεί προς την παραδημή. Ένας αγωγός που έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Η ΔΕΙΑΚ ξεκίνησε την προσπάθεια για την επισκευή του, όμως λόγω της ιδιαίτερης χωροθέτησής του, μιας και δεν βρίσκεται παράλληλα από το δρόμο, αλλά περνά μέσα από χωράφια, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής ακόμη προσπαθούσαν να εντοπίσουν το σπάσιμο. Στις 5 παρα 20 χθες το απόγευμα η βλάβη εντοπίστηκε και σε αυτήν ξεκίνησαν να εργάζονται τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ προκειμένου να την αποκαταστήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Λιγότερα σε σχέση με τις αναφορές του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ είναι τα περιστατικά βιασμών εις βάρος αλλοδαπών τουριστριών στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωνίων Νήσων. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα.
2: Ναι, για ουσιαστικά στο χωρίς όμως να το έχουν στην ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για εντυπώσεις οι οποίες προκαλούνται από τα νούμερα που αυθαίρετα λέγονται, καθώς στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου δεν έχει φτάσει ο αριθμός των καταγγελιών στις οποίες αναφέρονται οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου Ζακύνθου αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ. Τρία είναι τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί επισήμως στην αστυνομία. Το ένα ήταν τον Ιούνιο, το άλλο τον Ιούλιο και ένα τρίτο τον Αύγουστο. Μάλιστα του Ιουλίου το περιστατικό ήταν μια Βρετανίδα η οποία δεν κατήγγειλε κάποιον συγκεκριμένα, απλά πήγε και κατήγγειλε βιασμό. Το πρώτο περιστατικό αφορούσε σε μια Νορβηγίδα η οποία κατήγγειλε έναν Βρετανό τουρίστα για βιασμό, ο οποίος και συνελήφθη, ωστόσο έχει αφαιθεί ελεύθερος. Και το τρίτο περιστατικό ήταν μεταξύ δύο τουριστριών, μιας τουρίστριας και ενός τουρίστα Ιταλών και οι δύο, οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο, συνελήφθη ο Ιταλός, πήγαν στο δικαστήριο της Ζακύνθου και οι δύο μετά ομονόησαν για να γίνει το δικαστήριο που τους αφορά στην Ιταλία. Αυτά τα τρία είναι τα περιστατικά. Είναι μια πρακτική η οποία είναι γνωστή εδώ στη Ζάκυνθο από περασμένες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι κάποιες τουρίστριες ασφαλίζονται για σεξουαλική κακοποίηση ή για βιασμό και προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί πλέον ότι αυτό ισχύει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει δικαστική απόφαση και καταγγέλουν βιασμό το πρωί συνήθως μετά από ξενύχτη και κατανάλωση αλκοόλ ή και ουσιών. Πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πολλές από αυτές, αρκετές από αυτές, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί βιασμό, αλλά μόλις οι γιατροί τους λένε ότι αυτό η καταγγελία θα πρέπει να γίνει στην αστυνομία, το αφήνουν και λένε ότι όχι, εντάξει, δεν πρόκειται, δεν θέλω να κάνω καμία καταγγελία περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε και παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Να πάμε τώρα στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο χειριστής της ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην ΑΠΑ, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν. Πιθανότατα θα εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου ήταν να προσγειωθεί στην περιοχή Αλικές Μήλου και όχι στο Σαρακίνο. Που τελικά προσγειώθηκε. Χθες ο εισαγγελέας Απετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό κατεπίγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας που είχε δοθεί εντολή για τη διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες παραβάσεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σημειώνει ότι επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερα και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν είχαν προκύψει παρόμοιες περιπτώσεις στο νησί της Σαντορίνης, οι οποίες τότε αντιμετωπίστηκαν με την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Άξου.
0: Μάλιστα. Τώρα ελεύθερος, μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, αφέθηκε εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα.
3: Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος, όπως είπε και εσύ, εχθές με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Όπως δηλώνει μέσω του δικηγόρου του, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar δηλώνει τετριμένος και αναφέρει ότι βρισκόταν στο χώρο την ώρα του συμβάντος, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν είχε την επίβλεψη της πισίνας εκείνη την ώρα. Οι γονείς του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι και αυτή την ώρα γνωστά, βρίσκονταν επίσης στο χώρο, στην επιχείρηση, κάμποσα μέτρα μακριά όμως από την πισίνα και όχι εκεί που τελικά κατέληξε το μικρό, το τετράχρονο αγοράκι. Οι έρευνα συνεχίζονται με να απαντηθούν ερωτήματα όπως το γιατί διέφυγε της προσοχής των γονέων του το παιδί, που βρισκόταν πράγματι ο ιδιοκτήτης εκείνη την ώρα και αν φυσικά η επιχείρηση τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Σημειώνουμε εδώ ότι στη συγκεκριμένη πισίνα απαγορευόταν η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς την εποπτεία γονέα και δαιμόνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Άνδρα εντόπισαν οι αρχές σε σπίτι στα Ήβυρα Σερών, σημαίνοντας συναγερμό και ξεκινώντας έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Να πάμε στην Ερθ Σερών και στη Λένια Ιωαννίδου. Λένια.
4: Βίκη, καλησπέρα. Όντως ο 66χρονος άνδρας, τον οποίο βρήκαν νεκρό, ήταν ένας κάτοικος Γερμανίας που το τελευταίο διάστημα λόγω διακοπών βρισκόταν στα Ήβυρα, στο χωριό καταγωγής του. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως με το που βρέθηκε η σωρός του άντρα οι αρμόδιες αρχές. Αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, έτσι για να πέσει να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει και να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, του 66χρονου άντρα. Συνεχίζονται σίγουρα οι έρευνες και πρέπει να σου πω ότι η τελευταία πληροφορία είναι ότι στις... Συγγνώμη, στις 12.30 ώρα πήγαν στον εισαγγελέα δύο συγγενείς του 66χρονου για ενδοοικογενειακή βία. Θα δούμε, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, όπως σου είπα, και την εκτίμηση ιατροδικαστή. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες εκεί κατοίκων της περιοχής ότι είχε προηγηθεί ένα περιστατικό μεταξύ του 66χρονου, του αδερφού του αλλά και του ανιψιού του, και ένα γεγονός ο οποίος τους οδήγησε και στο αστυνομικό τμήμα Βυσσαλτία στην Ιδρύτα εκεί της περιοχής, όπου κατατέθηκαν και μηνύσεις. Αλλά όλα αυτά να μένουμε τώρα να απαντηθούν, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένια. Περιστατικό προφυλακισμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς συνέβη στα ΤΕΠ του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Για το περιστατικό, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση με σχετική αναρτήση του στο ΕΞ. Να πάμε εμείς στον Χρυσόστομο Τρίμη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Χρυσόστομε, πες μας κάποια λόγια για αυτό το περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς, λόγω του ότι έχει βγει στη δημοσιότητα με δύο διαφορετικές εκδηλώσεις για αυτό το περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενούς, λόγω του ότι έχει βγει στη δημοσιότητα.

0: που την παρακολουθεί γενικότερα όσον αφορά την πορεία της υγείας της και θέματα που αντιμετωπίζει. Η Συνοδός, σύμφωνα με την καταγγελία, ζήτησε να υποβληθεί στην απαραίτητη εξέταση, όπως ανέφερε από καρδιολόγο. Υπήρξε ένταση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο κείμενο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αναφέρεται ότι υποστηρίζεται μάλλον ότι ο γιατρός καταφέρθηκε εναντίον της συνοδού της ασθενούς με απρεπείς εκφράσεις αλλά και με χειροδικία. Από την πλευρά όμως του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αλλά ουσιαστικά και της διοίκησης του νοσοκομείου Βόλου, η οποία έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για το θέμα, παρουσιάζεται ακριβώς το αντίθετο, ότι η συνοδός της ασθενούς ήταν αυτή που επιτέθηκε στον γιατρό και ότι τον χτύπησε όπως χτύπησε και την νοσηλεύθερια βάρδιας. Όπως ανέφερες και εσύ, Βίκη, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, προχώρησε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στο X για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν με αυταπάρνηση και με προσωπικό και οικογενειακό κόστος, καθώς και ότι δεν θα γίνει ανεκτό κανένα περιστατικό προφυλακισμού ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και καμία διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μάλιστα σημειώνει στην ανάρτησή του ότι ο εφημερεύων γιατρός και η νοσηλεύτρια βάρδιας δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από ασθενή, αλλά κυρίως από τη θυγατέρα της ασθενούς που βρισκόταν, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκαν μάλιστα με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τους, σκίζοντάς τους τα ρούχα και εξυβρίζοντάς τους με ακατανόμαστες εκφράσεις. Ανάρτηση για, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όσον αφορά το θέμα έκανε στα κοινωνικά δίκτυα και ο διοικητής του Αχιλλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος τονίζει ότι όποιος ασθενής ή συνοδός που θα προσέρχεται στο νοσοκομείο προκειμένου να δεχθεί ιατρική βοήθεια και τολμήσει να χειροδικήσει σε γιατρό ή νοσηλευτή, θα υφίσταται άμεσα τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, και ο νόμος ορίζει ότι το αδίκημα είναι αυτόφορο και αυτεπάγγελτο και προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών για όποιον βιαιοπραγεί ή απειλεί με βία το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ η ανακοίνωση ιατρών του νοσοκομείου και κέντρων υγείας Μαγνησίας σημειώνει ότι μετά και το πρόσφατο περιστατικό βίας έναντι των υγειονομικών του ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ανησυχούμε για την ασφάλειά μας, ζητάμε να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Αναμένουμε λοιπόν από εκεί και πέρα και τα αποτελέσματα της ένορκης διοικητικής εξέτασης, και αν υπάρξουν και περαιτέρω κινήσεις τόσο από την πλευρά ή από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ή από την πλευρά της συνοδού της ασθενούς ή και της ίδιας της ασθενούς, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Με καύσιμο το πετρέλαιο θα λειτουργήσει φέτος το χειμώνα η τηλεθέρμανση Κοζάνης, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεσή της με την υποκατασκευή μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση των νέων λεβίτων πετρελαίου από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Περικλής Καραφιλίδης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης θα λειτουργήσει φέτος τα αντλιοστάσια της για να παράγει τη θερμική ενέργεια που απαιτείται για το σύστημα της τηλεθέρμανσης με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Θερμική ενέργεια που, να υπενθυμίσω, έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος πριν από λίγο έκλεισε. Έτσι, οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων σύγχρονων λεβίτων στους χώρους της ΔΕΙΑ Κοζάνης στην περιοχή Κασλά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν. Όπως άλλωστε διαπίστωσε και από κοντά ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, επισκεπτόμενος στο χώρο των εργασιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κοζάνης, οι νέοι λέβητες νερού θα είναι πανέτοιμοι για τη νέα θερμαντική περίοδο 2026-27, καλύπτοντας τη ζήτηση τηλεθέρμανσης έως ότου ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα διασύνδεσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Οι τρεις νέοι λέβητες υπέρθερμου νερού, οι οποίοι χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με πόρους της ΔΕΗ, θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι καυστήρες τους θα είναι διπλού καυσίμου, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά και η χρήση φυσικού αερίου.

0: Όπως είπαμε, η χρήση πετρελαίου, μια σαφώς πιο ακριβή λύση, είναι προσωρινή και μόνο για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, αφού από τα επόμενα χρόνια η τροφοδοσία των τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πολεμαίδας, Αμιντέου θα γίνεται οριστικά πλέον από τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης που κατασκευάζεται από τη ΔΕΗ και η οποία θα χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο, το οποίο έφερε στη Δυτική Μακεδονία ο ΔΕΣΦΑ μέσω του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας. Η κατασκευή της μονάδας ΙΘΕΑ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνουν και τα έργα διασύνδεσης με τα αντλιοστάσια των τηλεθερμάνσεων. Η νέα μονάδα θα διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος. Πριν κλείσω, να υπενθυμίσω εδώ και πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος είχε πει ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίνοντας παράλληλα ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Ορεστιάδας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καθώς, Χρυσούλα, είχαμε μεγάλο φορτίο παράνομου ψυκτικού υγρού, το οποίο σταμάτησαν οι τελωνιακοί στους κήπους.
3: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κιόλας. Χίλιες φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό, φρέων δηλαδή, συνολικού βάρους 10 τόνων από ό,τι... τουρκικές πινακίδες και είχε Τούρκο οδηγό. Όπως επισημαίνει η ΑΔΕ επίσημα στο ενημερωτικό της Δελτίο για το περιστατικό, ο τύπος του ψυκτικού υγρού που εντοπίστηκε είναι απαγορευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφυγόντες, δασμοί και φόροι του παράνομου φορτίου είναι 283.000 ευρώ και η συνολική αξία του φορτίου υπολογίζεται σε 885.000 ευρώ. Να σας πω ότι άλλες 296 φιάλες με φρέον εντόπισαν τελωνιακοί την ίδια μέρα και στο τελωνίο της Δοϊράνης, σε μια κρύπτη ενός κενού εμπορευματοκιβωτίου από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο οδηγός που συνελήφθη στους κήπους, να προσθέσω, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Βίκη, αύριο Τρίτη.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε τραγική κατάληξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος έπεσε σε πηγάδι.
3: Ναι. Τραγική κατάληξη όντως για αυτόν τον 77χρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από στελέχη της πυροσβεστικής και της 4ης ΕΜΑΚ μέσα από πηγάδι στην Παλαγή Αλεξανδρούπολης. Τώρα αυτή η επιχείρηση, να πούμε ότι απέτησε εξοπλισμό με φορείο, με σκοινιά. Ο ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί το μόνο που έγινε ουσιαστικά είναι να επιβεβαιωθεί ο θάνατός του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. Σύμφωνα πάνω με πληροφορίες, αυτός ο άνδρας είχε πάει στο κτήμα του πρωινές ώρες για να ποτίσει εκεί τις καλλιεργίες του με νερό που αντλούσε από το πηγάδι. Και επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, η οικογένειά του ειδοποίησε προς το μεσημέρι και τις αρχές. Έφτασαν όλοι εκεί στο σημείο, τον βρήκαν μέσα στο πηγάδι και τον ανέσυραν νεκρό, Δίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Από μπαλκόνι πρώτου ορόφου έπεσε σήμερα το πρωί ένα παιδάκι 2,5 ετών στην παραλία Πατρών. Να πούμε πως το παιδάκι ευτυχώς συγκράτησε εν μέρη ένα δέντρο το οποίο βρισκόταν από κάτω. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει περισσότερα τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά ώρες αγωνίας για την οικογένεια του μικρού αγοριού, μόλις 2,5 ετών, το οποίο τραυματίστηκε πέφτοντας από μπαλκόνι ευτυχώς χαμηλού ύψους περίπου 3 μέτρων. Και για ακόμα μεγαλύτερη του τύχη, το μικρό παιδάκι προσγειώθηκε αρχικά πάνω σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η πτώση και να γλιτώσει έτσι με κάποιο κάταγμα το οποίο το έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ο μικρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ξύπνησε νωρίτερα από τους υπόλοιπους της οικογένειας που βρίσκονταν στο σπίτι μαζί του. Το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και όπως περιεργαζόταν τα κάγκελα φαίνεται ότι βρέθηκε στο κενό την ώρα μάλιστα που, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ακόμα κοιμόντουσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός βέβαια, οι γονείς κατευθείαν οδήγησαν το παιδί στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει κάποια κατάγματα. Έγινε στη συνέχεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να εξεταστεί και από νευροχειρουργούς, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και το παιδί παραμένει για νοσηλεία χωρίς ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να κινδυνεύει η ζωή του. Για το τυπικό σκέλος της υπόθεσης να πούμε ότι η μητέρα συνεχίζει άμεσα με εντολή εισαγγελέα και παραμένει δίπλα στο παιδί της στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά επικεντρώνονται αυτή την περίοδο μεγάλο μέρος των ελεκτικών δράσεων της ΑΔΕ, καθώς η τουριστική σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της και οι συναλλαγές αυξάνονται. Τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν βγει στους δρόμους με εστίαση σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή έχουν βεβαρημένο, θα λέγαμε, ελεκτικό παρελθόν. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία.
5: Στο μικροσκόπιο Βίκη των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, καταλήμματα, επιχειρήσεις ενοικίες οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, χωρίς να εξαιρούνται άλλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης τζίρου ή επαναλαμβανόμενων φορολογικών παραβάσεων. Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν βασίζονται μόνο στις αυτοψίες των ελεκτών που γίνονται κάθε χρόνο, ειδικά αυτή την περίοδο σε τουριστικές περιοχές. Η ΑΔΕ αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ πλέγμα ψηφιακών δεδομένων από το My Data, το POS, δηλώσει ΦΠΑ, ως το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και όλα αυτά προκειμένου για να εντοπίζει περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό κίνδυνο. Σημαντικό ρόλο έχουν και οι καταγγελίες των πολιτών. Πάνω από 320.000 καταγγελίες έχουν φτάσει στις υπηρεσίες της ΑΔΕ μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων. Στην εφαρμογή, για παράδειγμα, απόδειξη έχουν καταγραφεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι 102.500 είναι επώνυμες, κυρίως για μία έκδοση αποδείξεων, για μαϊμού αποδείξεις ή αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά. Παράλληλα, περισσότερες από 97.000 καταγγελίες έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίες πολιτών, με περίπου από τις 10.000 από αυτές να είναι και εκείνες επώνυμες και να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας μπορούν να υποβάλλονται πληροφορίες για τελωνιακές παραβάσεις αλλά και για ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς στις ελεκτικές υπηρεσίες, να υπενθυμίσουμε. Τώρα, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για αυτή τη χρονιά προβλέπει πάνω από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, του λατρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Η στόχευση γίνεται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε οι ελεκτές να κατευθύνονται στις περιπτώσεις με τις περισσότερες ενδείξεις παραβατικότητας. Η ένταση τώρα των ελέγχων τουριστικούς προορισμού συνδέεται και με τα αποτελέσματα του 2025 και αυτά έδειξαν μία ποσοστό παραβατικότητας σε προληπτικούς ελέγχους των 34,2%, ενώ ειδικά στους κλάδους εστίασης, των καφέ, των beach bars και των καταλυμάτων είχε φτάσει στο 33,7% το 2025. Το νέο μοντέλο αυτό ελέγχων, στο νέο αυτό μοντέλο ελέγχων, οι καταγγελίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα ψηφιακά δεδομένα. Χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω POS, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλίσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις στοιχείων και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ, εκείνα είναι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ελεκτών και μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις που ενεργοποιούν μάλιστα και τον περαιτέρω έλεγχο. Την ίδια στιγμή, να θυμίσουμε ότι η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη δήλωση απόκτησης ταμιακής μηχανής έχει ένα πρόστιμο γύρω στα 500 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θετικά τα μηνύματα για τη Σάμο από την τουριστική αγορά της Τουρκίας, καθώς στοιχεία επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στη γειτονική χώρα. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρδη Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
6: Ήγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κατά το πρώτο πεντάμινο της φετινής τουριστικής περίοδου Μάρτιος-Ιούλιος 2026, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 6,42% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25, επιβεβαιώνοντας την διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του νησιού στην γειτονική αγορά. Να πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πύλης εισόδου Από τον Μάρτιο ως και τον Ιούλιο του 26 είχαμε συνολικά 36.706 απήξεις έναντι 34.491 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης του 2.215. Καθοριστική για την συνολική αύξηση ήταν η εντυπωσιακή επίδοση του Μαΐου, όταν οι απήξεις σχεδόν διπλασιάστηκαν φτάνοντας 7.894 έναντι 3.918 το 2015. Ανωδικά κινήθηκαν επίσης ο Απρίλιος, με τον τελευταίο να παραμένει ο μήνας αιχμής, καταγράφοντας 20.000 έναντι 19 που είχε πέρυσι. Για να μην κουράζουμε περισσότερα με στοιχεία, να πω ότι και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, πάνω από 2 με 2.500 τουρίστες, Τούρκοι επισκέπτες έρχονται καθημερινά μόνο από τη μία πύλη εισόδου. Εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος της σεζόν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, φέτος η αύξηση θα είναι της τάξης του 10% από την περσινή σεζόν. Έτσι μας λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά και οι άνθρωποι του τουρισμού και αυτοί οι tour operator από τη γείτονα χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τις βαλκανικές χώρες είναι μαζική η κάθοδος των τουριστών προς την Ελλάδα, με το τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο τελωνείο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, βλέποντας μια ατελείωτη ουρά από εδώ από το τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες είναι οι επισκέπτες που έρχονται και σήμερα στην Ελλάδα, πολύ μεγάλο. Το κύμα, οι αστυνομικοί εδώ και οι τελωνιακοί μας λένε ότι μάλλον κορυφώνεται σήμερα. Πιστεύουν ότι όσο 15 Αύγουστο θα έχουμε παρόμοιες εικόνες εδώ στην είσοδο της χώρας των Τελωνίων των Ευζώνων. Μέχρι τις 11.30 16.500 άτομα πέρασαν από τα σύνορα προς την Ελλάδα και 8.500 βγήκαν έξω. Είναι μεγάλη αριθμή. Σκεφτείτε ότι το τελευταίο του τριήμερο 7, 8 και 9 του μήνα 62.000 επισκέπτες πέρασαν τα σύνορα και το τελωνείο της Γευγελής και εκεί έχουμε μεγάλη αναμονή. Οπότε το συνολικό μας λένε ότι μπορεί να είναι 3 έως και 4 ώρες, κάποιοι μας είπαν τώρα. Πρώτη φορά ακούσαμε 4 ώρες, αλλά είναι μεγάλη αναμονή. Είναι όλοι όμως οπλισμένοι με υπομονή. Όλοι πηγαίνουν διακοπές, άλλωστε θα αναπολαύσουν τις παραλίες της Καλλιτεχνικής Πιερίας και της Καβάλας και της Θάσου. Εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι, Βορειομακεδόνες αλλά και Ούγγροι. Αυστριακοί έρχονται από εκεί, αλλά είναι έτοιμοι να το υποστούν όλο αυτό. Βέβαια δεν εφαρμόζεται ο νέος τρόπος ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της αυξημένης κίνησης. Έχει δοθεί εντολή να αποσυρθεί το πρωί, δεν εφαρμόζεται. Θα μπει σε κάποια στιγμή ξανά για να γίνει το έλεγχος με το νέο σύστημα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα Χανιά, επανέρχεται η ΕΛΜΕ Χανίων, απευθύνοντας έκκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες προς ενοικίαση σε λογικές τιμές για τη νέα σχολική χρονιά. Μέσω της πλατφόρμας που άνοιξε πέρυσι για πρώτη φορά άλλωστε, 14 εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειονότητα, αναπληρωτές και νεοδιόριστοι, βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, σε λογικά οικονομικά πλαίσια και χωρίς την απειλή της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Έθιξε σε ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα έντονο στην πόλη μας, πρέπει να πω. Έχουμε ψηλή τουριστική ζήτηση, είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα των κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, με τους διορισμούς των μόνιμων εκπαιδευτικών που τις αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουμε αρχές του Σεπτέμβρη, το θέμα γίνεται ακόμα πιο πιεστικό. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ενεργοποιεί αυτή την πλατφόρμα και καλεί τους ιδιοκτήτες να δηλώσουν το μίσθωμά τους για να νοικιάζουν οι εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και σε λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Παροτρύνονται λοιπόν να συμπληρώσουν την πλατφόρμα αυτή. Η ΕΛΜΕ στη συνέχεια με το που θα έρθουν οι πρώτοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και θα φροντίζει για την επικοινωνία και για τη μίσθωση των σπιτιών. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και άλλες ενέργειες η ΕΛΜΕ. Έχει παρεμβάσει στους δήμους του νομού μας εδώ και ζητά λύσεις για τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών. Δεν είναι μόνο βίκοι εκπαιδευτικοί, είναι και οι στρατιωτικοί, είναι και οι φοιτητές. Και μιλάμε ότι ένα μονόχωρο, ένα δωμάτιο είναι στα 600 ευρώ. Είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα. Η ΕΛΜΕ τελειώνει την ανακοίνωσή της. Διαθέστε το ακίνητό σας ή διαδώστε την πλατφόρμα, στηρίξτε την προσπάθεια αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Νεκρή εντοπίστηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα σε αγροτική παραποτάμια περιοχή στην Καστοριά, με τις πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα να κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από πυροβολισμό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά θα μας πει περισσότερα. Μάρια.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα θλιβερό περιστατικό έρχεται από την Καστοριά, καθώς νεκρή βρέθηκε μία μεγαλόσωμη αρκούδα, προκαλώντας εκ νέου προβληματισμό στις τοπικές αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις, Βίκη, κάνουν λόγο το άτυχο ζώο δέχτηκε πυροβολισμό. Εντοπίστηκε από διερχόμενους, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς και οι περιβαλλοντικές ομάδες και θα γίνει στο ίδιο, θα διενεργηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις, δεδοψηφιακοτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της, αλλά και πότε, διότι βρέθηκε σε υποχρεωμένη θλίψη. Εάν δηλαδή οφείλεται ίσως σε τροχαίο ατύχημα και μετέπειτα προκλήθηκε ο πυροβολισμός, το συμβάν πάντως φέρνει ξανά στην επιφάνεια το πάγιο αίτημα της για αυξημένα μέτρα προστασίας στους οδικούς άξονες, όπου παρατηρείται διέλευση άγριων ζώων και γενικότερα φέρνει στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της εμφάνισης των άγριων ζώων όπως οι ερχούντες στις κατοικημένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επανέρχεται και φέτος στη δημοσιότητα η συμμετοχή αλόγων σε παραδοσιακά πανηγύρια της Λέσβου μετά τη δημοσιοποίηση οπτικο-ακουστικού υλικού από τη φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, στο οποίο καταγράφονται άλογα να χορεύουν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ αναφέρεται γενικότερα στην κακοποίηση, καταγγέλει γενικότερα την κακοποίηση των αλόγων στα πανηγύρια, χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα βίντεο το οποίο είχε ληφθεί πριν από 2 με 3 χρόνια σε πανηγύρι πριν από 2 με 3 χρόνια σε πανηγύρι της Αγιάς Σου συγκεκριμένα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλη η ιστορία για τις καταγγελίες για την κακοποίηση των αλόγων ξεκίνησε από ένα συμπολίτη μας το Σεπτέμβριο του 2025, δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια για την ακρίβεια. Είχε ξεκινήσει λοιπόν τότε καταθέτοντας στην Εισαγγελία Μυτιλίνης 30 βίντεο καθώς και πολύ φωτογραφικό υλικό με τα άλογα να χορεύουν στα πανηγυριά και είναι στη δυνατή μουσική, να είναι σε αυτές τις καταστάσεις που παρουσιάζει στο βίντεο, δηλαδή να ρίχνει ένας ο οποίος διασκέδαζε τις κούτες με τις σαμπάνες και το άλογο υπό τις εντολές του αναβάτη να κάνει ό,τι χορεύει. Θα πρέπει να σας πω ότι το βίντεο αυτό δεν τραβήχθηκε την ώρα που ξεκινά το πανηγύρι, αλλά την ώρα που τελειώνει το πανηγύρι στα ξημερώματα, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτό έχει και την επίδραση του ποτού. Εφόσον είναι ξημερώματα της επόμενης μέρας. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο των καβαλαρέων, του Συλλόγου Καβαλαρέων της Αγιάσου, ο οποίος είναι και εκπαιδευτής αλόγων. Μας είπε ότι από πέρσι που ανέλαβε τον Σύλλογο προσπαθεί όλα αυτά να αποτελέσουν παρελθόν. Ότι σε ό,τι αφορά τον Σύλλογο, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να πηγαίνουν καβάλα στον προφήτη Ηλία και να προσκυνούν, να παίρνουν την εικόνα και να την πάνε στο χωριό για να μετά μουσικής, για να την προσκυνά ο κόσμος
1: Μάλιστα. Δήμητρα.
10: Οδηγηθεί στην Αγία Τριάδα και ότι γίνονται προσπάθειες έτσι τέτοια φαινόμενα να μην παρουσιαστούν. Αλλά ωστόσο όμως λέει ότι αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και γίνεται προσπάθεια από όλους τους συλλόγους να περιοριστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Την σπάνια βιοποικιλότητα του σπηλαίου Αγκίτη κατέγραψε ομάδα επιστημόνων που βρέθηκε στην Δράμα. Η Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα.
11: Βίκυ, αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 στις πηγές του Αγκίτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι το δεύτερο μέρος αυτό που εφαρμόζεται τώρα και το πρώτο του μέρος καταγράφηκαν περισσότερα από 10.460 είδη χλωρίδας και πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι ενταγμένα το σπήλαιο και οι πηγές Αγκίτη στη Δράμα, καθώς και το σπήλαιο του Ευρυπίδη στη Σαλαμίνα. Οι επιστήμονες ήρθαν στη Δράμα προκειμένου να καταγράψουν, να φωτογραφίσουν και να τεκμηριώσουν τα είδη που περιλαμβάνει και διαβιούν εκεί. Και αυτό γιατί το σπήλαιο, παρόλο που όπως μας εξήγησαν βρίσκεται σε περιοχή Natura, η είσοδος του και μια έκταση που είναι 10 χιλιόμετρα μήκος παραμένει εκτός. Οπότε η ομάδα ήρθε για να επανεβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τα είδη που διαβιούν στο χώρο, ώστε να ξεκινήσει κάποια στιγμή και η προστασία του σπηλαίου, όπως και ο ορεινός όγκος που το περιβάλλει από τον Οδροκόπη, στο οποίο και βρίσκονται οι πηγές μέχρι την είσοδο του σπηλαίου. Έχει πάρα πολλά ενδημικά είδη, δηλαδή είδη που βρίσκονται μόνο σε αυτό. Mm-hmm. Είναι μάλιστα στα 20 καλύτερα σπήλαια της Ελλάδας όσον αφορά στη βιοποικιλότητά του. Έχει αξιοποιηθεί, είναι επισκέψιμο. Απλώς να σας πω για επισκέπτες που ίσως βρεθούν στην περιοχή μας αυτό το διάστημα, λειτουργεί καθημερινά 10.30 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Διπλασία έκταση πρασίνου δημιουργείται στο Δήμο Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, μέσα σε μία πενταετία, με τα συνολικά στρέμματα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα και επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου, να ανέρχονται πλέον σε 1.120 από 650 που ήταν το 2021. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισα.
12: Για να αλλάξει λίγο και το μικροκλίμα της περιοχής, με αφορμή βεβαίως και τα σαραντάρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και την Τετάρτη που έρχεται εν μέσω του Φέρους και των καυσών βεβαίως που συνεπάγεται το καλοκαίρι. Τώρα η προσθήκη των χώρων πρασίνου και η αύξηση των αναγκών αυτών οδήγησε το Δήμο Λαρισαίων να προκηρύξει έναν διαγωνισμό που θα, για την εταιρεία που θα αναλάβει βεβαίως την διαχείριση και φροντίδα όλων αυτών των εκτάσεων. Ο προϋπολογισμός στο έργο για τη διετία 2027 και 2028 ανέρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, εγκρίθηκε από το συνεδρία του περασμένου Δημοτικού Συμβουλίου και αξίζει να θέλουμε βεβαίως ότι και τα αιτήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί για την τοποθέτηση περισσότερου πρασίνου, έφτασαν σε 2.500 για το 2025 τα αιτήματα των πολιτών, 2.579 για την ακρίβεια, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 ξεπέρασαν τα 1.200. Βεβαίως μέχρι το 2021 τα αντίστοιχα αιτήματα δεν ξεπερνούσαν τα 900, κάτι βεβαίως που δείχνει το γεγονός ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους πνεύμονες πρασίνου, κάτι προς το οποίο κινούμεθα, βεβαίως με τις αποφάσεις αυτές που έλαβε ο Δήμος Λαρισαίων. Θα φυτευτούν βεβαίως και περισσότερα από 1.000 δέντρα, υπάρχει προγραμματισμός μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να αυξηθούν ακόμη περισσότερο αυτές οι εκτάσεις. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει έως 35 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα,
4: έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα,
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
4: σε ρόλο Παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
3: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
4: Ζάχαρη θα περάσετε,
5: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Οι πάντες επιποδός σε κατάσταση Red Code αρκετές περιοχές της χώρας για τις φωτιές και η Αττική, όπου είχαμε άλλη μια μεγάλη μάχη νωρίτερα με τις φλόγες, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση Red Code όμως και η Μέση Ανατολή, όπου παραμένουν στα ύψη ένταση και κατά συνέπεια και οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται ψηλά από τη στιγμή που είναι αβέβαιο το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής, ζημιά σε κτηνοτροφική μονάδα, σταδιακά αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Καπνό σε δύσβατη πεδαστική περιοχή στην Κόνιτσα, σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και Βιωτίας για επίδομα πρώτων αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Εκτός κινδύνου, αγοράκι 2,5 ετών στην Πάτρα που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου. Προανάκριση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Χειριστής και ιδιοκτήτης ζήτησαν παράταση για να δώσουν εξηγήσεις. Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε προσγείωση στις Αλικές. Νέα πολιτική αντιπαράθεση Τσίπρα κυβέρνησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για καθεστώς, διαφθορά και ακρίβεια. Συλλογική μνήμη δεσβήνει, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε επιφυλακή για το 5ο κύμα καύσωνα του 2026, η Γαλλία, τους 40 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στα νοτιοανατολικά της χώρας. 420 νέες προσλήψεις στο λιμενικό σώμα, προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κιχίλιας. Έως στις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται το εξοικονομώ επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοούμενος Τέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός έθριος με βοριάδες ως 8 μποφόρο στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών. Οι πάντες είναι σε επιφυλακή, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην φωτιά στο Κουβαρά Αττικής που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και η οποία παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Σνέδραμαν, στο έργο της πυρόσβεσης, 200 πυροσβέστες εν αέρια, μέσα και πεζοπόρα τμήματα. Ισχυροί άνεμοι δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ εκδόθηκε μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Λόγω της πυρκαγιάς η τροχιά είχε προχωρήσει νωρίτερα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην περιοχή. Βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, η Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Κυρίες και κύριοι, σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς εδώ στον Κουβαρά. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες που σιγοκαίνε. Οπότε υπάρχει φόβος φυσικά των αναζωπυρώσεων. Η μάχη συνεχίζεται. Οι πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τη μάχη για να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις πύρινες γλώσσες. Θα πρέπει να πούμε ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικίες. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, έχει καεί όμως μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα αλλά και ένα ξυλουργείο. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα του 112 8 η ώρα το πρωί, το ένα στις 8 η ώρα και 10, ένα προειδοποιητικό ήταν αυτό το μήνυμα, και 8 και μισή για εκένωση του οικισμού Άγιος Στυλιανός και απομάκρυση προς τα καλύβια Θωρικού. Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική τους πυροσβέστες. Γι' αυτό είναι γνωστό αυτό που λένε, ότι αν δεν πατήσει η πότα του πυροσβέστη τη φωτιά, αυτή δεν σβήνει. Ισχυρές δυνάμεις επίγειες παραμένουν στο σημείο, ενώ συνεχίσει είναι και η ρήξη νερού από δύο ελικόπτερα, ένα Μπέλ και ένα Έριξον. Θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβίων είναι ανοιχτό για κάθε δημότη, αν υπάρχει κάποια ανάγκη να πάει εκεί να αποτανθεί, ενώ το κλειστό γυμναστήριο Καλυβίων, Αντώνης Τρίτσης, ήταν ανοιχτό για την διάσωση ζώων.
0: Ευτυχώς πάντως, Μαρία, όπως μας είπες, είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, γιατί η Αττική γη δεν αντέχει άλλες πληγές. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τη μεγάλη καταστροφική φωτιά στη Δυτική Αττική, οπότε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για άλλες απώλειες.
2: Ακριβώς, έτυχε να βρεθώ, Γρηγόρη, και ήταν όντως πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. 6 ολόκληρες μέρες, 5.
0: Μα τα λέγαμε και στον αέρα, γιατί σε βγάζαμε στο ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή του μετόπου.
2: Έφυγαν στιγμή ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εκεί και οι επίγειες και οι εναέριες. Το άσχημο ήταν ότι για 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν εναέρια μέσα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, οπότε όλη η δουλειά είχε πέσει στα χέρια των πυροσβεστών αλλά και κατοίκων. Υπήρχαν απανωτές εγκαινώσεις οικισμών. Βέβαια στις φλόγες παραδόθηκαν δεκάδες σπίτια από ό,τι είδαμε, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβέστες. Όλο το διάστημα της αντιπυρικής περίοδου συνεχώς ξεσπούν φωτιές, οι οποίες άλλες αντιμετωπίζονται άμεσα, άλλες θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, την ώρα που μιλάμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχουν όμως στο σημείο ισχυρές επίγειες να αντιμετωπίσουν. Βλέπουμε, πλησιάζει και το ελικόπτερο Έριξον για στοχευμένη. Όλα τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.
0: Ευτυχώς, και μακάρι να υπάρξει και πολύ γρήγορα λήξη του συναγερμού. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ του Ερνιού, κυρίες και κύριοι, τη μετέδωση από την πρώτη γραμμή του μετόπου με τις μάχες με τις πύρινες φλόγες. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να θυμηθούμε τη μετέδωση νωρίτερα από το σημείο. Η ιδιαίτερη ρεπόρτερ μας, η Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία βρέθηκε στο Κουβαρατικής, να ακούσουμε τις δικές της πληροφορίες.
1: Είμαστε σε θέση να πούμε πως τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαράτικης σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι εμφανώς βελτιωμένη, όπως θα δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Άρη Σαπλαούρα. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέρμα της Σουνίου. Στο βάθος βλέπετε την οτροφική μονάδα που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την ανησυχία των ανθρώπων που ζουν εδώ για τη ζωή τους, για τις περιουσίες τους. Ναι. Χρειάστηκε μάλιστα να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η φωτιά κινήθηκε ανατολικά, έκαψε και εξακολουθεί να καίει, όπως βλέπετε, ορεινό όγκο, στον οποίο η βλάστηση είναι χαμηλή. Η μορφολογία του εδάφους δεν βοήθησε το έργο της κατάσβεσης, το ίδιο και η μέση ένταση του ανέμου που ακόμα και τώρα φτάνει τα 7 μποφόρ. Ευτυχώς όμως η εικόνα είναι πλέον εμφανώς βελτιωμένη.
0: Ευτυχώς, εμφανώς βελτιωμένη εικόνα μεταδίδουν οι ρεπόρτερ μας από το σημείο. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπό έλεγχο λοιπόν φαίνεται ότι είναι η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Βεβαίως παραμένουν καπνογόνα σημεία. Προβληματίζουν βέβαια οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Μα την ώρα που μας έδινε το ρεπορτάζ με Μαρία Σταθοπούλου, είχαμε και μια μικρή αναζωπήρωση. Αλλά ευτυχώς έπεσαν όλοι πάνω τους, και από ξηράς και από αέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, και αντιμετωπίζουν το θέμα όσο και αν προβληματίζουν οι ισχυροί άνεμοι. Σε κόκκινο συναγερμό εντωμεταξύ βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά. Στο τρίπτυχο, ζέστη, ξηρασία και άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργούν ένα ευνοϊκό για τις πυρκαγιές κοκτέιλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια μέρα με ενισχυμένο μελτέμι. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και μάλιστα τα 8 μποφόρ τα έχουμε γενικά στην περιοχή του στενού Καφυρέα, στη νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, δηλαδή οριακά επηρεάζεται και η Αττική. Στην περιοχή εκεί της Φωτιάς όντως έχουμε μέση ένταση ανέμου που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Μερυπές αρκετά έντονες. Είδαμε να φτάνουμε και τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπεται να αλλάξει τις αμέσως επόμενες ώρες. Από αργά το απόγευμα και μετά, μια μικρή υποχώρηση βέβαια στην ένταση του ανέμου θα την έχουμε στο μελτέμι μας.
0: Είναι αρκετές μέρες πάντως που έχουμε αυτό το θέμα με τον αέρα και αυτές τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ζέστη και ισχυρούς ανέμους. Έτσι, Αναστασία.
3: Έτσι είναι αρκετές μέρες και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη με ενισχυμένο μελτέμι και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα φτάνουμε και τους 38, έτσι πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς. Βέβαια αυτές είναι οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στα ανατολικά που είμαστε στις προσύνεμες περιοχές του μελτεμιού είναι χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Ωστόσο γενικά αρκετή ζέστη, πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, όλα αυτά ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Λίγο θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση από την Πέμπτη όσον αφορά τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή και το Σάββατο συγκεκριμένα θα γίνει αισθητή μια υποχώρηση της θερμοκρασίας, έτσι αρκετά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς στα ανατολικά, υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, γύρω στους 34-35 στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι μια καλή ανάσα δροσιάς αυτή που θα πάρουμε το 15 Αύγουστο. Ωστόσο οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ενισχυμένοι, δηλαδή μέχρι και το 15 Αύγουστο και μάλιστα από Πέμπτη και μετά περιμένουμε και μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου. Δηλαδή είναι πιθανό πολύ πρόσκαιρα να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί γύρω στην Παρασκευή.
0: Είναι οπότε πολύ αυξημένη ο κίνδυνος παραμένει.
3: Οπότε ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει, ακριβώς θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.
0: Και αυξημένη και η επιφυλακή των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αναστασία Τυράσκη. Ακούσαμε τη μετεωρολόγου του Ερμιού, κυρίες και κύριοι, σε επιφυλακή αρχές και εδώ στην Αττική, σε επιφυλακή όμως και στην Αρκαδία, στο φυλάκιο πυροπροστασίας στην Βλαχοκερασιά, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταπράσινου δάσους της Σκυρίτιδας. Στην Αρκαδία βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα. Εκείνη η Πέκη Μπρούσελ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πέκη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα από το πυροφυλάκιο της Βλαχοκερασιάς. Σε ύψος 1050 μέτρων βρισκόμαστε. Μπροστά μας είναι το δάσος της Κυρίτιδας, μαύρη πεύκη, καστανιές, ακακίες, πάρα πολύ έντονη βλάστηση και πυκνή βλάστηση, που αυτό σημαίνει ότι έχει αυξήσει την ετοιμότητα, την κινητοποίηση. Είναι πλήρης κινητοποίηση η οποία συμβαίνει εδώ. Πυροφυλάκιο, ο πυροφύλακας είναι εδώ επί 24ωρου βάσεως, όπως επίσης και οι πυροσβέστες μαζί με όχημα δίπλα στις δύο δεξαμενές, μία τσιμεντένια και μία ακόμα, όπου θα μπορεί να γεμίσει ελικόπτερο, μία στρογγυλή μεταλλική, αν σε περίπτωση προκύψει πυρκαγιά. Τώρα, τι γίνεται εδώ? Παρακολουθούμε τα κιάλια. Οι άνθρωποι, όπου δουν καπνό, ό,τι δουν στο βάθος και όπου βέβαια φτάνει το βλέμμα τους, ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία, έτσι ώστε να προλάβουν τις συνέπειες από την εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Θα παραμείνουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλο το 24ωρο. Να πω ότι φυσάει αυτή την ώρα, Γρηγόρη, περίπου στα 8 μποφόρ, με αυξομοιώσεις, με ρηπές, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη, μαζί με την ξηρασία που υπάρχει, αλλά και με την αυξημένη θερμοκρασία. Είναι δύσκολες οι ώρες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την περιφέρεια Πελοποννήσου και κυρίως βέβαια οι πολίτες είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε για να αποφεύγουμε κυρίως οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και να είμαστε σε ετοιμότητα να καλέσουμε το 199 αν και όταν χρειαστεί, Γρηγόρη.
0: Και μακάρι να με χρειαστεί καθόλου. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Αρκαδία. Φεύγουμε στην Αρκαδία, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε πάλι πίσω στην Αττική. Πάμε στα Μπύλια τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στα Μπύλια, γιατί εκεί ξεκίνησα οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις του πυρόπληκτους μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιές. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός? Καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει επισήμως στους πυρόπληκτους δήμους η διαδικασία των αιτήσεων. Βεβαίως, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, στον οποίο υπάγεται και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων, έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη να υποδέχεται αιτήσεις. Μέχρι και την Παρασκευή είχαν υποβληθεί τουλάχιστον 70 αιτήσεις, τα οποία έρχονται να αθεριστούν και οι σημερινές που υποβάλλεται από το πρωί σε, σε όλα τα κτηριακά συγκροτήματα του Δήμου, στις περιοχές ευθύνης της. Μιλάμε για την πρώτη αρρωγή, μιλάμε για την χορήγηση επιδόματος 600 ευρώ για τις βιωτικές ανάγκες, αλλά και μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές. Αλλά... τουλάχιστον το ε1, ε9 έντυπο αυτοψίας από τους μηχανικούς και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Έχουν συσταθεί ήδη οι τριμελείς επιτροπές, οι οποίες θα εξετάσουν και εξετάζουν ήδη αυτούς τους φακέλους από τους πολίτες, και στη συνέχεια οι φάκελοι θα σταλούν στο Υπουργείο για να ανοίξει έτσι ο δρόμος για την πρώτη αρρωγή, για να κατατεθούν ουσιαστικά αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για μια διαδικασία που όλοι λένε νωρίτερα βρέθηκε ως και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μας επισήμανε ότι η διαδικασία θα τελειώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Μιλάμε για μια διαδικασία για την κατάθεση της πρώτης αρρωγής, εννοώ, να κατατεθούν.
0: Ναι, είναι για τα πρώτα χρήματα αυτά και καλά κάνεις και το επισήμανες.
5: Και μέσα μέχρι το τέλος Αυγούστου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την επόμενη βοήθεια, που μιλάμε μετά για, για την ανακατασκευή των ακινήτων που έχουν πάθει ζημιά. Αυτό μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος της Μάνδρας Ιδλίας, είναι ότι σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των μπάζων από την περιοχή, από όσα σπίτια καταδαφιστούν, θα την αναλάβει ο Δήμος, Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς.
6: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Λοιπόν, έλεγαμε για να ανακεφαλαιώσουμε από σήμερα η τήση των πυρόπληκτων σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ακούσαμε τη διαδικασία και πώς θα δοθούν τα χρήματα. Έχουμε την φωτιά νωρίτερα στον Κουβαρά Αττικής, που είναι υπό έλεγχο ευτυχώς. Παραμένουν βέβαια καπνογόνα σημεία, αν και προβληματίζουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων, στο εκεί μέτωπο των πυρκαγιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από την Ισπανία, όπου στην περιοχή της Ανδαλουσίας μένεται το πύρινο μέτωπο, έχοντας κάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Δυστυχώς είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα. Πώς είναι η κατάσταση στην Ισπανία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Δέσποινα?
7: Όπως είπες, Γρηγόρη, στην Ανδαλουσία, στα νότια της Ισπανίας, μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά, κυρίως λόγω των ισχυρών μεταβαλλόμενων ανέμων. Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 470 κατοίκων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση δύσκολη, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Παράλληλα, ενεργά μέτωπα υπάρχουν και στο Καστελιόν, ενώ συνολικά η Ισπανία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι με πολλές πυρκαγιές και εκενώσεις κοινοτήτων.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν πρόβλημα με τα πυρηνά μέτωπα, δυστυχώς.
7: Και μάλιστα οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο. Έτσι. Την κατάσταση.
0: Φωτιές όμως, Δέσποινα, έχουμε και στον Καναδά, και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
7: Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας την εκκίνωση. Έφυγαν από τις εστίες τους πάνω από 20.000 άνθρωποι και την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Οι φλόγες είναι τόσο έντονες ώστε φτάνουν πολύ ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων και δημιουργούν έναν δικό τους. Ας το επιτραπεί έκφραση, μετεωρολογικό σύστημα με κεραυνούς που μπορούν να ενισχύσουν τη φωτιά. Πραγματοποιούνται. Υπήρξε μία νεκρή 80χρονη καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της, και σε ολόκληρη την Βρετανική Κολομβία καταγράφονται 102 γρηγόροι δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν ήδη καεί 103.000 στρέμματα. Και φυσικά πάλι και εδώ οι ακραίες θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη και ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση.
0: Γενικά το επίθετο ακραίος παίζει πολύ.
7: Πάρα
0: και φέτος ακραία φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, έντονη ξηρασία. Σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει στοιχεία που κάθε άλλο παρά καθησυχάζουν.
7: Έτσι ακριβώς. Η περίοδος λοιπόν Ιουνίου-Ιουλίου στη Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασίας του 22, ενώ Ιούλιος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας που έχει σημειωθεί για το συγκεκριμένο μήνα, φτάνοντας περίπου στους 21 βαθμούς, 20 και 96 βαθμούς Κελσίου. Η μέση τώρα παγκόσμια θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα ήταν 16,9 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας τον Ιούλιο το δεύτερο θερμότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, δηλαδή ευθυμνόμαστε, έχουμε πολύ μεγάλη μερίδιο ευθύνης, γι' αυτό ενισχύει τα κύματα καύσωνα και την ξηρασία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, το 2006 μπορεί να εξελιχθεί και ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή μας.
0: Και μιας και μιλάμε για ακραία φαινόμενα, θα κλείσουμε με την Κίνα, και όπου σαρώνει ο τυφώνας Ντολφίν με ισχυρές βροχοπτώσεις και προειδοποίηση για πλημμύρες.
7: Και μόνο να σου πω, Γρηγόρη, ότι στη Σανγκάη ακυρώθηκαν 943 πτήσεις και ανεστάλησαν δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνολικά έχουν ακυρωθεί πάνω από 1000 πτήσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, καταρακτώδεις βροχές, θελώδες άνεμοι, ο τυφώνας Ντόλφιν φτάνει στα ανατολικά της Κίνας, προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους, έχουν βέβαια εξασθενήσει στην περιοχή, αλλά επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως και την Τρίτη θα υπάρχουν πολύ έντονες βροχές και ο συνεγερμός για τις ξαφνικές πλημμύρες είναι στο κόκκινο.
0: Δέσποινα Σύριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα σε δύο θέματα διαφορετικής βαρύτητας, το ένα με το άλλο, το καθένα, αλλά και τα δύο πραγματικά μας έχουν σοκάρει με διαφορετικό πάντα τρόπο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Πραγματικά απίστευτες εικόνες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους του νησιού και ένα από τα πιο γνωστά σημεία φυσικού κάλους όλη την Ελλάδα, το οποίο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών Ελλήνων και ξένων. Για την υπόθεση έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, ο οποίος διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τη Σύρο η ρεπόρτερ μας η Λίνα Θεολογίτου.
9: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, από την οποία εκλήθησαν για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου του ολιγοήμερη προθεσμία ώστε να προετοιμαστούν, και περιμένουμε πιθανότατα να εμφανιστούν μέχρι την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί κανονικά στην περιοχή Αλικές της Μήλου. Έχει δοθεί λοιπόν εντολή από τον Εισαγγελέα Φετών Αιγαίου να διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις του αεροπορικού κώδικα ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις, καθώς και να ελεγχθεί το σχέδιο πτήσης, όπως είπαμε, και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου. Να πούμε ακόμα ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επεξεργάζεται ήδη την επικαιροποίηση του σχετικού νόμου ως προς τις πτήσεις με ελικόπτερο και ιδιαίτερα για το σκέλος που αφορά στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών. Να θυμίσουμε ότι και παλαιότερα είχαμε παρόμοια περιστατικά στο νησί της Σαντορίνης, τα οποία τελικά αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου.
0: Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, λοιπόν, βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
10: Βέβαια, αυτό ήταν κάτι πολύ περίεργο που είδαμε τις τελευταίες μέρες.
7: Τι να πει κάποιος, για επίδειξη πλούτου, για επίδειξη κινησμού, τι μπορεί να πει κάποιος?
10: Όλα μαζί είναι, γιατί ένας άνθρωπος normal που σέβεται το τοπίο και σέβεται και τον κόσμο, γιατί είναι ένα σημείο πολύ σύχναστο εκεί που κατέβασε το ελικόπτερο, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Μιλήσατε για κινησμό, μιλήσατε γιατί μπορούσε και το έκανε, μπορούσε, δεν υπολόγισε κανέναν. Ίσως το έκανε και από κουταμάρα. Είναι σημείο πολυσύχναστο το συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορείς να κατέβεις εκεί, μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα, μπορεί να είχαμε και ανθρώπους που να είχαν χτυπήσει εκεί που κατέβασαν.
0: Αυτά λοιπόν λέει ο δήμαρχος του νησιού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στον σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ένας πιλότος, ο Τζορτς Χιωτάκης, ο οποίος ρωτήθηκε εάν ήταν παράνομη η ενέργεια του πιλότου. Τι προβλέπουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες. Για να τον ακούσουμε.
11: Όχι, παρανομία δεν υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να σας πω ότι προσωπικά... για το περίσκεπτο και άλλο το παράνομο. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να απαγορεύει την προσγείωση εκεί. Η νομοθεσία η οποία διέπει τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός αεροδρομίων και επίσημων ελικοδρομίων είναι το Προεδρικό Διάταγμα 19 του 2009, άρθρο 12, το οποίο λέει ότι μπορούμε να προσγειωθούμε ως χειριστές όπου επιλέξουμε, αρκεί να έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου και να μην προξενήσουμε είτε ζημιά στο έδαφος είτε τραυματισμό και θάνατο ανθρώπου. Ο χειριστής είχε ένα σχέδιο πτήσης κανονικότατα. Το σχέδιο πτήσης αρχικά ήταν για τις αλικές της Μήλου. Επέλεξε να κάνει divert το σχέδιο πτήσης και να πάει στο Σαραγίνικο. Μίλησε με τον ελεγκτή της κυκλοφορίας, τον πύργο όπως λέμε, της Μήλου. Του είπε την πρόθεσή του. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Ο ελεγκτής του είπε: «Οκ, κύριε, πηγαίνετε περιοχή Σαραγίνικο». Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε στο τετραγωνικό μέτρο σε ποιο σημείο θα προσδιοθεί. Ο άνθρωπος κατά δήλωσή του, δεν ήμουν εγώ μέσα στο ελικόπτερο, αλλά και από τα πλάνα τα οποία βλέπω, δεν έχει προσδιοθεί πάνω στην παραλία, έχει προσδιοθεί κακώς, ξαναλέω, έχει προσδιοθεί σε ένα βράχο 100-200 μέτρα μακριά. Επίσης, να είμαστε λίγο ειλικρινείς, δεν υπάρχει ένα πλάνο την ώρα της προσδιοσής του, το οποίο να σηκώνει σκόνη, να πετάει πέτρες. Αν είχε πραγματικά ενοχλήσει κόσμο και είναι τόσος κόσμος δίπλα, θα υπήρχε στους 50% ανθρώπους ένας που θα έχει σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο και θα έχει κινηματογραφήσει για εμάς τους υπόλοιπους αυτό το πλάνο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μήλο, κύριε Σύρ, για αυτό το απίστευτο περιστατικό που συνέβη και έχει καταγραφεί και σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και υπάρχουν στο διαδίκτυο. Υπάρχει αναλυτικό κατατοπιστικό βίντεο και στο ernews.gr. Φεύγουμε από τη Μήλο τώρα και πάμε στην Πάρο, κύριε Σύρ. Τραγωδία, δεν υπάρχουν λόγια αυτό που συνέβη. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα, το οποίο χάσε τη ζωή του, ένα αγοράκι μόλις 4 ετών το Σάββατο στο νησί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υποστήριξε στις αρχές για τις συνθήκες τραγωδίας ο ιδιοκτήτης και δηλωμένος ως ναυαγός. Όσοι του Beach Bar. Ακούμε και πάλι τη Λίνα Θεολογίου του από την Πάρο.
9: Είναι πολλά τα ερωτήματα που μένει να απαντηθούν τις επόμενες μέρες μετά την έρευνα που συνεχίζεται και διεξάγεται σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου αποφάσισε χθες να αφαιθεί ελεύθερος ο ιδιοκτήτης στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης που είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συντετριμμένος για το περιστατικό και πως βρισκόταν στο χώρο την ώρα. Το χώρο του Beach Bar, ναι, δεν διευκρινίζεται αν ήταν ακριβώς στο σημείο της πισίνας και αν είχε την επίβλεψη. Το ίδιο δηλώνουν και οι γονείς. Γνωρίζουμε πως και εκείνοι βρίσκονταν στο χώρο σε μία απόσταση κάποιων μέτρων από την πισίνα. Οπότε μένει να απαντηθεί το ερώτημα αρχικά για το πώς το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατέληξε στην πισίνα. Στο χώρο σε μία απόσταση κάποιων μέτρων από την πισίνα. Οπότε μένει να απαντηθεί το ερώτημα αρχικά για το πώς το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατέληξε.

0: ατυχήματα ανάλογου, θα λέγαμε, μεγέθους, πάντα πάνω κάτω έτσι γίνεται η ιστορία.
1: Ξεφεύγει για λίγο από την προσοχή αυτών που το επιτηρούν, παππούς, γιαγιά.
0: Το μήνυμα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να καταλάβουμε τον πατέρα και τη μάνα αυτό το παιδί. Δηλαδή, να αρχίσουν να φωνάζουμε ότι βρίσκεται πιο προσεκτική και τα λοιπά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα είναι έγκλημα, πιστεύω. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ από πάνω τους. Δεν σηκώνει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα δευτερόλεπτα να μείνουν μόνα τους. Τίποτα. Πρέπει συνεχώς να τα παρακολουθούμε. Και μάλιστα να επιτείνουμε και την δικιά μας απέτηση ως προς τον εαυτό μας, τα μικρά παιδιά να μάθουν μπάνια από πολύ μικρή ηλικία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Αδήλωτες ταμιακές μηχανές και αποδείξεις που δεν είχαν να αποσταλεί στην ΑΔΕ είναι οι συχνότερες παραβάσεις που καταγγέλνουν πολίτες μέσω της εφαρμογής απόδειξη. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς με βάση τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των καταγγελιών, Κώστα, έχει ξεπεράσει τις 320.000 τη στιγμή μάλιστα που εντατικοποιούνται, όπως λένε οι αρχές, εν ώψη 15 Αυγούστου έλεγχοι με επίκεντρο πάντα τις τουριστικές περιοχές. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Πράγματι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, καθώς κορυφώνεται η κίνηση στις τουριστικές περιοχές της χώρας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον ή, αν θέλεις, φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, καταλήματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ. Όλα αυτά βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της.
3: Ό,τι πουλάει αυτό το διάστημα.
4: Έτσι ακριβώς. Και οι έλεγχοι γίνονται πλέον με σύγχρονες μεθόδους. Σχεδιάζονται με risk ανάλυσης, με βάση στοιχεία από το My Data, όπου πηγαίνουν όλα τα στοιχεία για τις πωλήσεις των εταιριών, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Βασικό εργαλείο τώρα αποτελούν και οι περίπου, όπως είπες, 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή που έχουν γίνει από πολίτες, πελάτες, ανταγωνιστές μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί μέσω των σχετικών εφαρμογών από την έναρξη της λειτουργίας αυτών των εφαρμογών. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής απόδειξη έχουν υποβληθεί 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.000 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις ψεύτικες, μαϊμού που λέμε, και αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο τάξη, στο My Data, και επίσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών. Εδώ οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.000 και πλησιάζουν τις 100.000. Εξ αυτών οι 10.000 είναι επώνυμες, γιατί έχουμε και πάρα πολλές ανώνυμες καταγγελίες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Να πούμε επίσης ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τρέχον έτος προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει αυτή την περίοδο και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και άλλους τουριστικούς προορισμούς είναι στο απειρόβλητο. Και σε κάθε περίπτωση τον οδηγό αποτελούν τα στοιχεία των ελέγχων του 25. Να θυμίσω για να κλείσουμε το θέμα Γρηγόρη ότι οι προληπτικοί έλεγχοι έδειξαν ποσοστό παραβατικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, όπως είναι εστίαση, καφέ, beach bars κλπ, καταλήματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%.
3: Και επειδή, είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά στα μέσα Αυγούστου κοντεύουμε να φτάσουμε, εντατικούς ελέγχους στις παραλίες όλης της χώρας πραγματοποιούν από τα τέλη Μαΐου αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, Κώστα, αξιοποιώντας τόσο επιτόπιους ελέγχους όσο και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών στον Αιγαλό, που είναι πολλές οι αυθαιρεσίες αυτές τα τελευταία χρόνια.
4: Ναι, γίνονται έλεγχοι για την ακρίβεια για τις ξαπλώστες, αλλά και την αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού.

0: συχνό το φαινόμενο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, όπου εκεί και τη Χαλκιδική είναι και οι περισσότερες καταγγελίες, και εντατικοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα με το Υπουργείο Οικονομικών να αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα, από drones δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά τις καταγγελίες των πολιτών. Να πω γρήγορα ότι μέσα στις αρχές Αυγούστου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες, ελέγχοντας 450 επιχειρήσεις και επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα ακόμη και λουκέτα. Και οι αρχές επιστρατεύουν τρεις, θα έλεγα, βασικές μεθόδους για να εντοπίσουν παραβάσεις. Την εναέρια επιτήρηση με τα drones, εδώ χαρτογραφούν τις παραλίες και μετρούν τις ξαπλώστρες, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, συγκρίνουν δηλαδή τις αεροφωτογραφίες με τα επίσημα συμβόλαια παραχώρησης και επιτόπιο βέβαια έλεγχο από κλιμάκια της κοινωνικής υπηρεσίας. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο Ρινιού 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι τα πράγματα φέτος είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
2: Εδώ λοιπόν και τρία χρόνια φέραμε ένα νόμο, ένα πολύ έτσι, σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο. Επιλέγουν να καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, να μην έχουν άδειες πολύ εξ αυτών, καθόλου άδειες, και γενικότερα να τηρούν κανόνες λειτουργίας στον Αιγιαλό. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, είναι πολύ καλύτερα σε σχέση
3: καλύτερα
2: με
3: από πέρσι. Δηλαδή, από πέρσι και πρόπερσι είναι καλύτερα.
2: Και σε επίπεδο καταγγελιών από ό,τι γνωρίζω, αλλά κυρίως και σε επίπεδο συμμόρφωσης, γιατί αυτό μας νοιάζει.
3: Μήπως γίνονται λιγότεροι έλεγχοι και γι' αυτό είναι καλύτερα τα πράγματα, κύριε Τσάπα?
2: Όχι. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 1.500 ομαδοποιημένοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, εγώ που θυμάμαι πέρσι, πάνω κάτω ίδια ακριβώς αριθμός ελέγχων είχε γίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως και τώρα, φετινές περιπτώσεις, όπου υπήρξε οριστική απομάκρυνση του επιχειρηματία από την παραλία, είτε γιατί δεν είχε καθόλου άδεια, είτε γιατί ήταν τόσο μεγάλη παρανομία του, που με βάση το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να απομακρυνθεί. Έχουν ήδη επιπληθεί πρόστιμα έως 70-73.000 ευρώ σε περίπτωση, για παράδειγμα, επιχειρηματία στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι λιγότερα, είναι πιο φυσιολογικές, αν μπορώ να το πω εντός πολλών εισαγωγικών, οι παραβάσεις, μέχρι τη τάξη των 2-3.000 ευρώ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσάπαλο. Εν τω μεταξύ, αίσθηση και αντιδράσεις προκαλούν καταγγελίες στο Βρετανικό τύπο για τις λεγόμενες κρυφές χρεώσεις και τις πρακτικές ορισμένων επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, όπου οι τελικές χρεώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα σε όσα περιμένουν οι πελάτες και στους πραγματικούς λογαριασμούς. Για μεμονωμένα περιστατικά έκανε λόγο ο Γρηγόρης Τάσιος. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Μιλητηρίου Ελλάδος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
4: Σε μια πολύ έντονη εποχικότητα που έχει η χώρα μας τουριστικά, υπάρχουν ελάχιστες φορές, αλλά πράγματι υπάρχουν, να έχουμε τέτοια ζητούμενα. Όμως δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχουν και σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται κυρίως από την ΑΔΕ σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με διαμονές, με παρουσίες ευρύτερα στον χώρο του επισητισμού. Συνήθως έχει τους λεγόμενους εντός οικών, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, ξυπνάκηδες, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάτι περισσότερο σε εισόδημα, να αποκομίσουν σε εισόδημα εις βάρος του πελάτη. Και αυτό συμβαίνει κατά βάση και την έντονη εποχικότητα.
1: Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα. Μπορεί βέβαια οι εκπρόσωποι των κομμάτων να έχουν κατεβάσει ταχύτητες λόγω της θερινής δραστώνης, αλλά στο Μαξίμου και στα κομματικά επιτελεία γενικότερα προετοιμάζονται για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες προετοιμάζει το κυβερνητικό επιτελείο με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Όλοι δίνουν ραντεβού στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη Άγια, εκεί όπου θα φουντώσει και πάλι μάχη για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Καλό μεσημέρι.
5: ακριβώς προγραμμισμένη. Ωστόσο, μέχρι την έκθεση της Θεσσαλονίκης και μέχρι την παρουσία του Πρωθυπουργού όσον αφορά το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να είναι έτοιμες οι αποφάσεις και τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πριν από τις επόμενες ελληνικές εκλογές, ένα γεγονός που δίνει και στην ομιλία του Πρωθυπουργού ένα χαρακτήρα ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού και όχι μόνο παρουσίασης οικονομικών μέτρων για το επόμενο έτος. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο τη βελτίωση της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα θέλει να παρουσιάσει και τα μέτρα μια ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική που ουσιαστικά θα επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης και της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι δεύτερο εκλογική και όχι παραρροχολογική, όπως περιέγραψε και ο Υπουργός Επικρατείας Θανάσης Κουδογιώργης μιλώντας στην ΕΡΤ και είπε πως οι εξαγγελίες θα είναι πλήρως προσολογημένες και εφαρμόσιμες, ενώ σε αντίθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, όπως ανέφερε ο κ. Κουδογιώργης, τις δυνατότητες οικονομίας και υποθηκεύουν την ανάπτυξη. Για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρατήρησε πως πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή του 26 που είναι και τελευταία πριν από τις εκλογές, είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί, όπως είπε, θα δουν σε αυτούς τους μέσα στα μέτρα. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να πούμε πως αναμένεται να ανοίξει περισσότερο το χαρτί ο Υπουργός και για την επόμενη μέρα, παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της ατζέντας 2030, δηλαδή του σχεδίου πάνω στο οποίο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να οικοδομήσει την πολιτική της πρόταση εν ώψη της ερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Το συντονισμό της σχετικής προετοιμασίας έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή τον κύριο Σκέτσο και τον κύριο Κοντογιώργη, ενώ πάντα θα πρέπει να πούμε πως στο περιβάλλον αυξημένης ευαβαιότητας ο Πρωθυπουργός επαναφέρει κάθε φορά, τον ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, ως βασική προϋπόθεση για τη θέση της Ελλάδας στην πολιτική σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, έτσι η χώρα να μπορεί να σχεδιάσει σε βάθος χρόνου και να προχωρά σε αλλαγές χωρίς να διαταράσσεται η πορεία της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε πως ο απολογισμός και των τελευταίων ετών θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, κυρίως η πορεία της οικονομίας αλλά και οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, καθώς και οι φορολογικές μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με στόχο να αποτελέσουν και τη βάση για το επόμενο σχέδιο του κυβερνητικού σχεδιασμού.
1: Μένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Κοντογιώργης εδώ στη τηλεόραση του Ερτνιούς, όταν ρωτήθηκε ποιος θα αφορά το καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.
6: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, στη συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και στη συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή να επιστρέφεται, αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε τη Μαρία Γεωργίου εάν έχουν καταλήξει στο Μαξίμου για το ύψος των παροχών που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και είναι λογικό γιατί. Γιατί βρισκόμαστε μέσω της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία, τα φορολογικά για τον μήνα Ιούλιο ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποτυπωθούν. Περιμένουμε και ο Αύγουστος πώς θα πάει. Τουριστικά και από άποψη εσόδων, ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι επιπλέον χρήματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερο το πακέτο έτσι όπως έχει βαφτιστεί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σίγουρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα τωρινά πάντα δεδομένα είναι εξασφαλισμένο ένα ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο αυξάνει μέρα με την μέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται η εικόνα η τουριστική και η οικονομική γενικότερα της χώρας είναι εντός των στόχων ή και καλύτερα σε κάποιους από τους δείκτες. Επομένως χρειαζόμαστε λίγες μέρες ακόμα να έχουμε το παρανομαστή, ας πούμε, για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να ολοκληρώσουμε, να σχηματοποιήσουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
3: Ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι στο επίκεντρο ή θα ανοίξει βεντάλια και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές?
2: Κοιτάξτε, στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο κάθε Έλληνας θα δει να αποτυπώνει το εαυτός του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εκεί προφανώς έχει υπάρξει μια προτεραιοποίηση. Θα είναι στον πύρινα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού ο ελεύθερος επαγγελματίας, γενικότερα επιχειρηματικότητα, εγώ θα έλεγα, και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία επίσης χρόνια.
1: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, εστίασε στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
7: Το πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας. Μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες. Μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
1: Ιδιαίτερη αναφορά στα κοστολογημένα προγράμματα των κομμάτων έκανε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
8: Άκουγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για ανατοϊκούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
1: Εν τω μεταξύ, Άγιε Βαγιάννου, να έρθουμε και πάλι σε σένα, γιατί με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τις δηλώσεις του σχετικά με τη σχέση της κυβέρνησης με τα συμφέροντα. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, λοιπόν.
5: Σήμερα, λοιπόν, μιλώντας στο NGR, ουσιαστικά ανέφερε πως τοποθέτησε μάλλον τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια ως τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ο κ. Μαρινάκης, όπως είπε και εσύ, με αιχμηρό τρόπο, σημείωσε πως όταν διαβάζαμε ανακοίνωσή του, σημείωσε πως όταν διαβάζαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα», συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα. Προσθέτοντας πως αναμένουμε ενδιαφέρον και τη συνέχεια της συνέντευξής του για να δούμε αν απαντάει και σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως και ως άλλος ο Πρωθυπουργός, ενώ έχει προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, συγκεκριμένων συμφερόντων. Πότε και άλλοτε λειτουργεί στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, ενώ επισημαίνει παράλληλο ο κ. Μαρινάκης πως αν πάλι δεν έχει ερωτηθεί, ίσως κάποια επόμενη συνέντευξή του πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για χρόνια τόσα αποφεύγει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Μέχρι τότε καταλήγει στην ανακοίνωσή του, ο Πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο να ξαναγράψουν ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι πως η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα. Τώρα γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματοποιηθεί για αυτές τις ημέρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χριστίνα Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά.
10: Καλό μεσημέρι. Και κάποιοι επιστρέφουν από την μονοήμερή τους και άλλοι φεύγουν. Μόλις τώρα έδεσε λοιπόν το συγκεκριμένο καράβι. Οι δύο αγαπημένοι προορισμοί από το ρεπορτάζ που κάναμε ήταν η Αίγινα και το Αγκίστρι. Κάποιοι άλλοι περιμένουν προκειμένου να επιβιβαστούν και να αναχωρήσουν. Ωστόσο, μετά την αυξημένη κίνηση του τριημέρου, εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση με την κυκλοφορία να έχει μειωθεί σημαντικά και τις καθυστερήσεις να είναι πλέον περιορισμένες. Είδαμε χθες καταγράφηκε η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά. Ενδεικτικά, το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 90.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους προορισμούς, ενώ περισσότεροι από 25.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού, εδώ από την πύλη Ε8 όπου και βρισκόμαστε. Φυσικά συνεχίζεται η έξοδος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος.
1: Εν τω μεταξύ, μαζική είναι η κάθοδος τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα, με το Τελωνείο των Ευζώνων να δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, Θεσσαλονικοί αναζητούν άσεις δροσιάς στη μοναδική οργανωμένη παραλία μέσα στον αστικό ιστό. Κυρίως φεύγουν για Χαλκιδική, Καβάλα και Θάσο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
11: Από το Τελωνείο των Ευζώνων, όπου οι ουρές των Βαλκάνιων επισκεπτών είναι ατελείωτες. Ξεπερνούν τα 3 χιλιόμετρα και φυσικά και μέσα στο στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί ο πρώτος έλεγχος γίνεται εκεί και ο δεύτερος εδώ. Έχει αποσυρθεί το καινούργιο σύστημα ελέγχου με τα βιομετρικά χαρακτηριστικά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η αναμονή, όπως μας λένε οι ταξιδιώτες, μπορεί να ξεπερνάει και τις 3 ώρες το τελευταίο διάστημα. Είναι ενδεικτικό είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι πριν από λίγο μάλλον, πέρασαν από εδώ, εισήλθαν στην Ελλάδα 20.500 ταξιδιώτες και βγήκαν 10.200, γιατί και από την άλλη πλευρά, δηλαδή στην έξοδο της Ελλάδας, επίσης η αναμονή είναι μεγάλη, πλησιάζει το 2 ώρο, όχι τόσο μεγάλη. Οι αστυνομικοί και οι τελωνιακοί μιλούν μάλλον για την κορύφωση της εισόδου των Βαλκάνιων επισκεπτών, οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν τις παραλίες της Καλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλης και της Τάσου για να κάνουν τις διακοπές.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι από σήμερα έως και τις 21 Αυγούστου γίνονται αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Να θυμίσουμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Τώρα, το πετρέλαιο συνεχίζει πάντως την ίδια ώρα την ανωδική του πόρεια, καθώς παραμένει στον αέρα η συμφωνία του Ομάν με το Ιράν για τα θανά του Ορμούζου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
12: Συγγνώμη, Γρηγόρη, με άνοδο άνοιξε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς συνεχίζει η βεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη στιγμή μάλιστα που στο επίκεντρο των εχθροπραξιών βρίσκονται εκ νέου πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τάγκες, δημιουργώντας μεγαλύτερη έτσι στενότητα στην προσφορά πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Το Μπρένταν ήλθε πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, σημειώντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Ωστόσο, ο Γρηγόρης σε εβδομαδιαία βάση παραμένει σε αρνητικό πρόσημο. Πάντως, η πτώση της προηγούμενης εβδομάδας του 7% αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά. Οι δηληστηριακές τιμές δείχνουν μια σοβαρή αποκλιμάκωση με την αμόλυβδη 6 λεπτά χαμηλότερα από τις αρχές του μήνα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη είναι η πτώση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Εδώ, Γρηγόρη, αποτυπώνεται και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια που ισχύουν για ολόκληρο τον Αύγουστο και φυσικά, όπως είπαμε, και η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς αγορές. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις τιμές διανυκής, με την μέση τιμή της αμόλυβδης να υποχωρεί μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετούς νομούς της χώρας οι καταναλωτές βρίσκουν τιμή ακόμα και κάτω από τα 1,97 ευρώ το λίτρο, ενώ και στο πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει πλέον η μέση τιμή πανελλαδικά στα 2 ευρώ. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, Γρηγόρη, ότι η άνοδος των τριών διαδοχικών συνεδριάσεων τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές αναμένεται να δώσει μια μικρή όθηση και στις τιμές στην Αγγλία αύριο και μεθαύριο. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ και πάλι κοντά μας ο Στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς, εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ώρα, Δέσποινα, που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνει σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στη Τεχεράνη.
3: Ένα μεγάλο μπραντεφέρ γίνεται, Γρηγόρη, γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος κάθε φορά μας δίνει κάθε Δευτέρα την ενημέρωση από το Υπουργείο, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού. Ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει συμφωνία κατανόησης για ένα σχέδιο ναυσιπλοείας και ότι απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες για μια κοινή ανακοίνωση. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, εξελίσσονται ομαλά και επικοδομητικά. Δεν έχουν μέχρι στιγμή συζητηθεί κάποια συγκεκριμένα τέλη για τα πλοία που θα διέρχονται από τα στενά και το Ιράν θεωρεί φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες χρεώσεις όταν παρέχονται θαλάσσιες υπηρεσίες. Τώρα, από την άλλη, προειδοποίησε ο κύριος Μπαγκαΐ ότι οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν να βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά του και κάλεσε κράτη όπως το Κουβέιτ να μην επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν το έδαφος τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι χώρες της περιοχής έχουν πλέον αντιληφθεί ότι, πάντα σύμφωνα με την άποψη της Τεχεράνης, η μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή και τον κόσμο είναι το Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να βασίζονται στις αμερικανικές υποσχέσεις για παροχή ασφάλειας. Να σου πω επίσης ότι σήμερα διορίστηκε νέος επικεφαλής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, 71 ετών. Ήταν ήδη στρατιωτικός σύμβουλος του Χαμενή, του Μοσδάμπα Χαμενή, και ανήκε στο στενό κύκλο των έμπιστων προσώπων του. Η τοποθέτησή του, να σου πω, σύμφωνα με τον Ιρανοαμερικανό Βαλής Νάσερ, σύμφωνα με το CNN, είναι ακαδημαϊκός. Αυτό αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου ελέγχου του Χαμενή πάνω στους φρουρούς της Επανάστασης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα εν ώψη της πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος να σου πω, μια και αναφερθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στον Αμερικανό Πρόεδρο, και δήλωσε στο Άξιος ότι ήπιες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δηλαδή κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν προς το παρόν μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Και επίσης είπε ότι το βασικό είναι να ασκηθούν πιέσεις μέσω οικονομικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει, το Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό και έλλειψη χρημάτων, ακόμα και για την πληρωμή των στρατιωτών της.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Στη λήψη έχει σκορπίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε σε μια μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Με πολυσχηδής προσωπικότητα, μας χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» του 1981, με το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983, για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο», τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στην ταινία «Λούφα και Παλλαγή», για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στην θρυλική τηλεοπτική σειρά Κάμπικ, η οποία προβαλόταν στην ΕΡΤ. Εδώ στην ΕΡΤ, ο Νίκος Καλογερόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις του φιλοσόφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, είχε σπουδάσει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1965 μετέβησε στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Από το 1969 έως το 1974 είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Βενσέν, πρωτού επιστρέψει και κατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος είχε ασχοληθεί συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό ή συγγραφικό χώρο. Για δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στο δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, από σήμερα το πρωί χτυπά στον Μπέρμιγχαμ η καρδιά του Στίβου. Ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα μεταδίδεται ολόκληρη την εβδομάδα από την ΕΡΤ2. Αυλαία όμως είχαμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και στα δύο με επιτυχίες. Καταρχήν, ο Στίβου Τεντόγλου πριν από λίγο, μόλις με δύο άλματα, πέρασε στον αυριανό τελικό. Θα γίνει αύριο το απόγευμα ο τελικός του Τεντόγλου. Ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί, νομίζω θα είναι 7 η ώρα ο τελικός του Τεντόγλου. ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Sport, είτε Στίβος είτε η κολύμβηση. Γενικότερα έχουμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα πολλούς Έλληνες αθλητές που μετέχουν και προσπαθούν να περάσουν στα ημιτελικά ή στα τελικά. Στην κολύμβηση είχαμε εξαιρετική πρεμιέρα. 6 προκρίσεις και 2 πανελλήνια ρεκόρ στο πρωινό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία και μάλιστα διπλή είναι στα 400 μεικτή ατομική αδρών, όπου ο Απαστάμος, κάτοχος του τίτλου, το 24 τερμάτισε δεύτερος και μπήκε στο τελικό. Εξαιρετικός ήταν όμως και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στην πρώτη παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ και πέρασε και αυτός στον τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη στην πρώτη μεγάλη καριέρα, συγγνώμη, στην πρώτη κούρσα της καριέρας της πέρασε στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο, στον τελικό και 400-500 ατομική ελεύθερη ανδρών. Μες. Μάρκος Εγκλεζάκη. Ελεύθερη ανδρών, Μάρκος, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέος. Και είπαμε, μέχρι την Κυριακή συνεχίζονται οι μάχες σε Στίβο και Κολύμβης, RTV Sport και RTV1 οι μεταδόσεις.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν σε Έλληνες αθλητές. Τώρα η Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, η Ελένη Ακοβάκη συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στις μεγάλες διοργανώσεις του Στίβου. Σε ηλικία 17 ετών, πρώτα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 στα 400 μέτρα στο Ριέτη και χθες βράδυ κατέθεσε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Όρεγκον. Να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Earth News.
13: Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα K18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
15: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
13: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα ή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί RTB, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα. Η Μακεδονία και Θράκη είναι συντονισμένο. Ακούει Μπαρέρτ από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4. Και μάλιστα και από το Ερτέκο, αυτό μου διέφυγε, διότι είναι η μεγαλύτερη ραδιοφωνική πλατφόρμα που υπάρχει. Το Earthflix του ραδιοφώνου που λένε πολλοί συνάδελφοι. Και μάλιστα μας μεταδίδει όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους σταθμούς περιφερειακούς ή κεντρικούς μέσω του ίντερνετ, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να ακούτε Earth μέσω του Earth.co. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας, ακούσαμε το Αλήθεα, από τη γνωστή ελληνική λέξη αλήθεια, που στους καιρούς μας μόνο και μόνο η λέξη είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Και μάλιστα το κομμάτι αυτό είχε βγει σε ένα εμβληματικό δίσκο με τίτλο Bridge of Sighs. Είχε βγει το 1974 και μέσα από αυτόν τον δίσκο ο Βρετανός βιρτουόζος κιθαρίστας Robin Tower εδραίωσε το χαρακτηριστικό βαρύ blues rock ήχο του μετά από την θητεία του Procol Harum. Το τραγούδι διακρίνεται για το επίμονο ρυθμικό του μοτίβο και την εκτεταμένη χρήση των κιθαριστικών εφέ. Και όλα αυτά δείχνουν και τις επιρροές που υπήρχαν από τον Jimi Hendrix, ενώ απογειώνεται χάρη στα βαθιά αισθαντικά φωνητικά και τον μπάσο του James Duar, σε συνδυασμό με τα στιβαρά τύμπανα του Rec Isidor. Και συνέθεσαν έτσι ένα κλασικό έργο της δεκαετίας του 70, που η πρόσφατη ηχητική επεξεργασία, γι' αυτό και εμείς σας λέμε ότι είναι remastered η έκδοση που ακούσαμε από το 2025, και επειδή είχε γραφτεί μονοφωνικά το κομμάτι, πλέον το έφεραν σε στερεοφωνική μορφή η τεχνική και ξαναεκδόθηκε το LP όλο του Robin Tower. Και νομίζω ότι η ακουστική ευκρίνεια και ο όγκος ήταν εμφανής για εσάς που είχατε ακούσει Robin Tower και Procol Harum από τη δεκαετία του 70. Τώρα, έχουμε το We're an American Band, το μόνιμο τραγούδι και άλμπουμ του 1973 από ένα εξαιρετικό αμερικάνικο hard rock συγκρότημα, τους Grand Funk Railroad. Η Grand Funk Railroad εκείνη τη φάση εμφανίζονταν ως Grand Funk. Το κομμάτι γράφτηκε και τραγουδήθηκε από τον drummer τον John Brewer, πράγμα σπάνιο για εκείνες τις μπάντες να έχουν τον drummer ως τραγουδιστή. Σηματοδότησε μια καθοριστική μετάβαση της μπάντας από ένα βαρύ underground power trio σε ένα πιο προσβάσιμο εμπορικό ήχο με τη συνδρομή του παραγωγού Todd Rundgren και την προσθήκη όμως και των πλήκτρων από τον Greg Foster. Οι στίχοι του κομματιού περιγράφουν αυθεντικές ξέφρενες στιγμές από τις περιοδίες του συγκροτήματος, από τις ολονύχτιες παρτίδες πόκερ με τον θρυλικό bluesman Freddie King μέχρι τα περιστατικά με γκρούπις στην Ομάχα, και χάρη στην ακαταμάχητη εισαγωγή με το κουδούνι ένα cowbell και τα δυναμικά κιθαριστικά riff του Mark Farner, είναι ιδιαίτερα ξεσηκωτικό το κομμάτι και μετατράπηκε σε ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του αμερικανικού ροκ. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Earth και εδώ στην Earth Κομωτινής και στο δίκτυο της Earth στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκης. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Έτσι, λίγο Billy Idol από τα παλιά. Το Rebel Yell είναι αυτό το εμβληματικό ομώνυμο τραγούδι και άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1983 από αυτόν τον Βρετανό rockstar και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον χαρισματικό κιθαρίστα και συνθέτη και εδώ πέρα συνέθεσε μαζί με τον Billy Idol, τον Steve Stevens και τον παραγωγό τον Keith Forsey, σφραγίζοντας την οριστική μετάβαση του τραγουδιστή από την New Wave σκηνή στον παγκόσμιο hard rock πάταγο. Η ιδέα για τον τίτλο γεννήθηκε όταν ο Idol είδε μέλη των Rolling Stones να πίνουν ένα αμερικάνικο μπέρμπον που ονομαζόταν Rebel Yell σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη και μετέτραψε τη φράση αυτή σε ένα εκρηκτικό γεμάτο ενέργεια τραγούδι για το πάθος και την νυχτερινή ζωή. Φοβερός ο συνδυασμός από κιθαριστικά riff υψηλής ταχύτητας και synthesizer δεκαετίας 80 και ήταν και εντυπωσιακά πειραγμένη και πειραματική η ήχη του Stevens, όπως τα χαρακτηριστικά εφέ που θύμιζε πιστόλια ακτίνων, ας πούμε, στο solo και την εκφραστική punk ερμηνεία του Idol στο κομμάτι. Ένα κομμάτι που πλαισιώθηκε στο άλμπουμ από άλλες μεγάλες επιτυχίες όπως το Eyes Without a Face, το Flesh for Fantasy, καθιέρωσε το χαρακτηριστικό στυλ του καλλιτέχνη και παρέμεινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της δεκαετίας του 80. Τώρα θα πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1973, για να ακούσουμε το Taking Care of Business, γραμμένο από τον Randy Bachman, μέσα από το δεύτερο άλμπουμ, τον Bachman Turner Overdrive, με ομώνυμο τίτλο ως προς το όνομα του συγκροτήματος, Bachman Turner Overdrive 2. Αυτοί οι Καναδοί έγραψαν πολλά μεγάλα κομμάτια. Το Taking Care of Business αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ύμνους που εξυμνεί και μιλά για τους εργάτες και το εργατικό κίνημα. Αυτό το τραγούδι ο Bachman ξεκίνησε αρχικά να το συνθέτει την περίοδο που βρισκόταν ακόμα στους Guess Who και αρχικά είχε δώσει τον τίτλο στο κομμάτι ένα τίτλο που λεγόταν White Collar Worker. Λοιπόν, το κομμάτι δίνει μια σατυρική χαλαρή διάθεση και μιλά για την καθημερινότητα των μουσικών σε σύγκριση με το εξαντλητικό 9 με 5 της γραφειοκρατίας. Απογειώθηκε χάρη στο χαρακτηριστικό βαρύ κιθαριστικό ριφ και τα δυναμικά φωνητικά του Bachman, τα αριθμικά παλαμάκια και μια αυθόρμητη προσθήκη πιάνου από τον τεχνικό τον Norman Durkee που μπήκε στο στούντιο την τελευταία στιγμή. Όλο αυτό το συνοθήλευμα και όλο αυτό το ο συνδυασμός οργάνων και λοιπά και των στίχων και της διάθεσης καθιέρωσε το συγκρότημα ως μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του αμερικανικού και καναδικού ροκ της δεκαετίας του 70 τουλάχιστον. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Ert και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνη στο Messenger. Ψέχνε μας σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Midnight Rider. Είναι γραμμένο από τον Greg Allman και μάλιστα από έναν τύπο που δούλευε ως roadie, ονόματι Robert Kim Payne, και κυκλοφόρησε το 1970 στο δεύτερο άλμπουμ των Allman Brothers, στο Idle Wild South. Οι Allman Brothers Band αποτελούσαν ένα από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά έτσι σχήματα του νότιου ροκ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η σύνθεση του συγκροτήματος γεννήθηκε σχεδόν ακαριαία μέσα σε μια νύχτα στο στούντιο Macon της Georgia και συνδύαζαν την ακουστική κιθάρα και τη χαρακτηριστική βραχνή και γεμάτη soul ερμηνεία του Greg Allman με το εκπληκτικό διπλό κιθαριστικό παιχνίδι των Duane Allman και του Dickie Betts, αλλά και διπλή ρυθμή στα drums από τους J-Mo and Bad Strax. Γι' αυτό και λέγονταν Allman Brothers Band. Και φυσικά ο Μπέρι Όκλι στο μπάσο, με στίχους που αποτυπώνουν την εικόνα ενός μοναχικού καταδιωκόμενου ταξιδιώτη. Γι' αυτό μιλάει το Midnight Rider. Ένας ταξιδιώτης που συνεχίζει αγάθεκτος στον δρόμο του. Το τραγούδι συμπυκνώνει απόλυτα την ελευθερία, τη μελαγχολία και τον πρωτοποριακό συνδυασμό blues, rock και country. Όλα αυτά τα στοιχεία και το σύμπλεγμα αυτών των στοιχείων καθιέρωσε τους Allman Brothers ως νομίζω την πιο γνωστή μπάντα, την μπάντα που έπαιζε rock στη νότια πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και οι οποίοι δημιούργησαν ένα ρεύμα δικό τους που ανεμίγμιαν τα blues, ιδιαίτερα τα swamp blues και το rock κύμα που κυριαρχούσε στην εποχή. Θα πάμε στο 1979 σε μια σύνθεση των Geoff Gill και Clint Wade και μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ In the Heat of the Night της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Pat Benatar. Το Heartbreaker αποτέλεσε το κομμάτι που την εκτόξευσε στο μουσικό στερέωμα και καθιέρωσε τη δυναμική γυναική ερμηνεία στη hard rock σκηνή της εποχής. Εκρηκτικά τα φωνητικά της Benatar, η οποία συνδύασε με μοναδικό τρόπο την κλασική οπερατική της παιδεία με την τραχιά ενέργεια του rock που έβγαινε από την ψυχή της και την ένιωθε. Το Heartbreaker ξεχωρίζει για τους επιθετικούς στίχους που αντιμετωπίζουν ένα συναισθηματικά χειριστικό εραστή, αλλά και για το επιβλητικό κιθαριστικό σόλο του Νίλ Γκυράλντο, ο οποίος όχι μόνο διαμόρφωσε το σκληρό χαρακτηριστικό ήχο της Benatar και της μπάντας που τη συνόδευε, αλλά έγινε στη συνέχεια ο μόνιμος μουσικός συνεργάτης και σύζυγος τραγουδίστριας και σφράγισε με αυτόν τον εκρηκτικό ύμνο την απαρχή μιας από τις πιο επιτυχημένες διαδρομές στη ροκ μουσική της δεκαετίας του 80.

Γνωστό το Μαϊσερόνα, γνωστή και η Κνακ. Η σύνθεση είναι του τραγουδιστή του Doug Figger και του κιθαρίστα του Burton Aver. Κυκλοφόρησε το κομμάτι του 1979 ως το debut single μέσα από το πρώτο τους δίσκο Get the Knack. Ένα αμερικάνικο power pop συγκρότημα η Knack, αποτελώντας έναν από τους πιο εκρηκτικούς και αναγνωρίσιμους ύμνους ήταν το My Sharona. Μάλιστα, έτσι, στην αρχή είχε ξεκινήσει να πλασάρει τόσο ένα new wave εποχή, είναι καθαρό emo rock and roll. Ο Figger έγραψε το τραγούδι εμπνευσμένος από τον παράφορο εφηβικό σχεδόν έρωτά του για τη 17χρονη τότε Sharona Halperin, η οποία μάλιστα φωτογραφήθηκε κρατώντας το άλμπουμ στο εξώφυλλο του single, ενώ η μουσική δομή του κομματιού ξεχωρίζει αμέσως από το εθιστικό ρυθμικό μπάσο του Prescott Niles, το κοφτό γεμάτο ενέργεια τύμπανο του Bruce Gary και το εκπληκτικά διπλό καθελιωτικό κιθαριστικό σόλο του Aver. Με την παραγωγή του Mike Chapman αποτυπώνει την ομή ζωντανή ενέργεια μιας μπάντας που επηρεάστηκε βαθιά από την βρετανική εισβολή των Beatles. Το My Sharona συνδύασε το punk και την αμεσότητα που προσδίδει αυτή η μουσική με την μελωδικότητα της pop και έβαλε τους Knack στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Τώρα εμείς θα πάμε στο 1978 να ακούσουμε το Renegade. Είναι μια σύνθεση και ερμηνεία του κιθαρίστα των Styx, του Tommy Shaw. Όπως σας είπα, το 1978 κυκλοφόρησε και βγήκε μέσα από το 8ο άλμπουμ των Styx, Pieces of Fate, και αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και δραματικά τραγούδια της progressive περίοδου των Styx. Αυτό το τραγούδι λοιπόν ξεκινά ως σχεδόν μια απόκοσμη ακαπέλα εξομολόγηση ενός επικηρυγμένου παράνομου λίγο πριν την εκτέλεση του και μετατρέπεται γρήγορα σε ένα καταιγιστικό τραγούδι χάρη στο επιθετικό κιθαριστικό riff του Shaw, τα εντυπωσιακά solo του James J.Y. Young, τους ρυθμικούς καλπασμούς του μπάσου του Chuck Panozzo και τα τύμπανα του John Panozzo και τα χαρακτηριστικά synthesizer του Dennis DeYoung, και συμπυκνώνει την απόλυτη θεατρικότητα και την συνθετική ωριμότητα που σφράγισαν τη χρυσή εποχή των Styx.

Αυτό ήταν το Bell, είναι ένα ξεχωριστό ατμοσφαιρικό κομμάτι από το EP που είχαν βγάλει αυτή η εξαιρετική Kerala Dust. Ένα συγκρότημα από το Λονδίνο το 2016. Δημιουργήθηκε από τον Edmund Huntington, ο οποίος έκανε τα φωνητικά και την παραγωγή, μαζί με τους Harvey Grant στα πλήκτρα και τον Lawrence Ely στο μπάσο και στην κιθαρά. Το συγκρότημα έγινε γνωστό για τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο γεφυρώνει την ηλεκτρονική μουσική, την ψυχεδελική ροκ και αυτά τα ριφ που έρχονται από τα blues του Mississippi και δημιουργούν υπνοτικά ηχητικά τοπία που θυμίζουν ένα συνδυασμό από μπάντες όπως η Velvet Underground ή ξέρω εγώ από μουσικούς παραγωγούς της ηλεκτρονικής σκηνής όπως ο Νίκολα Τζάρ. Το Bell με την υποβλητική σχεδόν απαγγελτική ερμηνεία του Huntington, αυτό το βαθύ ηχόχρωμα που πλέκει και τις μινιμαλιστικές κιθάρες και τη σκοτεινή κινηματογραφική του ατμόσφαιρα αναδεικνύει την ικανότητα των Kerala Dust να μετατρέπουν τη χορευτική κλαμπ κουλτούρα σε μια εσωτερική βραδιφλεγή και αισθησιακή, θα έλεγα, ακουστική εμπειρία. Τώρα, δεν έχουμε σίγουρα πολύ χρόνο, δεν έχετε ακούσει βέβαια το κομματάκι, το σηματάκι που πέφτει κάθε φορά όταν κλείνουμε. Οκ, δεν πειράζει. Θα σας πάω εκεί στο 2021. Σε ένα βρετανικό indie rock τρίο, τους William the Conqueror. Θα ακούσουμε το Sitting Pretty, το τρίτο άλμπουμ τους με τίτλο Maverick Thinker. Εκεί γύρω στο 2021 βγήκε μέσα στο χαμό του κορονοϊού. Όλο το άλμπουμ συμπυκνώνει απόλυτα τον ομό αιχμηρό και γεμάτο groove χαρακτήρα της μπάντας που σχηματίστηκε από τον πολυπράγμονα τραγουδοποιό και κιθαρίστα Ruari Joseph μαζί με την μπασίστρια την Naomi Holmes και τον drummer τον Harry Harting. Είναι ένα συγκρότημα όπως και η Kerala Dust που πραγματικά είναι λες και τους έχεις βγάλει από την ψυχεδελική φάση της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι, το Sitting Pretty, ξεχωρίζει για τους έξυπνους, συχνά ειρωνικούς και σωστρεφείς στίχους του Joseph, οι οποίοι πλαισιώνονται από τραχιά κιθαριστικά ριφ, δυναμικές μπασογραμμές και ένα στιβαρό ροκ ρυθμό που φέρνει στο μυαλό επιρροές τόσο από τη δεκαετία του 70 όσο και από την αμερικανική σκηνή και την αμερικάνα σκηνή πλέον που έχει εγκαθιδρυθεί στα χείλη των μουσικών κριτικών αλλά και το grunge της δεκαετίας του 90 και αναδεικνύει τη μοναδική ικανότητα του συγκροτήματος να ισορροπεί ανάμεσα στην ποιητική αφηγηματικότητα και την εκρηκτική ζωντανή ροκ ενέργεια. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα, νομίζω.

Ή νομίζω ο Γιάννης Κερλίδης δεν έχει εκπομπή σήμερα. Οπότε μάλλον θα μείνουμε εκεί στο πρώτο πρόγραμμα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο πεδίο προκειμένου να αντιμετωπίσουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Από τις φλόγες, όπως έγινε γνωστό, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις μιας πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Μία ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το σπίτι της στον Κουβαρά την ώρα που οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή της. Στο μεταξύ, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ τη συνδρομή τους παρέχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ ψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι Αττική και Κύθυρα, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρίας, Κύρος, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1-Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, ώστε να πάρουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Εκτός των συνόρων, πύρινος εφιάλτης και στον Καναδά, μία 80χρονη έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία σαρώνει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στο δυτικό Καναδό, όπως ανακοίνωσε η Καναδική Χωροφυλακή. Αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει τους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Ξεπέρασαν τα 3 χιλιόμετρα και σήμερα οι ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων με οχήματα από τη γειτονική χώρα, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την έξοδο, κατά την άφηξη των οχημάτων στην είσοδο της χώρας δεν γίνονται προσωρινά βιομετρικοί έλεγχοι λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων, ενώ η αναμονή μέχρι το σημείο εισόδου είναι από 1,5 έως και 3 ώρες. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο μπήκαν στη χώρα μας 62.000 άτομα και βγήκαν 55.000. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη 1:30 σήμερα στη Θεσσαλονίκη επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Mediterranean Cosmos, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, και ενεπλάκησαν 2 γεωταχή, ενώ από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Ωστόσο, αυξημένη ήταν η κίνηση στο σημείο, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται στην οδό που οδηγεί προς Χαλκιδική. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ακόμη χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδερφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Ο Παύλος Μαρινάκης στην απάντησή του αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθωσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε αναστολή πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Κατάνια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σήμερα μετά από νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνα που εκτείναξε τέφρα σε χιλιόμετρα. Το αεροδρόμιο της Κατάνια αποτελεί τον πιο πολυσύχναστο αεροπορικό κόμβο της Σικελίας και ανέστειλε όλες τις αφίξεις ως τις 5 το απόγευμα τοπική ώρα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 30 βιβλία και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Μίλτος Τεντόγλου προκλήθηκε στον τελικό του μήκους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, που έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη.

0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Σύστημα 352 μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4 και 10 πρώτα λεπτά στο πρωινό. Μακάρι, αλλά στο μεσημέρι είμαστε της Δευτέρας, 10 Αυγούστου του 2026. Έπεσε ο ύμνος, σήμα κατά τεθέν ότι περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο συνάδελφος Κώστας Κούσης για να μας ενημερώσει αρχικά για τη θρηλυκή ομάδα του Ηρακλή. Κώστα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Μόνο που άρχισες με αυτό το τραγούδι,
0: ναι,
1: θα μείνω για 48 λεπτά στην εκπομπή.
0: Το ξέρω. Πλέον για μένα.
1: Έχει τελειώσει δηλαδή, είναι και 12.
0: Ναι, για μένα είναι. είστε ένα με αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου. Θα έχεις το προσωπικό σου σήμα σε αυτή την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Και το προσωπικό σου χαλί εδώ.
1: Βεβαίως. Και όπως βλέπεις, είναι πολύ uplifting και αμέσως φτιάχνει την ψυχολογία και των ακροατών και ημών των ιδίων.
0: Ναι, είναι όντως uplifting. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η ειδησιογραφία που θα το συνοδεύει θα είναι και αυτή uplifting.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά πρέπει να λέμε και τα θετικά. Η ειδησιογραφία δυστυχώς έχει και αρνητικά,
0: ναι,
1: έχει
0: φυσικά
1: και πράγματα που ίσως δεν μας ικανοποιούν, αλλά πρέπει να τα λέμε γιατί είναι ειδήσεις.
0: Ναι, και τουλάχιστον να παίρνουμε αυτή την ανάσα, έστω και με ένα τραγούδι, έτσι μέχρι το ρεφρέν. Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Αλίμονο, εννοείται.
0: Κώστα, λοιπόν, πάμε Ηρακλή.
1: Είχαμε Μαμαντού Τιάμ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες, ιδίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχε μεταδοθεί ότι κλείνει στον Ηρακλή, ότι δόθηκαν τα χέρια. Είναι center for, επιθετικός, έπαιξε στη Watford φέτος, στην Championship την Αγγλική, δηλαδή σε μια καλή κατηγορία. Ένας παίκτης που ήρθε με περγαμινές, με βιογραφικό, είναι στην Αθήνα, όμως φαίνεται ότι δεν τα βρίσκει με τον Ηρακλή. Και εκεί που περιμέναμε ανακοινώσεις, ακόμη και τώρα που μιλούσαμε, μήπως και την είχαμε ζωντανά στον αέρα, αντί για ανακοίνωση έχουμε εντός εγωγικών, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, ναυάγιο. Χαλάει η μεταγραφή αυτή. Περιμένουμε βεβαίως το οριστικό, γιατί λέγεται ότι υπάρχει μια εμπλοκή τόσο από την πλευρά του παίκτη, ο οποίος προφανώς κάτι είδε, δεν του άρεσε, κάτι αύξησε τις απαιτήσεις του, κάτι έγινε τέλος πάντων, όσο όμως και από την πλευρά του Ηρακλή, που λέγεται ότι βρήκε κάτι καλύτερο και μπλοκάρει τώρα την περίπτωση του Τιάμ για να μιλήσει με τον άλλον. Όπως λέμε, βρήκα άλλον. Κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Οπότε έχουμε ένα μικρό θρίλερ σε αυτή την περίπτωση. Το βέβαιο είναι πάντως ότι ο Ηρακλής θα πάρει παίκτη για την επιθετική γραμμή, θα πάρει ένα φορ κρούσης μαζί με τον Κούστα για να μπορέσει να έχει μια τριάδα φορ καλή. Προφανώς και τον Κόλιτς, και βεβαίως είναι δεδομένο ότι θα γίνουν και άλλες κινήσεις ακόμη. Όπως δεδομένο είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση. Δευτέρα η ομάδα παίζει πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, τώρα έχει περάσει χρόνος. Πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και οι τελευταίοι παίκτες, να έχει ο Ματζάρη το οριστικό σχήμα να μπορέσει να δουλέψει. Να δείξει και αυτός την ομάδα του Ηρακλή, τον νέο Ηρακλή, να δούμε τι θα παρουσιάσει. Οπότε αυτό είναι το δεδομένο για τον Τιάμ. Ανακοίνωσε βεβαίως το Σάββατο τον Νανού, ένα δεξί μπακ, ο οποίος βεβαίως θα καλύψει όλη την πλευρά full back. Ο Ηρακλής θα παίξει 3-5-2 και χρειάζεται ένα τέτοιο παίκτη. Ανακοινώθηκε το Σάββατο ο Νανού και βλέπουμε τώρα για τις επόμενες κινήσεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολη η όλη διαδικασία, ιδίως τέτοια σε αυτό το timing, σε αυτή την εποχή. Αλλά οι Ηρακλής δεν θα πρέπει να ανησυχούν, θα γίνουν οι μεταγραφές και η ομάδα θα παίξει. Άλλωστε, στα μέχρι τώρα φιλικά έδειξε και καλό πρόσωπο. Δύσκολο βέβαια το ξεκίνημα. Τη Δευτέρα με το Βόλο στις Σέρες για το κύπελο Ελλάδος, που εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι και ο πρώτος στόχος, αλίμονο, είναι από τους στόχους που λέμε τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Και μετά το άλλο Σάββατο έρχεται η πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Αθήνα με την ΑΕΚ, στην All Win Arena, πρωταθλήτρια Ελλάδος βεβαίως, και το μεθεπόμενο Σάββατο, 29 του μηνός, με τον Βόλο, στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Άρα δύσκολο το ξεκίνημα, νέα ομάδα Ηρακλής, νέος προπονητής, νέο περιβάλλον, απαιτητικές όλες οι συνθήκες, οπότε να δούμε πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι κιανολευκοί. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να τελειώνουν και οι μεταγραφές, γιατί τώρα είναι και δύσκολο να μπουν και οι νέοι παίκτες και ο Ηρακλής χρειάζεται βεβαίως κάτι καλό μέσω επιθετικά. Αυτά για τους κιανόλευκους. Είπαμε, περιμένουμε τις εξελίξεις στον μεταγραφικό τομέα, κυρίως στον αγωνιστικό. Η ομάδα από σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις, Σαββατοκύριακο ξεκουράστηκαν οι παίκτες, Παρασκευή επέστρεψαν από την Ιταλία, εκεί πήραν καλό βαθμό. Τώρα μένει αυτή η εβδομάδα για σκληρή δουλειά, δεν θα γίνει φιλικό τελικά όπως έχουμε πει και πάλι, ενώπιση του αγώνα της Δευτέρας. Αρχίζουν σιγά σιγά οι φίλοι της ομάδας κινητοποιούνται για τον αγώνα αυτόν, είναι το βράδυ, έτσι είναι δύσκολη ώρα, Δευτέρα βράδυ τώρα μετά από το 15 Αύγουστο και πολλοί δουλεύουν 9 η ώρα, 11 τελειώνει το μάτς μέχρι να γυρίσεις, πες ότι είναι σέρες μια ώρα και τα λοιπά 12, δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, έχει ιδιαιτερότητες, είναι μετά από τόσα χρόνια.
1: Βέβαια, λοιπόν, πηγαίνεις,
0: χαλαρά πηγαίνεις κιόλας.
1: Πηγαίνεις.
0: Μετά από τόσα χρόνια η δίψα είναι...
1: Για απλά λέμε ότι είναι μετά το 15 Αύγουστο και όπως είσαι ότι...
0: Η δίψα είναι τεράστια, η κάψα είναι τεράστια τώρα.
1: Μέρες από την μεγάλη...
0: Ξέρεις και μπουγάτσα.
1: Ξέρεις, καλό.
0: Ναι. Όχι, τώρα εμείς κάνουμε πλάκα, αλλά όντως το μυαλό του φιλάθλου του Ηρακλή, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει. Οι Σέρες είναι αλλαγή γειτονιάς μετά από τόσα χρόνια για το πρώτο επίσημο.
1: Ισχύει. Θα πάνε, απλά λέμε ότι αντί να πάνε, ας πούμε, 5.000, θα πάνε 3.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, και ο 15 Αύγουστος, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα και στο έγκυρο Earth News, θα είναι δροσερός, οπότε... Εντάξει, δεν θα έχουμε αντίπαλο τη ζέστη. Είναι και βράδυ το παιχνίδι, μια χαρά. Και θυμάσαι τότε εκείνα τα χρόνια, Δημήτρη, που είσαι και νεότερος. Το καλοκαίρι περιμέναμε πώς και πώς τα πρώτα φιλικά για να πηγαίνουμε να βλέπουμε τις ομάδες σε δροσερές καταστάσεις το βράδυ. Κάποτε παίζανε Άρης ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, ΠΑΟΚ Ηρακλής κτλ. Και πηγαίναμε και τα βλέπαμε. Τώρα πού να γίνουν φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά και το έχω πει κιόλας. Ότι καλοκαίρι, χωρίς να έχω δει προκριματικό ευρωπαϊκό της ομάδας μου στο κάμπινγκ. Παρέα με κάθε καρυδιάς καρύδι με την καλή έννοια, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, εκεί απίστευτες καρέκλες, μια γιγαντοοθόνη και να παίζεις με τη σειρά. Α, Ολυμπιακός.
1: Αυτά είναι καινούρια ήθη.
0: Και να μην ανοίγει μύτη, τίποτα, καζούρα στο φουλ, αλλά να μην ανοίγει μύτη. Δηλαδή στο κάμπινγκ, αν δεν δεις προκριματικό, δεν περνάω καλό καλοκαίρι. Είναι αυτό που πρέπει να δω.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή να φτάνει το μασημένο νύχι στο δέρμα, ρε παιδί μου, από το άγχος, εκεί στο κάμπινγκ.
1: Παγωμένη μπύρα και διχάλατα γιονάρα.
0: Έτσι, ναι. Okay. Συνεννοηθήκαμε. Ζινεντίν Ζιντάν, φυσικά. Να παίζει, παρακαλώ, φάνη αυτό.
1: Λοιπόν,
0: από κάτω λίγο, γιατί του αρέσει να
1: συναντεύσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα για μπάσκετ, νομίζω ότι έχουμε αφήξει από τον ΠΑΟΚ. Αρχίζουμε σιγά σιγά και εκεί μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Βέβαια, στο μπάσκετ έχουμε ακόμη καιρό, έχουμε χρόνο. 10 Αυγούστου έχουμε τώρα. Προς τα τέλη θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Ο Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα φιλικών 31 και κλεισμένο το θύρον με Ηρακλή το πρώτο. Ο Ηρακλής περιμένει ένα παίκτη ακόμη για να ολοκληρώσει το ρόστερ. Και ο ΠΑΟΚ, είπαμε, περιμένει το κερασάκι.
0: Κώστα, από ποια στιγμή και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά για την εθνική ομάδα? Το παράθυρο πότε είναι?
1: 22 και 28 στο τέλη είναι. Τώρα αυτή τη βδομάδα περιμένουμε την ανακοίνωση της ομάδας.
0: Α, όλα αυτά, ναι, βασικά
1: τώρα, αυτή
0: αυτό.
1: Τη βδομάδα περιμένουμε την κλίση από τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Αυτό είναι η εξέλιξη τώρα, η κλίση. Να δούμε.
1: Οι κλίσεις είναι τώρα εντός εβδομάδας, αλλά όπως βλέπεις, είναι μία επικρατή, γιατί παλεύουν παρασκηνιακά στο θέμα του Γιάννη. Να δούμε τι θα γίνει. Να πιστούν οι hit, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι το χρήμα έχει βρεθεί. Το θέμα είναι ότι το Μαϊάμι το παίζει δύσκολο. Οπότε ο Πατ Ράιλι θα την πληρώσει, ενώ είναι από τα ενδάλματά μας.
0: Γιατί θα την πληρώσει, δηλαδή?
1: Γιατί είναι πρόεδρος των Miami Heat.
0: Α, θα την πληρώσει, εννοείς θα βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μας, δηλαδή. Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Φοβάται να τον αφήσει. Οι άλλοι NBAers είναι όλοι εδώ. Έτσι, οι πάντες. Μάρκανεν, Γιώκιτς κτλ. Οπότε, Αλντάμα στην Ισπανία, ηγέτης της ομάδας. Μίχαλιουκ στην Ουκρανία, που είναι και η πρώτη μας αντίπαλος, ηγέτης της Ουκρανικής Εθνικής Ομάδας, και άλλοι δύο NBAers στο ρόστερ της Ουκρανίας. Οπότε
0: στο μεταξύ, επειδή Ουκρανία και Ισπανία αντιμετωπίζουμε, κάθε ένα από αυτά τα ονόματα ήταν και μια ψιλομαχαιριά στην καρδιά, που έλεγες, έτσι.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Αυτοί έχουν τον τρόπο, δεν ξέρω, έχουν το χρήμα, έχουν την πρόσβαση, έχουν τη θέληση.
0: Ίσως πολύ απλά δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα.
1: Την προνοητικότητα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, και είναι και κάτι που ίσως τώρα εδώ θα πρέπει να το δώσουμε και λίγο και προς την προέκταση των ίδιων των παικτών. Έτσι, δηλαδή, ίσως μερικοί το θεωρούν αυτονόητο. Ότι
0: ναι,
1: παίζουμε στην εθνική. Έχουμε εθνική το καλοκαίρι, θα πάω να παίξω. Ίσως μερικοί δικοί μας να λένε έχουμε εθνική το καλοκαίρι, αλλά λίγο να μην χτυπήσω. Έχω συμβόλαιο, είμαι λίγο κουρασμένος και πώς θα παίξω το χειμώνα κτλ. Ίσως λέμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η εθνική είναι εθνική. Αλλά βλέπεις ότι κάθε καλοκαίρι λέμε θα έρθει, δεν θα έρθει, θα παίξει, θα παίξει. ο Ντόρσεϊ, ο Καλάθης, ο Γόκαπ, αυτοί όλοι είναι επίσης μέλη της Εθνικής. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Έτσι, δηλαδή, αν δεν έρθει ο Γιάννης, με Ντόρσεϊ και Κώσταντι το Κούμπο, το παλεύεις τώρα. Εντάξει, με την Ουκρανία παίζεις. Δεν παίζεις με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Θες νίκες με Ουκρανία και Γεωργία. Ας χάσεις με την Ισπανία.
0: Okay, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, πότε είναι η ανακοίνωση?
1: Δεν έχουμε timetable οριστικό. Ναι.
0: Απλά να πρέπει.
1: Μέρα σε μέρα την περιμένουμε.
0: Από μέρα σε μέρα. Θα πρέπει να περιμένουμε και να προσέχεις λίγο και η Ομοσπονδία με το τι λέξεις θα χρησιμοποιεί κιόλας.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: επειδή ακούστηκε αυτό το πανστρατιά, το ακούω ολοένα και συχνότερα.
1: Και ο Σπανούλης το είπε.
0: Ναι.
1: Θα κληθούν όλοι.
0: Αν δεν κληθούν όμως, όταν έχεις χρησιμοποιήσει.
1: Δημήτρη, με το αν τώρα δεν κάνουμε όμως χωριό. Με το αν. Γιατί μπορεί να είναι τραυματίας. Ο Παπαγιάννης, ας πούμε, τραυματίας. Τι θα πεις, γιατί δεν ήρθε?
0: Ναι, όχι, δεν θα πω γιατί δεν ήρθε για τον Παπαγιάννη, αλλά όταν μου λέει ο ομοσπονδιακός προπονητή μου ότι πάμε με πανστρατιά και εγώ θα δω τις κλήσεις και δεν θα είναι μέσα ο Γιάννης Αντετοκούμπο, μπορώ να αναρωτηθώ για ποια πανστρατιά μιλάμε.
1: Πρέπει να αναρωτηθείς και να ρωτήσουμε τι γίνεται, γιατί δεν ήρθε.
0: Ακριβώς, σωστά. Επίσης, αν δεν δω τα ταλέντα των κολεγίων για τα οποία.
1: Μόνο να το ρωτήσεις, πρέπει να πάρεις και απάντηση.
0: Ναι, okay.
1: Γιατί τον ρωτάς και ρωτήσαμε και στις προηγούμενες φορές, είχαμε την απορία, απάντηση όμως δεν πήραμε ουσιαστική. Κάτι είπε εκεί, κάτι έγινε ο ίδιος ο Γιάννης σε ένα podcast εκεί, απάντησε. Είπε ότι ίσως θεωρήσαμε και εύκολα τα παιχνίδια, έτσι που είχαμε με Ρουμανία και Πορτογαλία. Έτσι, τώρα εντάξει, είναι απαράδεκτο, με τη Ρουμανία κερδίζαμε 17 πόντους και χάσαμε. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, φταίει ο Γιάννης.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θες το Γιάννη για να κερδίσεις το Ρουμάνο. Από ό,τι φάνηκε ναι. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγη στα δεδομένα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε αυτή την εβδομάδα προ 15 Αύγουστου θα έχουμε ζητήματα πολλά. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και ευρωπαϊκές μάχες στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τελικό Super Cup Τετάρτη. Αύριο έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πέμπτη έχουμε ΠΑΟΚ. Μια χαρά.
0: Ναι, και σε γενικές γραμμές για τον μπάσκετ, μιας που το ανέφερες, ίσως επειδή έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί. Νομίζω και εγώ το έχω κάνει, δηλαδή το παραδέχομαι, αρκετή διθύραμβη φέτος το καλοκαίρι.
1: Κυρίως για
0: την μπασκετομάνα, ναι.
1: Εντάξει, όχι άδικα, Δημήτρη. Όχι άδικα.
0: Άκουσε με λίγο, μισό λεπτό. Ναι. Όταν καλλιεργείς φοβερές προσδοκίες, η απογοήτευση είναι τεράστια.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, να προεξοφλήσουμε
0: όχι,
1: την απογοήτευση? Όχι,
0: δεν θα προεξοφλούμε την αποτυχία.
1: Τώρα. Πήρε τον Οσμάνο άλλο. Είναι δυνατόν να μην μπούμε καλά λόγια?
0: Όχι, δεν είναι δυνατόν να μην μπούμε καλά λόγια. Αλλά θα πρέπει κάπως σιγά σιγά με τα λόγια να μικρύνουμε το καλάθι για να αφήσουμε λίγο να φανεί και η δουλειά, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καν. Ναι, μην τον περνάμε συνεχώς από κάτω, Κώστα μου.
1: Εντάξει, θα φάμε και σφαλιάρες, εννοείται. Δεν θα πέσει η Βαβυλώνα μέσα σε μια νύχτα. Έτσι. Είναι λογικό ότι θα έρθουν και τα λάθη, θα έρθουν και οι ήττες, θα έρθει και η γκρίνια, θα γίνουν και αλλαγές παικτών, θα έρθει ο χειμώνας, θα φέρουν κανένα παιχταρά άλλον τεράστιο, ξέρω εγώ, που θα έχει φύγει από το NBA. Θα έχουμε και τέτοια το χειμώνα. Μην νομίζω ότι έχει τελειώσει η διαδικασία.
0: Λες, Πάω,
1: ψάχνει πολύ καλό παίκτη ακόμα.
0: Α, Σουάρες. Λάθος άθλημα, ναι.
1: Φυσικά, τέτοια θέλουμε.
0: Ψάχνουμε και επιθετικό Σουάρες εκεί. Μια χαρά θα ήταν.
1: I like it. Οπότε ο Άρης έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι, θα φέρει τώρα και το Θανάση το Κούμπο. Τι άλλο να κάνει? Θανάση, Κώστα, το Λιόπουλο. Τραυματίστηκε ο Ιταλός ο αντίπαλος του Τεντόγλου, βλέπω.
0: Ναι, ο Φορλάνη. Δυστυχώς έφυγε με καροτσάκι. Από τον αγωνιστικό χώρο του Μπέρμιγχαμ. Περαστικά, να πούμε, εντάξει, ένας λιγότερος πονοκέφαλος για τον Μίλτο αύριο το βράδυ.
1: Τον κερδίζει έτσι, μια φορά έχασε τώρα και το κάναμε θέμα.
0: Δεν πειράζει, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου τα πάντα είναι.
1: Στου Ολυμπιακού θέλουμε.
0: Εντάξει, όχι, παντού θέλουμε.
1: Παντού θέλουμε, εντάξει, αλλά θέλουμε Ολυμπιακού και παγκόσμιο.
0: Παντού θέλουμε, ο Μίλτος παντού, παντού. Και βασικά θέλουμε το πανελλήνιο ρεκόρ. Δηλαδή,
1: είναι δυνατόν να κάνει δύο φορές 8-66.
0: Έλατε, και εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ είμαι κριτής τώρα, δεν θα κάνω τίποτα.
0: Όχι, αυτό είσαι μέσα στο μυαλό μου. Είσαι μέσα στο μυαλό μου.
1: Δηλαδή, ρε φίλε,
0: είσαι κριτής μισό πόντο, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: και κάνει 8-66, ξανακάνει και το βλέπω. Δεν θα κάνω ότι. Αλλά δεν μπορώ να το διαβάζει το σημάδι μόνο.
0: Ίσως είναι ο Έλληνας GOAT, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου. Γενικότερα μιλάμε.
1: Μα δύο φορές το φάρι του πανελλήνιου ρεκόρ.
0: Βάλε μισό πόντο εκεί να πάρει και στο πανελλήνιο, δηλαδή. Για όνομα του Θεού.
1: Τέλος πάντων.
0: Αύριο, εισαύριο τα σπουδαία, κύριε Κούση, θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, μείνετε, μην το κλείσετε αμέσως. Να ακούσετε the refrain, Zinedine Zinedine. Το αγαπημένο μας.
1: Πάμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: Λοιπόν, μπήκαμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε λίγο να δούμε τις ειδησιογραφικές εκκρεμότητες που έχουμε. Αρχικά από το ρεπορτάζ. Είπαμε για ΠΑΟΚ που αγωνίζεται την Πέμπτη. Ο Κώστας Κούσης μας έδωσε ποδόσφαιρο Ηρακλή και το μπάσκετ, το οποίο θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά και με αφορμή της κλήσης στην εθνική ομάδα να μας απασχολεί όλο ένα και περισσότερο. Σοβαδίζουμε προς την Παρασκευή. Ρεπορτάζ Άρη ποδόσφαιρο επίσης έχουμε, γιατί όσα δεν συζητούσαμε από εδώ όταν ήμασταν παρέα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, μάλλον θα πρέπει να τα συζητήσουμε, Βασίλη, μαζεμένα από το τηλέφωνο, έτσι όπως είναι η ειδησιογραφία του ποδοσφαίρου του Άρη αυτό το χρονικό διάστημα. Καλησπέρα.
3: Τι τα λέει, συζητάμε και το Σεπτέμβριο μόνο.
2: Γιατί. καλά είναι.
3: Είναι φοβερή ταχύτητα ο Άρης στην ολοκλήρωση των μεταγραφικών.
2: Κινήσεις να είδες, πήρε μπρος η μηχανή τώρα.
3: Δεν άλλαξε κάτι τον Ιούνιο δηλαδή.
2: Ναι.
3: Όχι. Άμα δεις τον Ιούνιο πώς ήταν στην προετοιμασία και του συγκρίνεις με αυτούς που έπαιξαν στο φιλικό του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό, δεν θα δεις καμία διαφορά στην άμυνα.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα όμως έκανες όμως τώρα τη διευκρίνηση στην άμυνα. Γιατί στις υπόλοιπες θέσεις, ας πούμε, ασχέτως αν η άμυνα θεωρείται η πιο νευραλγική, αλλά στις υπόλοιπες θέσεις έγινε δουλίτσα τώρα. Μην γκρινιάζουμε μόνο.
3: Μια ισορροπία όμως, ρε Δημήτρη.
2: Ναι, εντάξει, καλά.
3: Έχουμε μια ισορροπία. Δεν μπορεί να έχει 5 σεντερφόρ και ένα στόπε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ομάδα είναι.
2: Καλά, εντάξει, τώρα και εμείς έχουμε τρία σεντερφόρ και κανένα, τρία στόπερ και κανένα σεντερφόρ. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τα δικά της.
3: Πού τον βάζει,
2: και εσύ τώρα καλοκαιριάτικα.
3: Πού τον βάζει.
2: Τι θέλει να ολοκληρώσουμε σύντομα, έχει να πα κάπου, θέλει να κλείσουμε, δεν ξέρω.
3: Γιατί τώρα. Πού τον βάζει.
2: Και εσύ τώρα καλοκαιριάτικα.
3: Πού τον βάζει.
2: Τι θέλει να ολοκληρώσουμε σύντομα, έχει να πα κάπου, θέλει να κλείσουμε, δεν ξέρω.

0: χρησιμοποιείται και ο Χαρούπας από την K19 που ήταν πέρυσι, ο οποίος Χαρούπας κανονικά είναι μέσος, δεν είναι το παιδί δεξιμπακ. Αριστερά έχει τον Αντωνιάδη, ο οποίος ήταν από την K19 και είναι όντως αριστερός μπακ το παιδί, και χρησιμοποιείται και ο Κέρκες, ο οποίος δεν είναι αριστερό μπακ. Στο κέντρο της άμυνας είναι ο Φαμπιάνο, κανονικός κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Κάμψης από την K19, ο οποίος προωθήθηκε στα μέσα της περασμένης σεζόν και ο οποίος θα έχει χρόνο συμμετοχής. Και χρησιμοποιείται ως κεντρικός αμυντικός και ο Φρέντρικ Γκένσεν, ο οποίος κανονικά είναι οχτάρι. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση της άμυνας του Άρη. Γι' αυτό το λόγο στέκομαι πάρα πολύ στην άμυνα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, αν θέλει ο Άρης να βαδίσει σε καθεστώς και γενικά σε μια γραμμή κανονικότητας, θα πρέπει να έχει προχωρήσει στην απόκτηση τριών παικτών. Δύο πλάγι back και τουλάχιστον ένα center back. Σε περίπτωση δε που περιοριστεί στον ένα κεντρικό αμυντικό, αυτό στα δικά μου μάτια θα σημαίνει ότι η προσωρινή λύση της χρησιμοποίησης του Φρέντρικ Γκένσεν σε ρόλο κεντρικού αμυντικού πάει για μονιμοποίηση τη διάρκεια της, της χρονιάς.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις ο παίκτης έχει λόγο όταν γίνεται τόσο,
0: ναι, βέβαια, ασφαλώς,
1: όταν γίνεται τόσο μεγάλη αλλαγή, δηλαδή ξέρεις, δεν σε θέλω πια σεντερφόρ, θα παίζεις τερματοφύλακας. Ναι, μπορεί ο παίκτης να πει sorry coach, αλλά δεν, όσο κι αν την έχω τη θέση ας πούμε, δεν.
0: Ναι, υπάρχει το easy way και το hard way σε αυτές τις περιπτώσεις. Στο easy way coach δεν μπορώ να ανταποκριθώ, μα έχουμε ανάγκη. Ναι, coach, ok, αλλά βλέπω ότι ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια, αλλά πάμε για μονιμότητα.
1: Ναι, ουδεμία ευθύνη φέρω δηλαδή, γιατί είναι και μια σφαλιάρα,
0: και
1: δεύτερη σφαλιάρα.
0: Είναι πολλά λάθη.
1: Το hard
0: way. Το hard way είναι τα πολλά λάθη.
1: Είναι παικτικό. Όχι, είναι unfair, είναι unfair. Δεν είναι δίκαιο το hard way για κανέναν, ναι, ούτε για την ομάδα.
0: Το hard way είναι πολλά λάθη. Σε κάθε περίπτωση, για τον Άρη είναι αναγκαίο να προχωρήσει να πάρει κανονικούς μπακ. Τώρα είναι στο προσκήνιο το όνομα του Πετρίς. Ο Πετρίς, ο οποίος είναι Γάλλος, δεξιός μπακ, πέρσι ήταν στη Watford, έκανε περίπου 20 συμμετοχές, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Η Watford τον απέκτησε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 2025. Προφανώς η συζήτηση μπορεί να γίνει επί σεναρίου δανεισμού του παίκτη με οψιόν αγοράς. Είναι μία από τις βασικές επιλογές ή μάλλον μία από τις επιλογές που υπήρχε. Δεν ήταν σε προτεραιότητα, αλλά επειδή σήμερα έχουμε 10 Αυγούστου, αλλάζει αυτομάτως η θέση αυτής της λύσης στη λίστα των προτεραιοτήτων. Υπάρχει επίσης και η περίπτωση ενός ακόμη δεξιού μπακ, που αν ο Άρης πάρει δύο δεξιά μπακ, εμένα θα μου δείξει ότι ο Φατικά θα παίζει αριστερά του χρόνου, εντάξει, αυτός παρένθεση. Είναι ο Σέιδη Τουτού, παίκτης ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπόλτον, στην οποία έπαιζε πέρυσι, και αυτός είναι μια περίπτωση που απασχολεί για τα πλάγια μπακ. Και για κεντρικό αμυντικό έχουμε αναφέρει τις συζητήσεις του Άρη με τον Λούμπο Μυρισάτκα. Είναι ένας 30χρονος Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Σαμψουσπορ. Το όνομά του και η διαπραγμάτευση μαζί του, μάλλον το όνομά του υπάρχει και η διαπραγμάτευση μαζί του έχει γίνει, αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή. Αλλά δεν αποκλείεται και αυτός να αναδειχθεί η σχετική λίστα, όπως συμβαίνει με τον Πετρίς τον Γάλλο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια πλέον για τον Άρη. Αυτό φάνηκε και στο φιλικό που έδωσε το Σάββατο απέναντι στον Πανσεραϊκό. Φάνηκε δηλαδή ότι η ομάδα δεν έχει βάθος. Και δεν θα πω κακή κουβέντα για την πιτσιρικαρία, γιατί τα παιδιά αυτά βουτάνε κατευθείαν στα βαθιά νερά και ξέρουν ότι θα κρυφθούν για το κάθε τους λάθος και καμιά φορά άλλοι μπορούν να το διαχειριστούν, άλλοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι διαφορετικό να παίζεις και να έχεις την άνεση, ας πούμε, και να έχεις κάποιον να σε κατευθύνει, από το να παίζεις, ας πούμε, όπως έκανες με τον Πανσεραϊκό, με τον Γκάμψη και τον Βοριαζίδη στόπερ. Λέω λοιπόν ότι φάνηκε στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, για να το κλείσω, φάνηκε η διαφορά το ότι ο Άρης δεν έχει βάθος. Όταν έπαιξαν οι βασικοί από το 66 και μετά, ο Άρης ήταν κυρίαρχος στο γήπεδο. Μέχρι εκείνο το σημείο δεν μπορώ να πω το ίδιο. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ο Πανσεραϊκός είχε τον γκολ. Είχε έφτασε να προηγηθεί με 0

0: 2. Και φάνηκε για μένα σε αυτό, Φιλιππό, ότι δεν μπορεί να δώσει επιπλέον χρόνο στον εαυτό του Άρης, αλλά πρέπει να προχωρήσει την απόκτηση παικτών.
1: Μάλιστα. Οκ, εδώ είμαστε.
0: Και έχω να πω κάτι για την εθνική ομάδα, επειδή άκουσα την κουβέντα που είχατε με τον Κώστα νωρίτερα.
1: Βεβαίως.
0: Η πρώτη προπόνηση είναι προγραμματισμένη την Παρασκευή.
1: Άρα θα ξέρουμε μέσα στην εβδομάδα τις κλήσεις.
0: Κανονικά οι κλήσεις πρέπει να γίνουν γνωστές αύριο. Το αργότερο μέχρι αύριο.
1: Ωραία.
0: Μπήκα σε μια διαδικασία να δω αν έχουν κοινοποιηθεί.
1: Θέμα, Βασίλη, αυτό το κομμάτι των κλήσεων. Αλλά θα μου πεις, είχαμε και τις δηλώσεις. Είναι σημαντικό. Πρόκειται μετά τις διαδοχικές ήττες.
0: Άμα δεν χάναμε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, θα ασχολούμασταν ελάχιστα. Γιατί θα ήμασταν στις 5 νίκες. Θα χρειαζόμασταν νίκη επί της Ουκρανίας, πάμε στις 6. Νίκη επί της Γεωργίας, πάμε στις 7. Και παίζουμε παιχνίδια δίχως άγχος με τους Ισπανούς. Από τη στιγμή που δεν το κάναμε αυτό το πράγμα και μείναμε στις 3 νίκες και κινδυνεύουμε πλέον να βγούμε εκτός και μου τον μπάσκετ και Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί είναι 2 διοργανώσεις, δεν είναι 1 διοργάνωση, έχει γίνει πρώτο θέμα. Συν του ότι είχε δεσμευτεί ο Βασίλης Πανούλης ότι θα είναι άπαντες παρόντες. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα είναι άπαντες παρόντες. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα.
1: Ήδη.
0: Δηλαδή ξέρουμε ότι ο Αντιτοκούμπο δεν θα είναι παρόν.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ότι ο Σλούκας εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα είναι παρόν.
1: Άρα τι πανστρατιά τότε. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η πανστρατιά απαιτεί πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα διάβαζα ένα θέμα στην ΕΚΙΠ για τον Γουεμπανιάμα, ο οποίος έκανε ένα πολύ μεγάλο αθλητικό κάμπ στην ΑΝΤ, με τη συμμετοχή είχε 3-on-3, ένας εναντίον ενός στο μπάσκετ, και είχε και αγώνες σκάκι. Συμμετείχαν περίπου 600 αθλητές μπάσκετ και σκάκι, και τα παρακολούθησαν τους αγώνες περίπου 1.600 φύλαθλοι. Και ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος θα είναι κανονικά, έλεγε, ας πούμε, με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, στους προκριματικούς αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο. Για τον μοναδικό παίκτη για τον οποίο γίνεται πάντα πάρα πολύ κουβέντα, ενώ δεν ισχύει για τους υπόλοιπους NBA-er, είναι για τον Γιάννη. Ο οποίος Γιάννης δεν έχει το OK από τους Miami Heat, από όσο ξέρω, για να παίξει στην εθνική ομάδα.
1: Γιατί, Βασίλη, αυτό
0: γιατί
1: το πράγμα.
0: Αύριο θα έχουμε τις κλήσεις,
1: γιατί αυτό το πράγμα έχει γίνει. Εδώ υπάρχει μια διαχρονικότητα σε αυτό το πράγμα. Έχει δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Δεν ήταν έτσι. Ο Γιάννης δεν ήταν ουρανοκατέβατος του NBA.
0: Όχι, δεν είναι θέμα του Γιάννη μόνο. Είναι θέμα και της ομάδας. Σου λέει, πρέπει να δώσει την ασφάλεια. Ένα, προέρχεσαι από 5 μήνες απραξίας, γιατί αποκλείστηκες νωρίς. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είσαι και υπάρχει μια ασφάλεια η οποία η ασφάλεια για να χρησιμοποιήσει έναν παίκτη του NBA διαμορφώνεται αναλόγως του συμβολέου του παίκτη. Αν δηλαδή ένας παίκτης έχει 60 εκατομμύρια, ας πούμε, συμβόλαιο, η ασφάλειά του είναι περίπου στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Αντιθέτως, ένας άλλος παίκτης που έχει 10 εκατομμύρια συμβόλαιο, αντιλαμβάνεσαι ότι το ύψος, το ποσό της ασφάλειας είναι 6 φορές χαμηλότερο. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις αυτά τα λεφτά. Αυτό λέω. Γι' αυτό το θέμα το Κούμπο και αν θα παίξει, όχι μόνο τώρα, ας πούμε, αλλά πολλά χρόνια κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Θα μου πεις τώρα αυτό που είπε και ο Κώστας, ότι δεν είναι για μένα ντροπιαστικό, εντάξει. Δεν είναι ντροπιαστικό να επικαλείσαι την απουσία του Αντιτοκούμπο χάνοντας από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Ναι, για μένα είναι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: προφανώς.
0: Έχει διπλή ανάγνωση αυτό το οποίο συνέβη στην εθνική ομάδα. Από τη μία πλευρά βλέπεις την αναγκαιότητα του Αντιτοκούμπο και από την άλλη βλέπεις και το πραγματικό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ.
1: Παρουσίασε σε γενικές γραμμές μια ένδυα, μια φτώχεια, η οποία όμως φτώχεια, άμα το καλοσκεφτεί κανείς, εγώ δεν μπορώ να τη βάλω σε πρόσωπα όμως, ρε Βασίλη. Δηλαδή έπαιζε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, έπαιζε ο Τολιόπουλος, έπαιζε ο Παπα-Νικολάου, έπαιζαν παίκτες οι οποίοι έχουν σηκώσει αυτή τη φανέλα και την έχουν τιμήσει. Δηλαδή τι ξέχασαν τον μπάσκετ μέσα σε μια μέρα.
0: Όχι, και εμφανίστηκαν ανέτοιμοι οι Δημήτρη.
1: Και δεν έπαιζαν κιόλας και με μεγαθύρια για να έχουν καμιά δικαιολογία. Με τους Πορτογάλους παίζανε δηλαδή.
0: Ναι, άρα εμφανίστηκαν ολοκληρωτικά ανέτοιμοι.
1: Σα σύνολο η εθνική δηλαδή. Και αυτή.
0: Άρα λοιπόν όλοι τους, από το Σπανούλι μέχρι τον τελευταίο παίκτη που ήταν, που δήλωσε παρόν, δεν ανταποκρίθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Είτε μιλάμε για τον προπονητή, είτε μιλάμε για τους παίκτες και σε αυτά τα οποία όφυλαν να είχαν κάνει. Για να ετοιμάσουν τους εαυτούς τους, να ετοιμάσουν την ομάδα. Για μένα υποτίμησαν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Είπανε, έλα μωρέ, Ρουμανία. Έτσι πιστεύω εγώ, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι,
0: Ρουμανία και Πορτογαλία εύκολα ή δύσκολα θα τους κερδίσουμε. Υποτίμησαν τα παιχνίδια και βρέθηκαν προεκπλήξεως. Και αυτή τη στιγμή κρέμονται όλα από ένα σκηνή. Όχι βέβαια πως η Ισπανία, δεν ξέρω τώρα τι ομάδα θα κατεβάσει. Θα δω αύριο τις κλήσεις, γιατί μέχρι πριν από λίγο που κοιτούσα τα ισπανικά μέσα δεν υπήρχαν κλήσεις από την Ομοσπονδία της Ισπανίας. Όχι πως η Ισπανία θα κατεβάσει τα καλύτερά της. Εντάξει, μην τρελαθούμε
1: κιόλας. Δεν χρειάζεται όμως.
0: Μην όμως δούμε παίκτες στους οποίους. Γιατί τώρα μιλάμε για την τελική φάση για να πας στο παγκόσμιο κύπελο. Μπορεί δηλαδή να έχει 3-4 ονόματα που δεν υπήρχαν στους προηγούμενους αγώνες. Υπενθυμίζω ότι η Ισπανία έχασε από τη Γεωργία. Mm-hmm. Εντάξει, στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε η Ισπανία και γι' αυτό το λόγο δεν έχει τη βαθμολογία που θα ήθελε η Ισπανία.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση ίσως θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο και αυτό το περισσότερο η δουλειά και λιγότερα λόγια, γιατί κάπου ξεχύλωσε το θέμα με τις κλήσεις της εθνικής. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο τώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό, να ξέρουμε πότε δίνει ο κάθε φοιτητής σε ποιο κολέγιο μαθήματα για να δούμε αν μπορεί να παίξει μπάσκετ στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι και αυτό πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αυτό είναι το λάθος.
1: Δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν θα πρέπει να μαθαίνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Ποτέ. Έρχεσαι, έλα. Δεν έρχεσαι, τελειώνει εκεί, έχω άλλους. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, αυτό είναι το λάθος σε βαθμό εγκλήματος για μένα από τη FIBA, η οποία έχει το ρόλο του φτωχού συγγενή σε οτιδήποτε αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είτε μιλάμε για το NBA, είτε μιλάμε για κολέγιο. Κάποτε μας έκανε πλάκα το NBA, τώρα μας κάνει πλάκα και το κολέγιο. Μπορεί ο παίκτης ανά πάση στιγμή να σηκωθεί να φύγει.
1: Ναι, εντάξει,
0: και παγώνει το συμβόλαιό του με την ομάδα.
1: Το μας κάνει πλάκα όμως είναι και σχετικό. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Μας κάνει κανονικά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά όταν έρχεται και δίνεις έναν 19χρονο παίκτη $800,000 για ένα χρόνο, καλά κάνει και μας κάνει πλάκα, έτσι. Γιατί εμείς εδώ αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα δώσουμε ποτέ.
0: Μπορείς εσύ ως FIBA να πεις ότι όχι, φίλε, πρέπει να έρθει συμφωνία με την ομάδα η οποία έχει τα δικαιώματά του. Δεν μπορείς να πάρεις τον παίκτη έτσι. Από τη στιγμή που σου επιτρέπω να λειτουργείς ως ανώνυμη εταιρεία, γιατί έχεις κανονικά πληρώνεις για να πάρεις τους παίκτες, αφού σου το επιτρέπω λοιπόν αυτό το πράγμα, θα εντάσσεσαι και στους αντίστοιχους κανονισμούς.
1: Εγώ απορώ πώς
0: Ισπανοί
1: και Σέρβοι το έχουν αφήσει αυτό το πράγμα να υπάρχει. Που έχουν θεωρητικά τα μεγάλα φυτώρια και βγάζουν παίκτες. Που το μπάσκετ τους είναι παγκοσμίως γνωστό και εφάμιλο με τα όσα συμβαίνουν στην άλλη πλευρά. Αυτοί πώς δεν έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτό το καθεστώς?
0: Όλοι έχουν διαμαρτυρηθεί και η FIBA δεν το έχει λύσει ακόμα, γιατί εγώ υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει με τη σχέση που προσπαθεί να χτίσει με το NBA. Ναι. Υποψιάζομαι. Δεν το ξέρω, υποψιάζομαι. Γιατί είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και τουλάχιστον μία διετία. Έχει ξεφύγει μάλιστα η κατάσταση με τους παίκτες να φεύγουν όποτε θέλουν και να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και απλά να παγώνουν οι συμφωνίες τους με τις ομάδες, και η FIBA δεν το έχει επιλύσει. Που δεν είναι τίποτα, είναι ένας κανονισμός που μπορεί να περάσει. Δεν τον έχει περάσει τον κανονισμό.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή τώρα ας πούμε ο Άρης έχει το Χατζηλάβρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί ο Χατζηλάβρου αύριο να πάει να συμφωνήσει με το Texas Tech και να πει ότι παγώνει τη συμφωνία με τον Άρη, πάω στο Texas Tech. Ο ΠΑΟΚ έχει το Σπανό που είναι στην Under 16. Μπορεί σε ένα χρόνο Σπανός να πει στον ΠΑΟΚ ότι δεν υπογράφει επαγγελματικό. Γιατί είναι χειρότερο του Σπανού. Όσο έχει του Σπανού, τον ΠΑΟΚ είναι χειρότερο. Γιατί ο Χατζηλάβρου έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη και παγώνει το συμβόλαιο. Ο Σπανός μπορεί να πει του χρόνου πριν υπογράψει το επαγγελματικό συμβόλαιο ότι φεύγω.
1: Ναι.
0: Και να μείνει ο ΠΑΟΚ στα κρύα του Λουτρού. Έτσι είχε κάνει κάποτε ο Ντίνος ο Μήτογλου στον Άρη. Όταν ήταν να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, είπε σηκώνομαι και φεύγω και πάω στο πανεπιστήμιο. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο πανεπιστήμιο ήταν, δεν είναι πρόχειρο. Πριν από 12 χρόνια ήταν αυτό. Πρόσεξε, πριν από 12 χρόνια.
1: Ναι. Okay. Είσαι αύριο τα σπουδαία λοιπόν, τουλάχιστον. Για το κομμάτι
0: αύριο θα δούμε τις κλήσεις και θα
1: τα ξαναπούμε. Ναι. Να σε ρωτήσω μισό λεπτό πριν να φύγεις, γιατί η πραγματική σου αγάπη, παρόλο που λες ότι είσαι μπασκετικός, είναι το ποδόσφαιρο.
0: Όχι μπασκετικός.
1: Παναθηναϊκός ΤΣΣΚ 1948, μάλιστα για να το πω σωστά. ΤΣΣΚ 1948, Παναθηναϊκός, πρόβλεψη.
0: Απογοητεύτηκα τον Παναθηναϊκό.
1: Θα προκριθεί.
0: Θέλω να προκριθεί.
1: Σιωπή, αλλά... βρε, και εγώ θέλω ότι θα γίνει, τι θα γίνει το θέμα.
0: Εγώ τους είδα καλύτερους και πιο και τακτικά καλύτερους τους Βούλγαρους.
1: Τους Βούλγαρους.
0: Και τακτικά καλύτερους, ναι. Πολύ ξεκάθαρα το πλάνο στο οποίο είχαν άμυνα. Φέτος ανέβαιναν όλοι, Γιούρια... και ήταν συνέχεια τα άκρα ελεύθερα.
1: Καλά, εδώ που τα λέμε, αν δεν ήταν τόσο ποδοσφαιρικά αφελείς στην κόντρα οι Βούλγαροι, θα είχαν βάλει και δεύτερο, μπορεί και τρίτο γκολ.
0: Και δεύτερο και τρίτο, μα ευκαιρίες της ΤΣΚΑ ήταν περισσότερες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή με τις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός και με το όλο το λιβάνισμα στον Ίστρουπ, γιατί μιλάμε για λιβάνισμα τώρα, εντάξει, κανονικό. Εγώ περίμενα να δω ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν λέω ότι θα πετάει φωτιές για την εποχή. Αυτή την εποχή δεν μπορεί να πετάξει φωτιές, αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ συγκεκριμένη στο γήπεδο. Και δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τον αγώνα με την Άντελεχ, δεν το είδα, οπότε δεν έχω εικόνα.
1: Όχι, δεν για τον ΠΑΟΚ δεν θα σε ρωτούσα σήμερα, αλλά θα σε ρωτούσα επειδή παίζουν αύριο οι δυο τους. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο. Και,
0: δεν
1: και...
0: έχω δει ούτε Ολυμπιακό.
1: Ούτε Ολυμπιακό.
0: Ναι. Ούτε τον ΠΑΟΚ με την Άντελεχ. Τον Παναθηναϊκό είδα μόνο.
1: Πάντως, το πιο ισορροπημένο ήταν, νομίζω, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚ και ενδεχομένως το πιο δύσκολο από τα τρία.
0: Μόνο τα ξεφωνητά διάβασα.
1: Καλά, στην Ελλάδα είσαι. Εντάξει. Αν δεν υπάρχει λίγο ξεφωνητό τον Αύγουστο, πώς θα γίνει. Πού να σφίξουν και οι ζέστες
0: που λέω. Εντάξει, άμα δεν κάνεις τα βασικά, Δημήτρη, δεν λέμε ότι θα βγάλεις μάτια. Δεν λέμε ότι θα βγάλεις μάτια, αλλά τουλάχιστον κάνει τα βασικά.
1: Εντάξει, Βασίλη μου, μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ, γιατί μια ομάδα που κάνει τα βασικά, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική μου, ναι, σύμφωνα με τη δική μου οπτική, πας και δίνεις το πέναλτι στον κεντρικό σου αμυντικό. Να το εκτελέσει. Και το χάνει.
0: Α, για το Μιχαηλίδη.
1: Προφανώς, ναι.
0: Εντάξει, ο Μιχαηλίδης όμως έχει πολύ καλά χτυπήματα.
1: Δηλαδή τα βασικά πια. Πιανού, ναι, τα βασικά δηλαδή. Εντάξει.
0: Έχει καλά χτυπήματα. Έχει καλά χτυπήματα ο Μιχαηλίδης.
1: Κυρία μου, θα τα λέμε όλη τη βδομάδα.
0: Δεν μου έκανε εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Να σου πω.
0: Γιατί περιορίστηκα στα highlights. Δεν είναι το για να πω εικόνα. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, για να σου πω την αλήθεια, αλλά. Ο Μιχαλίδης εκτελεί και φάουλ, έχει εκτελέσει. Θα μπει άλλο το πέναλτι και άλλο το.
1: Πάντως.
0: Είναι θέμα ψυχολογίας. Μπορεί κάποιος να μην το ένιωθε. Δεν ξέρω.
1: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή πάμε σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, εγώ συγγνώμη, απαιτώ από έναν παίκτη του.
0: Να έχει βελτιωθεί στα χτυπήματα.
1: Του διαμετρήματος του Ζίφκοβιτς. Δεν θα σου βάλω τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Απαιτώ από έναν παίκτη αυτού του διαμετρήματος να ξέρει να παράει πέναλτι.
0: Να αναλάβει την ευθύνη.
1: Είναι και αρχηγός εξάλλου, έτσι.
0: Όχι, δεν έχει άδικο. Εγώ δεν είπα θα επέλεγα τον Μιχαηλίδη. Αλλά δεν είδα και κάποια εξήγηση για την επιλογή,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Okay, ναι, ούτε εγώ. Και ίσως αυτό είναι που με ξενίζει ακόμα περισσότερο. Ότι δεν δόθηκε εξήγηση. Τέλος πάντων, αυτή τη βδομάδα θα τα δεις ή πάλι με highlights θα την περάσεις.
0: Όχι, θα τα δω αυτή τη βδομάδα.
1: Α, έχεις επιστρέψει δηλαδή. Κανονικά, έτσι. Full. Έχεις επιστρέψει. Εντάξει, για να ξέρω, ρε παιδί μου, τι μπορώ να σε ρωτάω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Βασίλης Βλαχόπουλος, φίλες και φίλοι. Πάμε.

Το τελευταίο μεταγραφικό σενάριο δεν ανήκει στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, ούτε στο μπάσκετ. Αφορά την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες από τη Βραζιλία και αφορούν τον Νίκλας Ελίανσον και το ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή τελικά στην Ιντερνασιονάλ. Η πρόταση λοιπόν της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ, σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τη Βραζιλία, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, είναι να πάρει τον παίκτη δανεικό με ρήτρα αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σουηδός εξτρέμ από την πλευρά του, αυτό είναι και ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, φαίνεται να θέλει και να πιέζει για αυτή την μεταγραφή. Γι' αυτό μάλλον η Ιντερνασιονάλ το έχει καταλάβει αυτό και επανέρχεται με νέα πρόταση στην ΑΕΚ. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή την φορά και θα δούμε αν τελικά η ΑΕΚ πιστεί ώστε να ανάψει τελικά το πράσινο φως, να δώσει τη συγκατάθεσή της και ο Νίκλας Ελίασον να περάσει τη θάλασσα και να γίνει παίκτης της Ιντερνασιονάλ. Πάντως να πούμε ότι δεν έχει κλείσει ακόμα, είναι μία από τις ανοιχτές υποθέσεις σε μία εβδομάδα όπου θα έχουμε και την πρώτη μας γεύση από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον τελικό του Super Cup.

ακρίβεια του συναδέλφου είναι παροιμιώδη σε σχέση με τον χρόνο. Μας έχει ενημερώσει ότι μπορούμε έτσι να ολοκληρώσουμε και θα αφήσουμε τη μουσική, φίλες και φίλοι, να μας οδηγήσει στο ακριβές της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και εμείς ανανεώνουμε με αθλητική και μη ειδησιογραφία και ενημέρωση αύριο στις 3 και 5 πρώτα λεπτά μετά το μεσημέρι. Να είστε όλοι εκεί, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας τόνισε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκος, στις ακτές του Ειρηνικού. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Έντρομοι πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους. Για σοβαρές ζημιές στην πόλη Περέιρα και για πολλούς τραυματίες κάνει λόγο ο τοπικός κυβερνήτης. Ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Κάρλος Γκαλάν, από την πλευρά του, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή δομικές ζημιές, ενώ το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, εντοπίστηκε στο Σαν Χωσέ ντε Παλμάρ, στην επαρχία Τσόκο, περίπου 280 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά και σε βάθος 107 χιλιόμετρων. Ήδη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, όπου σημειώθηκε ο σεισμός, έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια και φαίνεται να υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί ανθρώπων. Ωστόσο, οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης είναι επιποδός και οι εξελίξεις τρέχουν. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο και να αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις μιας πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα και σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επικινδυνότητα. Εκδήλωση πυρκαγιά σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πολύ υψηλό κίνδυνο διατρέχουν Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρίας, Κύρος, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους δήμους Ε1, Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει έως και 6.000 ευρώ. Εκτός των συνόρων, πύρινος εφιάλτης και στον Καναδά, μία 80χρονη έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία σαρώνει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στο δυτικό Καναδά, όπως ανακοίνωσε η τοπική χωροφυλακή. Αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα από την αρχή της θερινής περίοδου βρίσκεται η Γαλλία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται από αύριο να προσεγγίσει τους 40 βαθμούς στα νοτιοανατολικά της χώρας. Ξεπέρασαν τα 3 χιλιόμετρα και σήμερα οι ουρές στο Τελωνείο των Ευζώνων, με οχήματα από τη γειτονική χώρα, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις κατά την έξοδο στον έλεγχο. Κατά την άφιξη των αυτοκινήτων δεν γίνονται προσωρινά βιομετρικοί έλεγχοι λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων που μπαίνουν στη χώρα, ενώ η αναμονή μέχρι το σημείο εισόδου φτάνει έως και τις 3 ώρες. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο μπήκαν στη χώρα μας 62.000 άτομα και βγήκαν 55.000. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδερφάκια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Σε απάντηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και στοχαστής Τέλειος Ράμφος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε. Στη συγγραφική του δραστηριότητα εντάσσονται περισσότερα από 30 βιβλία και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες στοχαστές. Συλληπιτήρια μηνύματα εξέδωσαν εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου. Και μια ματιά στον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: Μα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
2: 51. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

home, επέστρεψα. I am back, επέστρεψα και ξέρεις, μετά την άδεια, είτε είναι σαν να μην έχεις φύγει καθόλου, είτε σαν να έχεις λείψει πάρα πάρα πολύ καιρό. Εγώ, επειδή γουστάρω τρελά αυτό που κάνω, ανήκω ευτυχώς στη δεύτερη κατηγορία. Καλώς μας ήρθατε, εδώ είμαστε στον 102 που είναι όμορφα, δροσερά και ωραία. Είναι η εκπομπή, αν θέλετε, έτσι, Summer Edition ή το Beach Bar μας. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Εντάξει, απουσιάσαμε κι εμείς μία εβδομάδα να κάνουμε τα μπάνια του λαού, που λένε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και ευελπιστούμε να ξαναφύγουμε. Τι κάνεις, Τάσο μου? Τάσος Τριανταφύλου, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Ένα χειροκρότημα από μένα για σένα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 10 Αυγούστου, απόγευμα Δευτέρας, να στείλω την καλησπέρα μου στην Ατάσα, στη Στέλλα. Σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα το Άκου να δεις των 102.3, καλησπέρες, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Και η εβδομάδα που διανύουμε είναι αυτή του όπου φύγει, φύγει. Γιατί όσοι τελικά δεν έχετε πάρει ακόμα την άδεια, φαντάζομαι ότι όσο οδεύουμε στο 15 Αύγουστο, όλο και κάπου θα πάτε. Ή εναπομείναντες και οι εναπομείνουσες από την άλλη, εδώ στην πόλη και όχι μόνο, ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελιές σας, στο Viber, στον 102-6930-078-228. 6930-078-228. Άκου να δεις, μια εκπομπή που ακούς αυτά που αγαπάς και φτιάχνεις εσύ την playlist. 10 Αυγούστου λοιπόν, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σαν να είναι ιδέα μου, αλλά νομίζω για μένα τουλάχιστον, χθες και προχθές, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, δεν ήταν οι πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, ή εγώ το αισθάνθηκα στο πετσί μου τόσο πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο ήταν λίγο δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε. Θα τα πούμε όλα, όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Από την άλλη, πάντα θα σας λέμε να προσέχετε, γιατί ξέρω ότι αν υπομονείτε να φτάσετε είτε στις παραλίες, είτε τέλος πάντων μπείτε στο πλοίο, είτε στο αεροπλάνο, είτε οπουδήποτε, αλλά θέλει πολύ πολύ προσοχή. Και το λέω αυτό γιατί νωρίτερα πάλι είχαμε ένα τροχείο εκεί στο ύψος του Κόσμος, πηγαίνοντας προς Χαλκιδική, μόνο υλικές ζημιές. Αλλά πάντα θα σας λέμε να προσέχετε και να αργήσετε και λίγο, δεν έγινε και κάτι. Θα μου πεις όμως, αν έχω προγραμματίσει και φεύγει το τρένο, το πλοίο, το αυτό, ξεκίνα και εσύ λίγο νωρίτερα, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, υπόλυτος, υπολίτη Λαβρέντιος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σαν σήμερα, άκου να δεις, το 1788 ο Βόλφκαν Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη Συμφωνία Αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. Επίσης, σαν σήμερα το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το σημειώσουμε. Και επίσης, σαν σήμερα το 1969 η Coca-Cola, η γνωστή, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και το 1947 ο Άντερσον, Άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος των Jethro Tull. Εννοείται ότι θα μεταδώσουμε και Jethro Tull, αν και η μπλούζα μου λέει Slayer, αλλά θα παίξουμε και Jethro Tull. Και σήμερα γενέθλια επίσης ο Αντώνιο Μπατέρας, γεννήθηκε το 1960, Ισπανός ηθοποιός, σκηνοθέτης με διεθνή καριέρα. Ελάτε στην παρέα μας έως τις 7, εδώ θα είμαστε με αυτή τη διάθεση. Με τι άλλο, με ένα Itchy Bitchy Winnie Teeny Polka Dot Bikini. Come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what she wore.

Αυτά είναι. Λοιπόν, stick around and we'll tell you more, όπως λέει και το τραγούδι. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Δευτέρας, 10 Αυγούστου. Δροσερές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είπαμε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εγώ τουλάχιστον θεώρησα ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν ιδιαιτέρως και αρκούντος καυτό. Θα μου πεις, είσαι στην καρδιά του καλοκαιρακίου 2026. Θα έβγαζα στην εκπομπή το φίλο μου, τον δικό μας άνθρωπο για τον καιρό, τον Χρυσόστομο Παρανό, στην ενότητα που λέω και εγώ, πέσταρε εσύ Χρυσόστομε, αλλά όπως μου είπε και ο ίδιος και πολύ καλά κάνει, είναι σε άδεια, οπότε μόνο μου λέει αναφορά του κύματος θα μπορούσε να μου δώσει, οπότε θα σας τα πω εγώ. Λοιπόν, καθώς πλησιάζει ο 15 Αύγουστος, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει δύο διαφορετικές όψεις. Το Μελτέμι παραμένει ισχυρό στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την αλλαγή να γίνεται πιο αισθητή από αυτήν την Παρασκευή. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την Αναστασία Τυράσκη, οι θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά θα κυμανθούν 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η πτώση όμως της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από την Πέμπτη που μας έρχεται, διότι ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα κατευθυνθούν προς τη χώρα. Η πιο σημαντική μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, προσφέροντας ένα αν μη τι άλλο πιο δροσερό σκηνικό για το 15 Αύγουστο. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας έχουμε λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Τρίτη κρατάμε για αύριο ότι οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν, αλλά ο καιρός γενικότερα θα είναι έθριος. Η Τετάρτη δεν θα έχει διαφορεποιήσεις έτσι σημαντικές. Η πρώτη, όπως αναφέραμε, ουσιαστική αλλαγή στον καιρό θα γίνει την Πέμπτη, διότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, το οποίο το θέλουμε κιόλας. Η πτώση θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή την Παρασκευή. Και στη συνέχεια, οι άνεμοι, λέει, αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν, με το 15 Αύγουστο και αυτό το Σαββατοκύριακο να χαρακτηρίζονται από αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Είπαμε, παμάλ, δεν το λες κακό, σε σχέση με τις υψηλές τιμές που έχουν προηγηθεί. Οπότε κρατάμε σήμερα ότι έχουμε σχετικά νορμάλ θερμοκρασίες, 25 με 33 βαθμούς Κελσίου, και ότι το 15 Αύγουστο, αν μη τι άλλο, εκτός από πολυκοσμία, θα είναι δροσερός ο καιρός. Σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας. Έτα James, I just wanna make love to you, έτσι. Κυρίσαμε και με ερωτική διάθεση μέσα σε όλα τα άλλα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Όλα τα ακούμε εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε ή τώρα, καλώς ήρθατε ή τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε και πολύ χαιρόμαστε που επιστρέψαμε, ανανεωμένοι, δρυμύτεροι, Δευτέρα 10 του Αυγούστου και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ρόνι Σπέκτορ, γνωστή φυσικά για τη συμμετοχή της στο γυναικείο συγκρότημα των Ρονέτς, μάλιστα θεωρούμενη ως το κακό κορίτσι της rock and roll. Μ' αρέσουν αυτά. Το 2007 το όνομά της μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των Ρονέτς γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, γι' αυτό ακούσαμε και το Be My Baby. Να καλησπερίσω στην παρέα τη φίλη μας τη Στέλλα. Επιτέλους λέει, άκου να δεις, της άρεσε πάρα πολύ η διασκευή της, του τραγουδιού της Etta James, το I Just Wanna Make Love To You, το οποίο φυσικά το οφείλω στο φίλο μου τον Τάσο, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Και θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι να μας πείτε λίγο μια καλησπέρα μας, δώστε και ένα μπουστάρισμα στο 6930 078 228. Στελίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι από ό,τι όλα δείχνουν για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή για τον καιρό του 15 Αύγουστου, οι θερμοκρασίες θα είναι φυσιολογικές, δηλαδή θα δροσίσει από Πέμπτη και μετά, θα είναι καλύτερες. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο και την Τετάρτη. Αυτή τη στιγμή επίσης δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης από την εικόνα που βλέπω εγώ, αλλά εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. Είπαμε, είναι η εβδομάδα που αδειάζει, θέλω να πιστεύω, εντελώς η πόλη, διότι εγώ εδώ θα είμαι και πολύ μου αρέσει το 15 Αύγουστο η άδεια Θεσσαλονίκη. Είπαμε, είναι η εβδομάδα του όπου φύγει. 2-3-13-3-3-8-4-20, κάνετε το ρεπορτάζ. Επίσης, μέσα στον Αύγουστο, κάποια στιγμή, περιμένουμε να σκάσει μύτη και το μετρό Καλαμαργή. 2-3-13-3-3-8-4-20, κάνετε το ρεπορτάζ. Επίσης, μέσα στον Αύγουστο, κάποια στιγμή, περιμένουμε να σκάσει μύτη και το μετρό.

Και αυτά αφορούν στην πρώτη και στην τελευταία αναχώρηση των σειρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς και τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό και τη Νέα Ελβετία. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Σταύρο, στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, στον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα, σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Και εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και τυχερά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια παρέα με τον Ιαν Άντερσον. Άμα δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο Ιαν Άντερσον, θα σας πω ότι είναι ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος των Jethro. Γεννήθηκε στις 10 Αυγούστου του 1947 ή της Βίνη τα 79 κεράκια σήμερα και με αφορμή αυτό το γεγονός και φυσικά επειδή μας ακούει εδώ στον 102 πάμε τώρα από Ρονέτς, πάμε σε Jethro Tull.

στο Know, Τζέθρο Τάλ, στο Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Άντερσον, φυσικά ιδρυτικό μέλος του ροκ συγκροτήματος των Τζέθρο Τάλ. Καλώς ήρθατε, Δευτέρα, σήμερα 10 Αυγούστου και πλησιάζει η νύχτα μεταξύ άλλων με την εντυπωσιακή βροχή αστεριών, οι Περσίδες, η εντυπωσιακή αυτή βροχή διατών των αστέρων, επιστρέφουν φέτος, προσφέροντας ένα από τα ωραιότερα θεάματα του καλοκαιριού στο νυχτερινό ουρανό. Για τους λάτρεις του είδους και όχι μόνο, η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται τη νύχτα 12 προς 13 Αυγούστου, δηλαδή Τετάρτη μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, με τη νέα σελήνη να διαμορφώνει ιδανικές, σου λέει, συνθήκες αστροπαρατήρησης, καθώς

ο ουρανός παραμένει σκοτεινός. Σύμφωνα με την NASA, κατά τις ώρες της βροχής διατόντων, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν από 50 έως 100 μετέωρα την ώρα τα γνωστά σε όλους μας πέφτα αστέρια. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο fireball. Με σκοτεινό ουρανό, να στρέψουμε εννοείται πάντα το βλέμμα ψηλά και να απολαύσουμε αυτό το μοναδικό θέαμα. Οι Περσίδες ή αλλιώς τα δάκρυα του Αγίου Λαβρεντίου, οι καλύτερες ώρες σύμφωνα με τους ειδικούς για να καταφέρουμε να απολαύσουμε αυτό το υπερθέαμα είναι μετά τα μεσάνυχτα, είπαμε 12 προς 13 του Αυγούστου, κυρίως από τις 2 το βράδυ έως και λίγο πριν από την αυγή. Επιλέγετε ένα σκοτεινό μέρος μακριά από τα φώτα των πόλεων, αφήνετε τα μάτια σας περίπου 20 λεπτά να προσαρμοστούν στο σκοτάδι και κοιτάξτε ψηλά στον ουρανό. Δεν χρειάζονται ούτε καν, λέει, τηλεσκόπια. Μόνο σκοτεινός ουρανός, λίγη υπομονή και μία καλοκαιρινή νύχτα σαν αυτές τις υπέροχες που απολαμβάνουμε, είτε είμαστε εδώ στην πόλη, είτε αν είστε σε κάποια άδεια ακόμα καλύτερα. Ελάτε στην παρέα μας. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα οι Red Hot Chili Peppers το 1984 κυκλοφόρησαν το πρώτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο The Red Hot Chili Peppers, έτσι πολύ εφάνταστο, πάμε Thessalonication, τι Californication, πάμε να ακούσουμε Red Hot Chili Peppers για τη συνέχεια.

Πόσο καιρό έχεις να το ακούσεις αυτό το τραγούδι από Αχά, I've been losing you, εδώ και από live κιόλας σε εκδοχή, εδώ στο Άκου να δεις, ιδιαίτερα, τυχογραφία μουσείου του Τσιτσάνη, του Βασίλη Τσιτσάνη εκεί στα Τρίκαλα, υπέροχη φωτογραφία, θέλουμε τέτοιες φωτογραφίες, θέλουμε παραγγελίες, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Απόγευμα Δευτέρας, 10 του Αυγούστου, καλώς μπαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και τα πρώτα προγνωστικά για το 15 Αυγούστου που είναι πάντα αθυμοτυπικά και το αποκορύφωμα του καλοκαιριού, αλλά και όταν οι περισσότεροι φεύγουμε από την πόλη για να ξεσκάσουμε, να το πω έτσι απλά, και να κάνουμε τα μπάνια του λαού, ο καιρός θα είναι, αν μη τι άλλο, καλός, δηλαδή προς το δροσερός. Τι να πω για αυτό το παλικάρι, δηλαδή πραγματικά κάθε φορά αυτό το παιδί το έχω μέσα στην καρδιά μου. Αναφέρομαι φυσικά στο Μίλτο τον Τεντόγλου, ο οποίος πέτυχε αυτό που αναμενότανε στον προκριματικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης έκανε 8,26 μέτρα στη δεύτερη προσπάθειά του και με αυτή του την επίδοση πέρασε το όριο των 8,15 μέτρων και πήρε την πρόκριση για τον τελικό που θα γίνει αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου στις 10 και 16 το βράδυ. Και μάλιστα ο Τεντόγλου φάνηκε να είναι σε καλή κατάσταση, το έδειξε και στο δεύτερο άλμο του και το επιβεβαίωσε και ο ίδιος στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά τον αγώνα. Είχε ευνοϊκό, λέει, άνεμο σε όλη τη διάρκεια και με το που ξεκίνησα να κάνω την προσπάθεια πήγε λίγο, λέει, κόντρα, αλλά γενικά τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο στον Μίλτο τον Τεντόγλου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Brian Adams και αυτός πέρασε από την πόλη μας και σε μια διαφορετική συναυλία, καθόλου 100% ορχιστρική στο Μέγαρο Μουσικής. Σαν σήμερα το 1985, ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Brian Adams βρίσκεται στην κορυφή του Billboard 200 με το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Reckless, το πιο επιτυχημένο του άλμπουμ, από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του, με τραγούδια επιτυχίες όπως αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή. Μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τίτο και Ταραντούλα από την ταινία After Dark. Όχι, After Dark από την ταινία From Dusk Till Dawn του Quentin Tarantino με ένα νεότατο εκεί George Clooney. Νομίζω ότι οι περισσότεροι την έχετε δει τη συγκεκριμένη ταινία με Salma Hayek, εντάξει, φωτιά, έκρηξη, σεξομπόμπα από το 1996. Και άκου να δεις τώρα, Τίτο και Ταραντούλα έρχονται στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις, 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου εμφανίζονται στην Αθήνα και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, και πολύ χαιρόμαστε αυτό που το λέμε, εμφανίζονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο WE. Οι πόρτες τέλος πάντων ανοίγουν στις 8.30 και τα εισιτήρια πολύ τίμια από 25 ευρώ. Χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σάνεράκη με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και εμείς χατήρι. Εννοείται, δεν χαλάμε. Αυτός είναι ο υπέροχος Γκάρι Μουρ. Αυτό είναι το Empty Rooms, το οποίο μας αρέσει και ιδιαίτερα. Οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της E3, αφού σας πούμε ότι OK, πηγαίνουμε στους δρόμους της πόλης.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τουλάχιστον 20 ανέρχονται μέχρι αυτήν την ώρα οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ο δήμαρχος της πόλης Περέιρα δήλωσε ότι 18 άνθρωποι είναι νεκροί μετά το σεισμό, ενώ νωρίτερα ο δήμαρχος της Μανισάλες δήλωσε ότι 2 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρων. Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας τόνισε ότι το επίκεντρό του ήταν στην επαρχία Τσόκος, στις ακτές του Ειρηνικού, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Έντρομοι πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Τσόκο, έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κτίρια αλλά και τραυματισμοί ανθρώπων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά της Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο πεδίο αντιμετωπίζοντας πλήθος καπνογόνων σημείων. Όπως έγινε γνωστό από τις φλόγες, καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τέθηκε η δεύτερη εστία στο νομό Ηλίας που ξέσπασε στην περιοχή Κοτέικα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 7 εναέρια μέσα. Πορτογαλή προειδοποίηση για επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο είναι Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαράς, Σάμος, Ικαρίας, Κύρος, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους το Ε1, το Ε9 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το Δελτίο Επανελέγχου προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει έως και 6.000 ευρώ. Πύρινος εφιάλτης και εκτός των συνόρων στον Καναδά μία 80χρονη έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που σαρώνει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στα δυτικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Καναδική Χωροφυλακή. Ξεπέρασαν τα 3 χιλιόμετρα και σήμερα οι ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων με οχήματα από τη γειτονική χώρα, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις στον έλεγχο. Κατά την άφιξη των αυτοκινήτων δεν γίνονται προσωρινά βιομετρικοί έλεγχοι λόγω του μεγάλου όγκου οχημάτων που μπαίνουν στη χώρα, ενώ η αναμονή μέχρι το σημείο εισόδου φτάνει και τις 3 ώρες. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο εισήλθαν στη χώρα μας 62.000 άτομα και βγήκαν 55.000. Σήμερα αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν για τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ. Για την εφαρμογή πρέπει να κάνουν χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NGR εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 87 ετών, άφησε ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών και από το 1965 φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου και δίδαξε, ενώ στη συγγραφική του δραστηριότητα εντάσσονται περισσότεροι από 30 τίτλοι βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους έστειλαν εκπρόσωποι της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες στα ορεινά. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίως 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com και Πορτοβαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ατέλεια λοιπόν με την ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και τον Ακύλα, ο οποίος έρχεται για μια εκρηκτική συναυλία στα Νέα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, για να μετατρέψει τη βραδιά σε απόλυτο πάρτι. Κάνει ο Ακύλα, σου λέει, take over στη σκηνή, ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό, με dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις, με την αστήρευτη του ενέργεια, πάρα πολύ το συμπαθώ αυτό το παλικάρι, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ο Ακύλας δημιουργεί ακριβώς έτσι μια πολύ όμορφη συναυλιακή εμπειρία, μια βραδιά με ρυθμό, με παλμό, με δυνατές στιγμές που θα σου μείνουν, σου λέει, αξέχαστες. Όλα αυτά θα συμβούν στην Τσάντη Χαλκιδική Δεν Έχει, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, Παρασκευή 21 του Αυγούστου, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 16 ευρώ. Εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, μας λείψατε, 5 με 7 το απόγευμα, Αγκουναδής στον 102 της ΕΡΤ3, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, απόγευμα Δευτέρας 10 του Αυγούστου, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση, βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή κοκκίνησε εκεί στη Δελφόν και στην Κωνσταντινούπολεως. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, είναι η εκπομπή που εσείς κάνετε το playlist αυτής της εκπομπής, δηλαδή μας ζητάτε τραγούδια και όχι μόνο, να τα λέμε κιόλας, να ξέρετε πώς ήταν το ραδιόφωνο στα 80's που περιμέναμε λίγο να κάνουμε μια αφιέρωση, να ζητήσουμε ένα τραγούδι, να έρθουμε σε επαφή με το ραδιοφωνικό παραγωγό. Εμείς αυτό το ραδιόφωνο γουστάρουμε, αυτό αγαπάμε, αυτό πρεσβεύουμε και φυσικά σας λέμε και τα δικά μας. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως στις 7, 2313-338-420 ή στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι και πάλι στην κορυφή αρκετές εβδομάδες βρίσκεται το τραγούδι Dracula. Οπότε θα συνεχίσουμε με το τραγούδι Dracula και φυσικά και τις δικές σας παραγγελιές εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

Μας λείψατε. Εδώ είμαστε, Ακουναδί, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 10 του Αυγούστου. Πέρασα από τα μέρη σου, από την όμορφη Καβάλα. Πάρα πολύ μου αρέσει η Καβάλα και έχει και πολύ όμορφα μαγαζάκια, ιδιαίτερα εκεί κάτω στο λιμάνι. Εκεί έπρεπε να είμαστε, φίλε Τάσο, αυτή τη στιγμή, να τρώμε κολοκυθοκεφτέ και τζατζίκι και να πιούμε και ένα κρασάκι, γιατί όχι. Στο φίλο μου τον Βασίλη, που εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες λίγα λεπτά μετά τις 6.30, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα για τον Ακύλα και φυσικά, εκτός το ότι είχα διαβάσει μια συνέντευξή του, εγώ είμαι περήφανη και για τη 10η θέση στη Eurovision, δεν καταλαβαίνω την κρίνια. Είχα διαβάσει συνέντευξή του, βέβαια, ότι ο ίδιος είχε στεναχωρηθεί και το έχει δηλώσει κιόλας και ότι θεωρεί ότι αδικήθηκε. Θα σας πάω λίγο στη Eurovision 2027, ζωή να έχουμε, διότι τώρα μέχρι την Τετάρτη που έχει και τα πρεφταστέρια που λέγαμε νωρίτερα, 12 του Αυγούστου, αναμένεται να ανακοινωθεί η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2027, με τη μάχη, σου λέει, ανάμεσα στην πρωτεύουσα, δηλαδή στη Σόφια, και τον Μπουρκάς. Το δεύτερο φαίνεται να είναι δημοφιλέστερο και να φαίνεται και επικρατέστερο, πως θα φτάσει τώρα στο τέλος αυτή η διαμάχη, ας πούμε, σύμφωνα με δημοσιεύματα βουλγαρικών μέσων ενημέρωσης και το eurovisionfan.com. Η απόφαση για την πόλη που θα αναλάβει τη διοργάνωση της Eurovision 2027 έχει ήδη ληφθεί, απλά περιμένουμε την ανακοίνωση στις 12 του Αυγούστου. Εγώ πάλι περιμένω να δω τα πεφταστέρια. Και σας τα λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, εκεί Τετάρτη προς Πέμπτη η καλύτερη αστροπαρατήρηση είναι μετά τις 2 το βράδυ και φυσικά σε σημείο που δεν θα έχει πολύ φωτισμό. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι έφυγε σε ηλικία 69 ετών ο Βρετανός μουσικός και πρωτοπόρος παραγωγός, ο William Orbit, έφυγε τώρα τον Ιούλιο του 2026, αλλά αυτό ανακοινώθηκε από την οικογένειά του χθες. Ήταν ο άνθρωπος πίσω από το εμβληματικό άλμπουμ της Madonna, το Rate of Light του 1990. Και μάλιστα η ίδια η Μαντόνα είχε αναφέρει για τον William ότι είναι μια απόλυτα τρελή ιδιοφία. Ο Orbit, ο William Orbit, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν William Mark Wainwright, άφησε τεράστιο αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, συνδύασε την ηλεκτρονική με ambient μουσική με την pop, διακρίθηκε και για την παραγωγή στο πειραματικό άλμπουμ 13 των Blair το 1999, αλλά και για τις ορχιστρικές και crossover διασκευές του, όπως το περίφημο Adagio for Strings στο άλμπουμ Pieces in a Modern Style. Είχε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην ηλεκτρονική μουσική παραγωγή, είχε σταδιακά δημιουργήσει ένα στούντιο γεμάτο ψηφιακό και αναλογικό εξοπλισμό και είχε αναλάβει ο William Orbit το soundtrack της ταινίας Young Blood με τον Rob Lowe και τον Patrick Swayze, και γενικότερα πολλά από τα τραγούδια του έχουν το αποτύπωμά του. Και μιας και αναφερθήκαμε και στη Madonna που τον θεωρούσε τρελή ιδιοφία, θα συνεχίσουμε με Madonna από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 2026, η οποία δηλώνει I feel so free.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για τον φίλο μας τον Δισκόβιο τον Βασίλη, στην πανέμορφη Καβάλα, και από την πανέμορφη Καβάλα πάμε στο πανέμορφο Σάνι, γιατί το Σάνι Festival, όταν έλειπα εγώ, υποδέχθηκε τους Waterboys σε μια sold out εμφάνιση, με πρωταγωνιστή εννοείται τον Mike Scott και έναν ήχο γεμάτο συνέστημα, ιστορίες. Ήταν sold out η συναυλία, είδα φυσικά βιντεάκια, γεμάτη λυρισμό, ένταση, χαρακτηριστική μουσική τους ταυτότητα. Οι Waterboys έφεραν στο Sunny Festival 2026 τον ξεχωριστό τους ήχο, όπου το rock συναντάει τη folk, συναντάει τις κέλτικες επιρροές, σε μια βραδιά που γέμισε όλο αυτά τα συναισθήματα, τι να πω τώρα, για το Hall of the Moon, για το Fisherman's Blues, για το This is the Sea. Όλο το πρόγραμμα των Waterboys στο Sunny Festival ανέδειξε τις διαφορετικές πλευρές ενός συγκροτήματος που εδώ και περισσότερες από 4 δεκαετίες δημιουργεί μουσική με έντονο προσωπικό και ποιητικό χαρακτήρα. Προστέθηκαν λοιπόν και οι Waterboys στο φετινό μουσικό ταξίδι του Sunny Festival, αλλά μετά το επόμενο Σάββατο 8 Αυγούστου ήρθαν και οι Soul to Soul, Back to Life, σε ένα πάρτι σου λέει υπέροχο, με μηνύματα, με ατελείωτο χορό, στη συναυλία αυτού του βρετανικού συγκροτήματος, ενώ ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου με τη μεγάλη φυσικά συναυλία της Βίκης Λέανδρος. Λοιπόν, οπότε μιας και μιλήσαμε για τα νερόπεδα που λέω εγώ, για τους Waterboys, πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

90, από τα 90s. Baby D, let me be your fantasy. Εδώ είμαστε στην πραγματικότητα. Άκου να δεις, ήταν 102 της R3 απόγευμα Δευτέρας, 10 του Αυγούστου, και η φρενίτιδα με την Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται, διότι διάβαζα τώρα στο Παράλλαξη ότι έγινε η πιο εμπορική ταινία του Nolan με εισπράξεις πάνω από 1,1 δις δολάρια. Όποιος δεν έχει δει αυτή την ταινία, να σηκώσει το χέρι. Α, δεν την έχεις δει. Δεν το περίμενα, γιατί όποιον μιλάω την έχει δει αυτή την ταινία. Δεν μιλάω στον εαυτό μου, εγώ την είδα την ταινία, μιλάω στο φίλο μου τον Τάσο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς εκεί έξω την έχετε δει την ταινία, διότι η κινηματογραφική μεταφορά, τα νούμερα μιλάνε, του ομοιρικού έπους με τον Matt Damon φυσικά στο ρόλο του Οδυσσέα, αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία του Christopher Nolan, ξεπερνώντας το 1,1 δις δολάρια, αφήνοντας πίσω το The Dark Knight Rises του 2012. Παράλληλα, είναι η πιο κερδοφόρα κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX, με 289 εκατομμύρια δολάρια, καταρρύπτοντας το Avatar του 2009, ενώ αυτή τη στιγμή αποτελεί τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς, πίσω από το Spider-Man, που πάλι, ξέρετε, παίζουν το γνωστό ζεύγος, Zendaya και Tom Holland, το Brand New Day των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τη δεύτερη πιο επιτυχημένη παραγωγή με R-rated χαρακτηρισμό στην ιστορία του κινηματογράφου, μετά το Deadpool και Wolverine του 2024 με 1,3 δις δολάρια. Τα ορόσημα αυτά, σου λέει, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι η Οδύσσια απέχει πολύ ακόμα από το να ολοκληρώσει την πορεία στις αίθουσες. Μόλις 16 Ιουλίου είχε κάνει πρεμιέρα εδώ στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχει αποφέρει 461 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική, 643 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο, μετρώντας συνολικά 1,1 δις δολάρια. Εννοείται ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον προϋπολογισμό της η ταινία. Ενώ σας είχαμε αναφέρει σε παλαιότερη εκπομπή, φυσικά και τις αμοιβές, τις υψηλές αμοιβές των πρωταγωνιστών. Βλέπε, Matt Damon πήρε μόνο 15 εκατομμυριάκια. Βλέπε τη Zendaya που πήρε 5 εκατομμύρια για 5 λεπτά. Και τέλος πάντων, κάπου εκεί κυμαίνονται οι αμοιβές τους και η φρενίτιδα, ξανά λέω, συνεχίζεται. Αν δεν έχεις δει πάντως την Οδύσσια, εγώ θα σου έλεγα να πας να τη δεις. Δεν ξέρω αν θα πας σε IMAX, που είναι λίγο δύσκολο. Μία αίθουσα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και μία στο Μαρούσι, νομίζω, στην Αθήνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πας να τη δεις την ταινία. Έτσι λέω εγώ τώρα.

στο Φωτοφίνης να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Χρυσή που μου λέει είσαι και εσύ λέει από αυτούς που είναι λάτρης της πόλης τον Αύγουστο. Εννοείται, σαν την άδεια πόλη στο 15 Αύγουστο την Θεσσαλονίκη δεν έχει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και αύριο. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε σήμερα, εδώ θα είμαστε καθημερινά. Είμαστε κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις. Αν δεν σας πολύ άρεσε κάτι, δώστε μας και μια ευκαιρία και αύριο είπαμε εδώ θα είμαστε. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο μου τον Τάσο, τον Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να σας ξαναευχηθώ να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο και της ημέρας και της εβδομάδας και του μήνα. Αν είστε κάπου σε άδεια, ειλικρινά να τα αφήσετε όλα πίσω σας. Αν περιμένετε πώς και τι να φύγετε, περνάει ο χρόνος γρήγορα και δυστυχώς περνάει ακόμα πιο γρήγορα όταν, ξέρετε, λείπουμε σε διακοπούλες. Λοιπόν, για να μην μιλάω άλλο, μένετε συντονισμένοι στον 102 διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ο δήμαρχος της Περέιρα δήλωσε ότι 18 άνθρωποι είναι νεκροί μετά το σεισμό, ενώ νωρίτερα ο δήμαρχος της Μανισάλες δήλωσε ότι άλλοι 2 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 ρίχτερ, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται σε 110 και 107 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας τόνισε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκος στις ακτές του Ειρηνικού. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές σε 9 οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν στη μάχη της κατάσβεσης 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ παρέχεται και συνδρομή από υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εστάλει και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο και να αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι 2 φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σήμερα το μεσημέρι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους στη Γαστούνη και στα Κοτέικα Ηλίας. Και στις 2 περιπτώσεις καιγόταν χαμηλή βλάστηση. Πορτοκαλί προειδοποίηση για επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 13 περιοχές της χώρας έχει εκδοθεί για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι περιοχές που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Σκύρος, περιοχές της Εύβοιας, της Θειότιδας και της Λακωνίας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% της χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση νερού. Συνολικά 99 νομοί βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής, ενώ 67 έχουν τεθεί σε κατάσταση κρίσης. Οι περιορισμοί αφορούν μεταξύ άλλων το πότισμα, τις πισίνες, το πλήσιμο αυτοκινήτων και την άρδευση καλλιεργειών. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στο έδαφος της Ρωσίας. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νίζνεκάμσκ του Ταταρστάν, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 39. Το Νίζνεκάμσκ βρίσκεται περίπου 1.200 χιλιόμετρα ανατολικά των Ουκρανικών συνόρων και έχει πληθυσμό περίπου 240.000 κατοίκων. Αποτελεί σημαντικό κέντρο πετρελαϊκής και πετροχημικής βιομηχανίας, καθώς φιλοξενεί 2 δηληστήρια και ένα εργοστάσιο πετροχημικών. Πολιτικές κόντρες προκάλεσε η συνέντευξη που έδωσε στο NGR ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αναρτήθηκαν οι περιοσερινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και έχει διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντί Στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών-Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά, έθριος καιρός θα είναι αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότινε ότι ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ό,τι μας χρειάζεται στην αρχή, φίλες και φίλοι, είναι ένας καρδινάλιος, ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Ο Αρμάν Ζαντισί Πλεσί, δούκας του Ρισελιέ, καταγόταν από οικογένεια μικροευγενών της επαρχίας του Πουατού. Ο πατέρας του, Φρανσουά Ντιπλεσί, ήταν αρχιδικαστής επί Ερίκου του Τρίτου. Αλλά όταν πέθανε το 1590, άφησε τη χείρα του στη Ζαν ντε Λαπόρτ και τα 5 ορφανά του, 3 γιους και 2 θυγατέρες, σε δεινή οικονομική κατάσταση. Εξαιτίας της κακοδιαχείρισης, αλλά και των συνεπειών των θρησκευτικών πολέμων, από το 1562 έως το 1598, οι πόροι της οικογένειας Ντε Πλεσί είχαν περιοριστεί στα έσοδα από την Επισκοπή της Λισόν στην βορειοδυτική Γαλλία, κοντά στην πανέμορφη πόλη Λα Ροσέλ, την οποία είχε παραχωρήσει στον πατέρα Ντε Πλεσί ο Ερίκος ο Τρίτος το 1516. Ναι, μια ολόκληρη πόλη ανήκε στην οικογένεια Ντε Πλεσί. Για να διατηρηθεί το κληρονομικό δικαίωμα της οικογένειας στα έσοδα της Επισκοπής, έπρεπε ένας από τους γιους να ακολουθήσει το ιερατικό κλάδο. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο πρώτος γιος Ντε Πλεσί, ο Ανρί, ήταν δικαιωματικά κληρονόμος του φέουδου του Ρισελιέ. Ο δεύτερος επέλεξε το μοναστικό βίο. Κι έτσι ο κλήρος στην κυριολεξία έπεσε στον Αρμά, ο οποίος μολονότι θα προτιμούσε την στρατιωτική καριέρα, όπως λέγεται, δεν δυσαρεστήθηκε με εκείνη την επιλογή της οικογένειάς του, καθότι ευφυής και μελετηρός όπως ήταν, διέβλεψε έναν δρόμο γεμάτο ευκαιρίες. Ο Ρισελιέ χειροτονήθηκε επίσκοπος της Λισόν σε ηλικία 22 χρόνων και από την πρώτη στιγμή έδωσε δείγματα της στιβαρής πυγμής του στην επισκοπή του. Υπέρμετρα φιλόδοξος, αλλά ταυτοχρόνως πρικισμένος με ατσάλινη θέληση και ακούραστη εργατικότητα, ο Ρισελιέ, παρά την εύθραυστη υγεία του, κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλοιό της επαρχίας. Με τη δολοφονία του Ερίκου του Τέταρτου το 1610, οι θρησκευτικές έρηδες που εξακολουθούσαν να ταλανίζουν τη Γαλλία οξύνθηκαν. Η αντιβασιλεία της Μαρίας των Μεδίκων, μητέρας του ανήλικου Λουδοβίκου του 13ου, αποδείχθηκε ανίκανη και διεφθαρμένη και οι διάφοροι ευγενείς και αξιωματούχοι προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις εις βάρος των συμφερόντων της χώρας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ζωή στα χρόνια εκείνα ήταν πραγματικά υπέροχη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Στέλνουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Οι πιο ωραίες ιστορίες είναι αυτές που γεννιούνται μέσα από τις ιστορίες χωρίς να έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Γιατί το λέω εγώ? 1987, μπορείτε να με φανταστείτε, παιδάκι, μια σταλιά, 17 χρόνων δηλαδή. Στα χρόνια εκείνα, κατευθυνόμενοι από τη Μητροπόλεως προς Ανατολικά, με το που έφτανες ακριβώς στη διασταύρωση με την στρατηγού Καράλη, έστριβε στα δεξιά κάτω, κάτω από το Μαδραγόρα, αν το θυμούνται οι παλιοί Θεσσαλονικείς, και έμπαινες με το που έστριβες ένα από τα πιο ωραία μπαρ της πόλης, το θρυλικό Γραμμόφωνο. Εκεί ξημεροβραδιαζόμασταν με την παρέα της εποχής. Λυκείου παιδιά τώρα. Χριστούγεννα λοιπόν το 87, φίλες και φίλοι, και ο DJ σε εκείνα τα πάρα πολύ ωραία χρόνια που ερχόταν ένας άνθρωπος με καμιά κατοσταριά δίσκους για να κάνει πρόγραμμα όλο το βράδυ, σε κόντρα της τωρινής πλέον ανοησίας, με ένα στικάκι το οποίο παίρνει σε κάποιο υπολογιστή και παίζει μόνο του. Κάποια βραδιά λοιπόν σε εκείνα τα Χριστούγεννα το 87, ο DJ βάζει το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Βέβαια, τότε ήταν η πρώτη εκτέλεση και ήταν από τον υπέροχο Black, τον Colin Van Cobb. Δώσ' χωρές στην ψυχούλα του. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έκανε θράψη στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι. Τον Editors και τον Andy Barrows από τους Razor Light. Γιατί θα μου πείτε αυτή η εκδοχή του 2011? Διότι θέλαμε να δώσουμε μια σκοτεινιά σε αυτό το Wonderful Life που εκ των πραγμάτων ήταν σκοτεινό και από την πρώτη του εκδοχή. Και γιατί σκοτεινιά? Διότι όλα όσα θα ακολουθήσουν φωτεινά δεν τα λες. Καρδινάλιος Ρισελιέ λοιπόν. Όχι ακόμη καρδινάλιος βέβαια, διότι είμαστε στα 1614. Τότε παρουσιάστηκε η μεγάλη ευκαιρία για τον νεαρό επίσκοπο της Λισό. Εκπροσωπώντας τον κλήρο του Πουατού στη συνέλευση των τριών τάξεων, ο Ρισελιέ ανέλαβε την δύσκολη αποστολή να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα. Ευφυής, εύστροχος και εξαιρετικός ρήτορας, εντυπωσίασε όχι μόνο τα μέλη της συνέλευσης, αλλά και την ίδια τη Βασιλομήτωρα. Κάπως έτσι λοιπόν, λίγους μήνες αργότερα, η Μαρία των Μεδίκων έχρισε τον Ρισελιέ προσωπικό πνευματικό της βασίλισσας Άννας της Αυστριακής, σύζυγου του Λουδοβίκου του 13ου. Ωστόσο, η ιεροσύνη επί της ουσίας δεν ενδιέφερε ιδιαίτερο στο Ρισελιέ. Πολύ σύντομα, τα καθήκοντα του πνευματικού αντικαταστάθηκαν με τα καθήκοντα του γραμματέα, που σήμαινε τότε Υπουργού του Πολέμου και των Εξωτερικών. Έξι μήνες αργότερα όμως, τον Απρίλιο του 1617, η αντιβασιλεία της Μαρίας των Μεδίκων ανατράπηκε από τον ίδιο τον Λουδοβίκο και ο Ρισελιέ αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Λισόν. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς τον εξόρισε στην παπική πόλη της Αβινιόν, εκεί όπου ο Ρισελιέ, για να καταπραίνει την πίκρα του και την οργή του, άρχισε να συγγράφει, δραστηριότητα που τη συνέχισε κατά καιρούς μέχρι το τέλος της ζωής του. Δύο χρόνια αργότερα ο Λουδοβίκος, με ανάμεικτα αισθήματα προς τον Ρισελιέ, τον ανακάλεσε στην αυλή σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης με τη μητέρα του. Ο Ρισελιέ άρχισε σιγά σιγά να γίνεται παντοδύναμος. Το 1622 ο βασιλιάς τον πρότεινε για καρδινάλιο και το 1624 με τον διορισμό του ως γραμματέα του ναυτικού και του εμπορίου, καθώς και προέδρου του Ανακτοβουλίου, ο Ρισελιέ γίνεται ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, ο απόλυτος κυβερνήτης της Γαλλίας. Μουσική.
Τον καρδινάλιο τον έχουμε για τη σημερινή μας ιστορία. Εκείνο που επίσης θέλουμε, φίλες και φίλοι, είναι έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο που κράτησε πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, η Γαλλία ήταν πλούσια και πυκνοκατοικημένη. Αυτή η οικονομική και δημογραφική κατάσταση συνοδεύθηκε από προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να ασκείται μία μορφή καθολικισμού, η οποία θα χαρακτηριζόταν από περισσότερη πνευματικότητα και αδελφοσύνη. Οι άνθρωποι αποζητούσαν μία εκκλησία που θα ήταν λιγότερο πλούσια και περισσότερο άγια. Μερικά μέλη του κλήρου, καθώς και λόγοι ανθρωπιστές, απέτησαν να γίνουν θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι καταχρήσεις των ανώτερων κληρικών, αλλά και η ανικανότητα των κατώτερων. Ένας κληρικός που αγωνίστηκε για την ανανέωση ήταν ο καθολικός επίσκοπος Γκιγιόν Πριζονέ. Στην επισκοπή του στο Μο, ο Πριζονέ ενθάρρυνε όλους να διαβάζουν τις γραφές. Μάλιστα, χρηματοδότησε μία νέα μετάφραση των χριστιανικών ελληνικών γραφών στη γαλλική. Σύντομα ξεσπά πάνω του η οργή του Πανεπιστημίου Θεολογίας της Σορβόνης στο Παρίσι, του θεματοφύλακα της Καθολικής Ορθοδοξίας, διακόπτοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, τις προσπάθειές του. Αλλά ο επίσκοπος είχε την προστασία του Φραγκίσκου του Πρώτου, βασιλιά της Γαλλίας, από το 1515 έως και το 1547. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς έβλεπε ευνοϊκά τη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, ο Φραγκίσκος ανέχτηκε την κριτική κατά της Εκκλησίας μόνο μέχρι του σημείου που δεν απειλούσε τη δημόσια τάξη και την εθνική ενότητα. Το 1534, φανατικοί προτεστάντες ανάρτησαν αφίσες που καταδίκαζαν την καθολική λειτουργία ως ειδωλολατρική και μάλιστα, τι έκαναν οι αθεόφοβοι, κάρφωσαν μία αφίσα στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας του ίδιου του βασιλιά. Ο Φραγκίσκος άλλαξε στάση. «Δεν θα μου κολλάτε αφίσες στις πόρτες», και εξαπέλυσε μία σφοδρή εκστρατεία καταστολής που είχε πάρα πολύ αίμα. Με έχουν αλυσιδωτή διαδοχή, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Wonderful Life, μια υπέροχη ζωή, έστω και με ειρωνικό πρόσημο. Μήπως τελικά πρέπει να περάσουμε από την υπέροχη ζωή σε έναν τρελό κόσμο? Mad World, Mike Landrus, Gary Gill.

ακόμα και για λόγους στρατιωτικής διπλωματίας, αφήσα στην πόρτα του βασιλιά Βένκολας. Σύντομα, οι καθολικοί άρχισαν να καίνε τους προτεστάντες. Πολλοί ανθρωπιστές, οι υποστηρικτές τους, καθώς και ακόλουθοι του για τους τυπογράφους.

Γνωρίζοντας την ανάγκη που υπήρχε για μεταρρύθμιση μέσα στην Εκκλησία, μία σύνοδος καθολικών επισκόπων συνήλθε το Δεκέμβρη του 1545 στο Τρίδεντο της Ιταλίας. Όταν η σύνοδος ολοκληρώθηκε το 1563, φανταστείτε πόσα χρόνια, σύμφωνα με τη σύγχρονη ιστορία του Κέμπριτζ, το γενικό αποτέλεσμα ήταν ότι ενισχύθηκαν τα χέρια εκείνων που ήταν αποφασισμένοι να θάψουν τον Προτεσταντισμό. Κουρασμένα από την αναμονή των αλλαγών, πολλά μέλη του κινήματος, το οποίο υποστήριζε την μεταρρύθμιση μέσα στην Καθολική Εκκλησία, τάχθηκαν με τους Προτεστάντες. Γύρω στα 1560, πολλοί Γάλλοι αριστοκράτες και οπαδοί τους προσχώρησαν στους Ουγενώτους, όπως ονομάζονται οι Προτεστάντες. Οι Ουγενώτοι εκφράζονταν όλο και πιο έντονα. Οι δημόσιες συναθρήσεις τους ήταν μερικές φορές πηγή προκλήσεων και ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, το 1558, χιλιάδες Ουγενώτοι συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι επί 4 συνεχείς ημέρες ψάλλοντας ύμνους.

Όλα αυτά εξόργησαν τόσο τους ισχυρούς άρχοντες της Καθολικής Εκκλησίας, όσο και τον Καθολικό Κλήρο. Με την υποκίνηση του καρδινάλιου Καρόλου της Λορένης, ο βασιλιάς Ρίκος ο Δεύτερος, ο οποίος είχε διαδεχτεί τον πατέρα του Φραγκίσκο, εξέδωσε το διάταγμα του Εκουάν τον Ιούνιο του 1559. Ο δηλωμένος σκοπός του διατάγματος ήταν να εξαλείψει, όπως τονίστηκε, τον εσχρό συρφετό των Λουθυρανών. Αυτό οδήγησε σε μία εκστρατεία τρόμου κατά των Ουγενώτων στο Παρίσι. Ο Ρίκος πέθανε λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν τραυματίστηκε σε αγώνα κονταρομαχίας. Ο γιος του, Φραγκίσκος ο Δεύτερος, υπό την πίεση του οίκου της Γκής, ανανέωσε το διάταγμα που όριζε την θανατική ποινή για τους αμετανόητους Προτεστάντες. Το επόμενο έτος, ο Φραγκίσκος πέθανε κι αυτός. Και η μητέρα του, η φοβερή Εκατερίνη των Μεδίκων, κυβέρνησε στη θέση του δεκάχρονου αδελφού του, Καρόλου του Δέκατου. Η πολιτική συμφιλίωση την οποία επεδίωξε η Εκατερίνη δεν άρεσε στην φαμίλια των Γκίζ, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να πνίξουν όλους τους Προτεστάντες της γης. Φίλες και φίλοι, με λίγα λόγια, οι γαλλικοί θρησκευτικοί πόλεμοι, θρησκευτικούς να τους κάνει ο ίδιος ο Θεός, που διήρκησαν από το 1562 έως το 1598, 36 ολόκληρα χρόνια, ασχέτως αν τους αποκαλούμε ο 35ης πόλεμος, είναι η συλλογική ονομασία για την περίοδο της εμφύλιας πολεμικής σύγκρουσης και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γαλλία του 16ου αιώνα μεταξύ των Γάλλων Καθολικών και Προτεσταντών. Είναι έτσι? Ναι. Ως βιτρίνα, ναι. Μεταξύ 2 εκατομμυρίων και 4 εκατομμυρίων ανθρώπων υπολογίζεται πως σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις εκείνες. Οι συγκρούσεις, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είχε να κάνει κυρίως με τις πολιτικές φατριακές αντιπαραθέσεις των γαλλικών αριστοκρατικών οίκων, κυρίως των Βουρβώνων της Νότιας Γαλλίας και των Γκίζ της Λορένης στα βόρεια της χώρας. Περιττό να σας πω ότι και οι δύο πλευρές έλαβαν βοήθεια από δυνάμεις του εξωτερικού, κυρίως από την Ισπανία. Δεν υπάρχει συμφωνία από τους ιστορικούς, φίλες και φίλοι, για τον ακριβή αριθμό των συγκρούσεων και οι αντίστοιχες ημερομηνίες κατά τις οποίες συνέβησαν, με μερίδα τους να υποστηρίζει πως το έδικτο της Νάντης το 1598 τερμάτισε τους πολέμους, αλλά η μετέπειτα αναζωπήρωση της επαναστατικής δραστηριότητας κάνει κάποιους να πιστεύουν πως η συνθήκη του Αλέ 1998 τερμάτισε τους πολέμους, αλλά η μετέπειτα αναζωπήρωση της επαναστατικής δραστηριότητας κάνει κάποιους να πιστεύουν πως η

Διάρκεια αυτής της περίοδου υπήρξε μια σειρά από σύνθετες διπλωματικές διαπραγματεύσεις και ειρηνευτικές συμφωνίες, οι οποίες ακολουθούνται τακτικά από ανανεωμένες συγκρούσεις και εξαιρετικά αιματηρές διαμάχες. Γιατί άλλο? Για την πολιτική εξουσία. Ναι, είναι ένας τρελός κόσμος, όπως μας είπε το δεύτερο τραγούδι το οποίο ακούσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το οποίο αναπόφευτα μας οδηγεί στα ύδατα της Τυγός. Τα ύδατα της Τυγός είναι οι πηγές του ποταμού Κράθη στο Χελμό της επαρχίας Καλαβρίτων, σε ένα υψόμετρο που φτάνει στα 2.100 μέτρα. Κατά την υπέροχη μυθολογία μας, η Στίγα ήταν ωκεανίδα που είχε το παλάτι της στα Τάρταρα και την φυλάγανε μέρα νύχτα δράκια ακίμητη. Πιστευόταν ότι τα νερά της έβγαιναν από εκεί, από τα Τάρταρα. Στην Τιτανομαχία ήταν με το μέρος του Δία όταν αυτός πολέμησε τον πατέρα του, τον Κρόνο. Παιδιά της Στιγός ήταν το κράτος, η βία, ο ζήλος και η νίκη. Ανεπανάληπτη μυθολογία.

Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Και θέλω να πιστεύω ότι μια χαρά τα πάμε μέχρι τώρα. Ξέρετε, η ελληνική μυθολογία, η οποία όπως βλέπετε όρισε παιδιά της στίγας, το κράτος, τη βία, τον ζήλο και τη νίκη, δικαιώνει, χαριτολογώντας το λέω αυτό, όλους αυτούς τους απίστευτους, κακά τα ψέματα, που μεταξύ σοβαρού και αστείου πετάνε από καμιά φορά στο καφενείο, όταν εμείς χτίζαμε ο Σπαρτανώνες, οι άλλοι ακόμα τρώγανε μπανάνες πάνω στα δέντρα. Βέβαια, αυτό που μας διαφεύγει είναι ότι τον Παρθενώνα τώρα πια τον τσιμεντώσαμε, δεν υπάρχει το παλιό πλακόστρωτο. Και συνηθίζουμε να διπλοπαρκάρουμε, προκειμένου να δείξουμε την κούρσα έξω από την καφετέρια. Έτωρον εκάτερον, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάψουμε να είμαστε αιμονικοί και θα ξαναβρούμε το δρόμο μας. Αν μη τι άλλο, η μυθολογία είναι εδώ, για να μας θυμίζει το ένδοξο παρελθόν μας. Πάντως το κράτος, η βία, ο ζήλος και η νίκη κυριαρχούν όπως βλέπετε στη σημερινή μας εκπομπή. Και τη σχέση έχουν όμως όλα αυτά με το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Πώς δεν έχουν? Τα ύδατα της στιγός, ή μάλλον το ποτάμι της στιγός, για να κυριολεκτώ επί της μεταφράσεως, είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε, River Styx, από τους Black Rebel Motorcycle Club. Ανάμεσα στις πολυάριθμες συγκρούσεις γνωστή είναι και η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου το 1572, η οποία όπως τα γνωρίζετε και όπως θα θυμάστε και από την εκπομπή αυτή, ήταν η αφετηρία για τη σφαγή χιλιάδων ουγενώτων πολιτών για τις ημέρες που θα ακολουθούσαν. Οι διάφορες εκτιμήσεις κυμαίνονται ευρέως από 5 έως 100.000 όλη τη χώρα από τους καθολικούς Γάλλους, των οποίων τα σπαθιά ήταν κατακόκκινα από το αίμα. Το τέλος των πολέμων βρήκε τους ουγενώτους να έχουν κερδίσει σημαντικές ελευθερίες και δικαιώματα χάρη στο έδικτο της Νάντης. Αν και αυτό η αλήθεια είναι δεν έφερε το τέλος της εχθρότητας. Οι πόλεμοι αποδυνάμωσαν την εξουσία της μοναρχίας, η οποία ήταν ήδη αδύναμη από την περίοδο εξουσίας του Φραγκίσκου του Δεύτερου και κατόπιν του Καρόλου, αν και αργότερα επανέκτησε κάποια από την δύναμή της υπό τον Ερίκο τον Τέταρτο της Γαλλίας. Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1685, το έδικτο της Νάντης αναιρέθηκε βάσει του νέου έδικτου του Φόντενεμπλό και η καταστολή και καταδίωξη των ουγενώτων συνεχίστηκε μέχρι και τα μέσα του 18ου αιώνα, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια του οποίου και μετανάστευσαν μαζικά προς άλλες προτεσταντικές χώρες της Ευρώπης, καθώς και σε Αμερική και Αυστραλία. Σκεφτείτε, το 1985... ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο τότε πρόεδρος ο Φρανσουά Μιτεράν, εξέφρασε ιστορική δημόσια συγγνώμη προς τους απογόνους των ουγενώτων σε όλο τον κόσμο για την καταδίωξή τους κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών πολέμων και μετέπειτα. Και την ίδια χρονική περίοδο η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε αναμνηστικό γραμματόσημο στο οποίο αναφέρεται πως η Γαλλία είναι το σπίτι των ουγενώτων. Αυτά το 85, το 1985. Εμείς όμως ακόμη είμαστε πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, καρδινάλιο και μάλιστα πανίσχυρο και πανούργο έχουμε. Έναν πόλεμο που κράτησε πάνω από 30 χρόνια, επίσης τον έχουμε. Τώρα πια χρειαζόμαστε μία πόλη. Η Λα Ροσέλ, να την επισκεφτείτε μια μέρα. Έχει ένα υπέροχο κάστρο το οποίο αντικρίζεις μπαίνοντας από τη θάλασσα. Ήταν ένα από τα προπύργια που παραχωρήθηκαν στους προτεστάντες με αυτό το περίφημο έδικτο της Νάντης στο τέλος των θρησκευτικών πολέμων. Η δολοφονία του Ερίκου του Τέταρτου το 1610 οδήγησε, και αυτή είναι μια μορφή επανάληψης, στην αντιβασιλεία της Μαρίας των Μεδίκων κατά την ανηλικότητα του Λουδοβίκου του 13ου.
Η απομάκρυνσή της από την εξουσία το 1617 προκάλεσε μια σειρά εξεγέρσεων από ισχυρούς ευγενείς των επαρχιών, τόσο καθολικούς όσο και προτεστάντες. Και βέβαια, όπως είπαμε, οι θρησκευτικές εντάσεις αυξάνονται για να φτάσουμε σε αυτό τον πόλεμο. Παρά την βασιλική κατάληψη του Saint-Jean d'Angély, ο αποκλεισμός της La Rochelle το 1622 ήταν ανεπιτυχής και η πόλη βρισκόταν σε αναβρασμό. Η κατάληψη της La Rochelle ήταν υψής της σημασίας για τη γαλλική κυβέρνηση. Η πόλη, περίφημη για την παραγωγή αλατιού και κρασιού, ήταν τότε η δεύτερη μεγαλύτερη στη Γαλλία, με 30.000 κατοίκους και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Εκτός από τους δασμούς από τις εισαγωγές, ήταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους, όπως προείπαμε, παραγωγούς αλατιού και κρασιού, σημαντικότατες πηγές φόρων για το κράτος. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πόλη, η οποία βρίσκεται στα χέρια των Προτεσταντών, επαναλαμβάνω, οικονομικά είναι σημαντικότατη. Τον Ιούνιο του 1627, ο Κάρολος ο πρώτος της Αγγλίας, σιγά και μη δεν υπήρχαν εγκλεζάκια σε μια τέτοια ιστορία, έστειλε τον George Villiers, δούκα του Buckingham, με στόλο 80 πλοίων να ενθαρρύνει την εξέγερση των Προτεσταντών στη La Rochelle. Ο γαλλικός στόλος κατέπλευσε στο Île de Ré, απέναντι ακριβώς από την πόλη των εξεγερμένων. Και όταν εμφανίζονται τα εγκλεζάκια, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να εμφανιστεί και ένα συγκρότημα το οποίο φέρει το όνομα της χώρας. The full English, φίλες και φίλοι. Stand by your guns.

Stand by your guns. Είναι αυτό που λέμε εμείς παραπόδας, φίλες και φίλοι, από τους The Full English. Και όλοι πραγματικά με τα όπλα παραπόδας. Αν θυμάστε, η πόλη La Rochelle ανήκει στην οικογένεια του Ρισελιέ, ο καρδινάλιος λοιπόν, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι πρωθυπουργός του βασιλιά και αντιστράτηγος του γαλλικού στρατού, δεν υπήρχε περίπτωση να την αφήσει στα χέρια των προτεσταντών. Όχι απλώς παρακολουθεί, αλλά αναλαμβάνει προσωπικά τις επιχειρήσεις. Απέναντί του, ψυχή της αντίστασης, ο δήμαρχος Ζαν Γκιτόν, ένας δραστήριος εφοπλιστής που κρατά το ηθικό των στρατιωτών αλλά και πολιτών της La Rochelle πολύ ψηλά. Ορκίστηκε να σκοτώσει τον πρώτο ο οποίος θα μιλούσε για παράδοση. «Όσο απομένει ένας άνδρας για να κλείνει τις πόρτες αυτής της πόλης είναι αρκετός», έλεγε. Αλλά ο Ρισελιέ, αποφασισμένος να βάλει τέλος για να κλείσει το λιμάνι και για να αποτρέψει τη βοήθεια των πολιορκημένων από τον Βρετανικό στόλο, ο οποίος όπως είπαμε είχε φτάσει στο νησάκι Ιλντερέ, τι έκανε. Κατασκεύασε ένα τεράστιο ανάχωμα μήκους 1500 μέτρων και πλάτους 8 μέτρων γεμάτο πυροβολικό. Και από την πλευρά της ξηράς διέκοψε όλες τις χερσαίες γραμμές επικοινωνίας με μία σειρά τάφρων μήκους 12 χιλιόμετρων που περιέβαλαν την πόλη, συνοδεία 20.000 ανδρών του στρατού του βασιλιά. Τα εγκλεζάκια, με διοικητή τον δούκα του Μπάκιχαμ, προσπάθησαν μάταια να κάψουν τον αποκλεισμό. 10 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Ω, ναι, φτάσαμε. Η La Rochelle περικυκλώνεται πλέον από παντού. Η πολιορκία ξεκινά. Ο δούκας του Μπάκιχαμ προετοίμασε στο Πόρτσμουθ στην Αγγλία μια νέα αποστολή για να βοηθήσει τους προτεστάντες. Αλλά, πάνω που τα είχε όλα έτοιμα, δολοφονήθηκε στις 23 Αυγούστου από έναν προτεστάντη παρακαλώ αξιωματικό, τον Τζον Φέλτον. Όσο περνούσαν οι μέρες, ο κλοιός έσφυγε όλο και περισσότερο. Ένας τρομερός λοιμός χτυπά την La Rochelle. Οι μήνες περνούν. Από τους 30.000 κατοίκους έχουν απομείνει πλέον μόνο 6.000. Τα κρούσματα κανιβαλισμού δεν έχουν προηγούμενο. Περιορισμένοι πλέον στις δυνάμεις τους, οι εξεγερμένοι αναγνωρίζουν την ήττα τους. Και ο δήμαρχος Γκιτόν, στις 28 Οκτωβρίου του 1628, 14 μήνες μετά την εξέγερση, την εκκίνηση της εξέγερσης, συνθηκολογεί. Αναγνωρίζοντας το θάρρος του δημάρχου, ο Ρισελιέ δεν τον φυλάκισε, αλλά τον εξόρισε στους φίλους του, στην Αγγλία. Η παράδοση ήταν ανεφόρον. Με τους όρους της ειρήνης του Αλές, οι Ουγενώτοι έχασαν τα εδαφικά, πολιτικά και στρατιωτικά δικαιώματά τους. Αλλά διατήρησαν τη θρησκευτική ελευθερία που είχε δοθεί με το έδικτο της Νάντης. Να σημειωθεί βέβαια ότι οι προτεστάντες, φίλες και φίλοι, εξακολουθούσαν να έχουν μεγάλη επιρροή στο βασίλειο της Γαλλίας και έτσι δεν ήταν δυνατό να ανακληθεί το υπερβολικά γενναιόδωρο έδικτο της Νάντης, αλλά πολλοί καθολικοί, όπως είδαμε, το σκέφτονταν ήδη και κάποια στιγμή το άλλαξαν, είπαμε, με εκείνο του Φόντανεμπλό. Εγώ λέω να τιμήσουμε τους δύο μεγάλους αντιπάλους της πολιορκίας εκείνης, τον δήμαρχο της La Rochelle, τον Γκιτόν, και τον καρδινάλιο Ρισελιέ. Πώς να τους τιμήσουμε? Με το τραγούδι των Twin Peaks, Adversary, αντίπαλος.

Για επίλογο σήμερα έχουμε φίλες και φίλοι. Το δεύτερο στίχο του τραγουδιού με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή μας είναι το τραγούδι «Η Βασίλισσα και ο Στρατιώτης», «The Queen and the Soldier», της Σουζάν Βέγκα. Ο στρατιώτης είναι πλέον πάρα πολύ κουρασμένος και φτάνει κάποια στιγμή στο παλάτι. Ήθελε να μπει μέσα να δει ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή εκεί μέσα, η Βασίλισσα. Και της λέει κάποια στιγμή όταν εκείνη το ανοίγει την πόρτα: «Έβλεπα το παλάτι σου εδώ πάνω στον λόφο και αναρωτιόμουν πάντοτε ποια ήταν αυτή η γυναίκα για την οποία όλοι σκοτώναμε και σκοτωνόμασταν. Φεύγω όμως αύριο και εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ παρόλα αυτά πριν φύγω θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλισσα. Γιατί?» Για χαρά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες πόλεις στα δυτικά της χώρας. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ρισαράλντα δήλωσε ότι ο σεισμός έχει προκαλέσει το θάνατο 40 ανθρώπων. Στην επαρχία Βάγια ντε Κάουκα, όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, το Κάλι, έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι. Στην ορεινή πόλη Περέιρα, ο δήμαρχος δήλωσε ότι 18 άνθρωποι πέθαναν. Τρεις σκοτώθηκαν στο Πανισάλες, είπε ο δήμαρχος της πόλης, και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Μποναβεντούρα, το κύριο λιμάνι της Κολομβίας, στον Ειρηνικό, όταν κατέρευσε ένα κτίριο, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Τουλάχιστον 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Κάλι, ανέφερε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι σε αυτά. Η πόλη έχει ζητήσει την αποστολή ομάδων από την Μποκοντά και το Μεντεγίν για να συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ, στην επαρχία Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 107 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κολομβίας μέχρι και τον γειτονικό Ισημερινό. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχείρησαν επιγείες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ εστάληκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν στους Δήμους Ε1, Ε9, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου, προκειμένου να λάβουν το επίδομα πρώτων αναγκών των 600 ευρώ και την αποζημίωση οικοσκευής που φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Κλιμακώνεται ο πόλεμος στο έδαφος της Ρωσίας. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νίζνεκαμσκ του Τατραστάν, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 39. Το Νίζνεκαμσκ βρίσκεται περίπου 1.200 χιλιόμετρα ανατολικά των Ουκρανικών συνόρων και έχει πληθυσμό περίπου 240.000 κατοίκων. Παράλληλα, περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή έμειναν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας Ουκρανικών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές. Διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, ιδίως σε περιοχές του Νοβοροσισίσκ, σημαντικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα, και στο τουριστικό θέρετρο Γκελεντζίκ, σύμφωνα με ενημέρωση των περιφερειακών αρχών. Πολιτικές κόντρες προκάλεσε συνέντευξη που έδωσε στο NGR ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. «Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει», ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Παράλληλα, το ΚΚΕ δήλωσε ότι οι ανάγκες του λαού δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑ με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών. Έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και έχει διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 10 Αυγούστου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Κώστα Σαββίδη στην ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε να στείλετε για να το κοινοποιήσουμε. Είναι η εβδομάδα που παραδοσιακά οι Έλληνες πηγαίνουν διακοπές. Είναι η εβδομάδα που η Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα αδειάζουν. Σήμερα είδαμε τη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, καθώς η πόλη είναι σχετικά άδεια. Τι σχετικά δηλαδή? Εγώ το πρωί κατέβηκα στο κέντρο όπως χθες, όπως Κυριακή, και μάλιστα Κυριακή Αυγούστου. Όσοι είστε εκτός να το απολαύσετε, να γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Όσοι ετοιμάζεστε να φύγετε, να είστε προσεκτικοί. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε και είδαμε πολλά. Η Δευτέρα μας επιφύλαξε και μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, γνωστός από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σπουδαίες ταινίες. Μάθε παιδί μου γράμματα, κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Λούφα και Παραλλαγή, για το οποίο πήρε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου, αλλά και την εμβληματική ερμηνεία του στην σειρά Luna Park της ΕΡΤ. Όσοι είστε κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία θα την θυμάστε. Καλό ταξίδι, μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, όσον αφορά εσάς που φύγατε και δεν πήγατε μακριά, αλλά εδώ στη Χαλκιδική έχουμε ανακοίνωση από χθες από την τοπική κοινότητα Σάρτης προς τους καταδυσματάρχες που διαθέτουν beach bar να κλείσουν τη Στρόφιγγα. Επειδή η υπάρκεια νερού δεν επαρκεί τελικά, έχει γίνει παράκληση προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να μην επιτρέπεται το ντους στα καταστήματα μετά τη βουτιά στη θάλασσα. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμος Σιθωνίας έχει κάνει έκκληση σε όλους τους κατοίκους και καταστηματάρχες για ορθολογική χρήση νερού για να εξοικονομηθεί τουλάχιστον ως τις 31 Αυγούστου, και αυτό γιατί έχουμε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Βλέποντας φωτογραφίες το Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα από το πρώτο πόδι, εγώ τρόμαξα. Έχω να πατήσω στη Χαλκιδική πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια, αλλά όταν είδα φωτογραφίες θάλασσας σε παραλίες του πρώτου ποδιού, έπαθα ένα μικρό σοκ. Τις παρομοίασα με αυτές που βλέπουμε στην Κίνα, με χιλιάδες ανθρώπους τον ένα δίπλα στον άλλο να πλατσουρίζουν στα ριχά, στις ακτές. Είναι δύσκολη η κατάσταση, το κατανοώ, όλοι θέλουν ξεκούραση. Η Χαλκιδική δεν ξέρω κατά πόσο αντέχει με τις υποδομές της τόσους πολλούς επισκέπτες, ιδιαίτερα μάλιστα. Και κυρίως αυτές της Χαλκιδικής, το Σάββατο η αναμονή έφτασε μέχρι και τις 4 ώρες για να περάσουν τα σύνορα, και σύμφωνα με τους ανθρώπους εκεί του Τελωνίου, η κίνηση και η κάθοδος των Βαλκανίων αναμένεται να κορυφωθεί το 15 Αύγουστο. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ήθελα να ξέρω.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, και επειδή θα φύγετε και θα πάτε διακοπές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αν χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο, το πιο πιθανό, πώς αλλιώς θα φύγετε από τη Θεσσαλονίκη, πλοίο, αεροπλάνο ή αυτοκίνητο, έχετε το νου σας, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας πλην της Θεσσαλονίκης, δηλαδή μιλάμε για Ιμαθία, Κιλκής, Πέλα, Πιερία, Σέρες και Χαλκιδική, είχαμε αύξηση όσον αφορά τους νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Τα στοιχεία αφορούν τον Ιούλιο. Συνολικά καταγράφηκαν 45 τροχαία, 39 πέρσι, αλλά είχαμε περισσότερους νεκρούς, 2 περισσότερους νεκρούς σε σχέση με πέρσι. Είχαμε 9 νεκρούς σε σχέση με 7 τον Ιούλιο του 2025. 3 τραυματίστηκαν σοβαρά, 51 ελαφρύτερα, 63 συνολικά οι παθόντες. Από εκεί και πέρα, η υπέρβαση ορίου ταχύτητας, που σύμφωνα με τους αστυνομικούς είναι και ο κυριότερος λόγος για τα τροχαία είτε ατυχήματα είτε δυστυχήματα, εξακολουθεί να αποτελεί με διαφορά την πιο συχνή παράβαση. Καταγράφηκαν 2.183 περιπτώσεις παράβασης του ορίου ταχύτητας σε ένα μήνα, κάτι που σημαίνει ότι μία στις δύο παραβάσεις που βεβαίωσαν οι αστυνομικοί, ένας στους δύο από αυτούς που έπιασαν δηλαδή, ήταν για όριο ταχύτητας. Επίσης, 517 δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Ποιος δεν φοράει ζώνη ασφαλείας τη σήμερα ημέρα? Νομίζω ποια είναι αντανακλαστική η κίνηση των οδηγών με το που μπαίνουν στο αυτοκίνητο, αφού βάλουν μπρος ή μην και νωρίτερα, να βάζουν τη ζώνη ασφαλείας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, 517 δεν είχαν ζώνη ασφαλείας, 301 δεν φορούσαν κράνος, 202 οδηγοί οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ και 190 χωρίς άδεια.

0: 102.
1: Νέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ατάσα που στέλνει μήνυμα. Καλή εβδομάδα σε όλους εύχεται και άλλο κακό να μην μας βρει στους δρόμους, να μην μας βρει έτσι ακριβώς. Η ευχή της στα αυτιά όλων έτσι ώστε όταν θα φύγουμε να μην αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα κανένας και πουθενά. Και μένουμε Θεσσαλονίκη γιατί το Forbes παρουσίασε σύμφωνα με έρευνά του τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για να ζήσεις μετά τη σύνταξη. Ανάμεσά τους είναι και 4 ελληνικές πόλεις και ανάμεσα στις 4 αυτές και η Θεσσαλονίκη. Το αμερικανικό περιοδικό παρουσιάζει συνολικά 96 προορισμούς σε 24 χώρες, σε 5 ηπείρους, αξιολογώντας όχι μόνο το κόστος ζωής αλλά και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, φορολογία, ασφάλεια, πολιτική σταθερότητα, δυνατότητες μακροχρόνιας διαμονής, μετακινήσεις προς τις ΗΠΑ, γλώσσα αλλά και την έκθεση κάθε χώρας σε κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, στο τέλος του 2024 περίπου 712.000 Αμερικανοί συνταξιούχοι λάμβαναν παροχές κοινωνικής ασφάλισης ενώ ζούσαν εκτός ΗΠΑ, αριθμός που αυξήθηκε κατά 20% σε διάστημα 13 ετών. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το χαμηλό κόστος ζωής σε αρκετές χώρες. Στέγαση, καθημερινότητα, υπηρεσίες υγείας κοστίζουν λιγότερο σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το Forbes, είναι αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην Ηλιόλουστη στη Μεσόγειο και οι 4 ελληνικοί προορισμοί που προτείνει στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι Αθήνα, Κέρκυρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη. Από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας μας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το κόστος ζωής, το οποίο χαρακτηρίζει σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι και στις περισσότερες περιοχές μπορεί να είναι κατά το 1 τρίτο ή και περισσότερο χαμηλό. Αν είσαι Αμερικανός, θα έλεγα εγώ, είναι καλύτερες πόλεις για να μείνεις, όχι αν είσαι Έλληνας.

Καλησπέρα λοιπόν σε Αλέξανδρο που στέλνει την καλησπέρα του στην εκπομπή και σε όλους. Στην Ευτυχία, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όσους είναι και σε όσους δεν είναι διακοπές. Εύχεται και η Στέλλα εύχεται επίσης καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Αναπολούμε ήδη τις δροσερές μέρες του Οκτώβρη, λέει η Στέλλα, η οποία πήγε διακοπές και γύρισε. Εμείς, Στέλλα, ακόμη δεν τις αναπολούμε, γιατί δεν πήγαμε διακοπές ακόμη. Θα πάμε, οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία να πάμε και θα τις αναπολύσουμε όταν επιστρέψουμε με το καλό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα, ό,τι άλλο θέλετε. Καλησπέρα μόλις τώρα στην παρέα ολόκληρη από την Κωνσταντίνα και τον Αποστόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, πάρα μα πάρα πολύ, ιδιαίτερα αυτές τις ζεστές ημέρες του Αυγούστου, που όσοι έχουμε μείνει στην πόλη νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε εδώ στον 102 και είμαστε μια ωραία παρέα. Λοιπόν, επειδή θα πάτε 15 Αύγουστο το επόμενο διάστημα σε χωριά, σε πανηγύρια, μην απορρίσετε αν δείτε πιτσιρικαρία. Οι νέοι, όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα λένε οι άνθρωποι δηλαδή που οργανώνουν τα πανηγύρια, αλλά και διδάσκουν όργανα ή μουσικές ή χορούς λαϊκούς της λαϊκής μας παράδοσης, λένε ότι οι νέοι πια έχουν κάνει στροφή προς αυτήν τη λαϊκή παράδοση. Όλο ένα και περισσότεροι αναζητούν πανηγύρια στην περιοχή τους. Μάλιστα έχουν αρχίσει να γίνονται ιστοσελίδες, εφαρμογές και διάφορα τέτοια που μπορείς να βρεις που έχει πανηγύρι κοντά σου, να δεις τι γίνεται, πότε διοργανώνονται, ποιοι παίζουν κτλ. Αλλά όπως λένε και χοροδιδάσκαλοι, όλο ένα και περισσότεροι νέοι είναι αυτοί που απευθύνονται σε αυτούς προκειμένου να μάθουν παραδοσιακούς χορούς για να τους χορεύουν στα πανηγύρια. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι τα σπάνε. Ωραίο είναι αυτό, να διασκεδάζουν νέοι και μάλιστα με ρυθμούς και ήχους της δικής μας μουσικής και όχι της ξενόφερτης.

Έχουμε σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών και ήδη σήμερα πρώτη μέρα το πρωί ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το όριο των 8 και 15 στο μήκος και θα βρίσκεται στον τελικό. Το όριο δεν έπιασε αλλά πέρασε τον τελικό ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στην σφυροβολία στο ίδιο πρωτάθλημα ως 12ος. Όσον αφορά τον Τεντόγλου, έμαθε πριν από λίγο, μάθαμε όλοι δηλαδή, ότι ένα από τα φοβορή για μετάλλιο, δυστυχώς βέβαια, ο Ιταλός Ματίας Φουρλάνη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του της πρώτης και δεν τα κατάφερε. Μάλιστα είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του που φαίνεται ότι χάνει όλη την υπόλοιπη χρονιά. Σε λίγη ώρα στις 9 από την ΕΡΤ 2 Sport όλο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Θα έχουμε τους απογευματινούς αγώνες. Η Σταματία Σκαρβέλη, Ελληνίδα πρωταθλήτρια στη σφυροβολία, θα είναι η ελληνική συμμετοχή σήμερα το απόγευμα. Και για να μείνουμε στα καλά νέα και ελπίζουμε να έχουμε τα ίδια, πριν από λίγες προχθές δηλαδή, η Ελένη Ιακωβάκη ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 400 μέτρα με εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε ηλικίες κάτω των 20 ετών και μάλιστα η ίδια έκανε ρεκόρ πανελλήνιο με 55-99, βελτίωσε κατά πολύ το 57-10 που είχε σημειώσει η ίδια στον ημιτελικό και στις δηλώσεις της είπε ότι εγώ ήρθα για να τρέξω για την εμπειρία και βρέθηκα με ένα μετάλλιο. Η Ελένη είναι κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του Έλληνα πρωταθλητή στο ίδιο αγώνισμα, παρακολούθησε την προσπάθεια της κόρης του και μετά την κατάκτηση του μεταλλίου εξέφρασε δημόσια τη χαρά και την περηφάνεια του στα social media, ποστάροντας μια φωτογραφία της κόρης του που έλεγε «Πιο περήφανος δε γίνεται». Είμαι βέβαιος, πια όσο βέβαιος μπορώ να είμαι, ότι και η κόρη θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα και θα μας κάνει όσο πιο περήφανος γίνεται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out. Fade out.
3: Fade out.

πριν από λίγη ώρα μια λίστα με τους 80 κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βλέποντας τη λίστα αυτή, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως από την Ελλάδα αλλά και από αλλού. Και αυτό γιατί, ας δούμε λοιπόν την σειρά. Πρώτος Χακίμ Ολάζιον, δεύτερος Ντίρκ Νοβίσκι, τρίτος Γιάννης Αντιτοκούμπο, τέταρτος Νίκολα Γιόκιτς και πέμπτος Στίβ Νας. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι όλα καλά ως εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να άλλαζε κάπως τη σειρά σε κάποιους μπασκετμπολίστες. Ωστόσο, δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Ειδικά αν συνεχίσουμε και δούμε λίγο πιο κάτω. Στίβ Νας, Παου Γκασόλ, Τόνι Πάρκερ, Λούκα Ντόνσιτ και Τζοέλ Εμπίντ. Εκεί που γίνεται ο χαμός βέβαια είναι ότι ο Νίκος Γκάλης είναι στην 71η θέση. Και δεν είναι ότι ο Νίκος Γκάλης βρίσκεται στην 71η θέση, είναι ποιοι είναι αυτοί που είναι πάνω από τον Νίκο Γκάλη. Σύμφωνα με την Αμερικανική ιστοσελίδα, καλύτεροι παίκτες από τον Νίκο Γκάλη είναι μεταξύ άλλων ο Πολωνός Μάρτσιν Γκόρταρτ, ο Ρικ Φόξ από τον Καναδά, ο Νενέ από τη Βραζιλία, ο Μεχμέτ Οκούρ από την Τουρκία, ο Στίβενς Άνταμς από τη Νέα Ζηλανδία, ο Χινταγέτ Τουρκόγλου εδώ από τους γείτονες, ο Ντένις Σρέντερ, ο Ρίκι Ρούμπιο, ο Λουόλ Ντέγκ κλπ. Ήδη οι Έλληνες γράφουν διάφορα στα σχόλια όσον αφορά το ποιοι είναι καλύτεροι και ποιος είναι ο Νίκος Γκάλης, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα.

Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που πέρασε αποκαλύφθηκε το συμβόλαιο του Μοχάμεντ Σαλάχ με το οποίο υπέγραψε προκειμένου να πάει στην Τραμπζονσπορ και όχι μόνο το ποσό που θα πάρει αλλά όλες τις λεπτομέρειες του συμβολέου. Οι λεπτομέρειες αυτές όμως σοκάρουν. Εκτός από τα 30 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει ετήσιο μισθό συν 20 εκατομμύρια μπόνους μεταγραφής, θα πάρει ο μάνατζερ του 14 εκατομμύρια ευρώ. Θα αποκτήσει μια βίλα στο Ντουμπάι και μια δεύτερη βίλα στο Ουζονγκόλ, το οποίο είναι ένας παραθυριστικός παράδεισος σε λίμνη στα νότια της Τραπεζούντας. Γιατί άλλο συμφώνησε? Τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα γνωστής μάρκας, μία για τον πατέρα του, μία για τη μητέρα του, μία για τον αδερφό του και μία για τη σύζυγό του. Από εκεί και πέρα, ιδιωτικό σχολείο για τα παιδιά του, το οποίο θα πληρώνει η ομάδα, 20.000 μηνιαία αμοιβή για ιδιωτικό σεφ, προκειμένου να του μαγειρεύει, 10.000 ευρώ το μήνα για αμοιβή για το κομμωτήριο της σύζυγου του και 5.000 ευρώ το μήνα για χαρτί υγείας. Ένα έχω να σας πω. Δεν είμαστε άσχημοι. Φτωχοί είμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες πόλεις στα δυτικά της χώρας. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το εστιακό βάθος έφτασε τα 107 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα Μποκοτά, αλλά και στον Ισημερινό και τον Παναμά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια ντελ Κάουκα, ενώ 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μανισάλες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 3 παιδιά. Στην Περέιρα, κάτοικοι και διασώστες αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, ενώ στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 19 κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Μετασεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν τις επόμενες ώρες, αυξάνοντας την αγωνία για νέες καταρρεύσεις και δυσκολεύοντας το έργο των σωστικών συνεργείων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εστάλθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη είναι 2 φωτιές στην περιοχή της Χαλκίδας. Η μία καίει στα φανάρια της Λαμψάκου, ενώ η άλλη ξεσπάει στην περιοχή του Βατόντα. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο. Παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της λίγο μετά τις 6 στο νοσοκομείο του Βόλου. Πολιτικές κόντρες προκάλεσε η συνέντευξη που έδωσε στο NGR ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής της Ελλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία των θεσμών, τη διαφθορά και την ακρίβεια, υποστήριξε ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς, άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης και ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε διαφθορά και ακρίβεια ως δίδυμα αδελφάκια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν συγκρούεται με τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αφισβήτησε τον ισχυρισμό Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με συμφέροντα κατά τη διακυβέρνησή του και έθεσε ερωτήματα για τον ποινικό κώδικα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν την ευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το Πασόκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία και έχει διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκλήθηκε στο τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. με τον Απόστολο Παπαστάμο να κατακτά την έκτη θέση των 400 μέτρων μεικτή ατομική και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο να ακολουθεί στην 7η, ολοκληρώθηκε η πρώτη και μάλιστα διπλή ελληνική παρουσία σε τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Παπαστάμος, πρωταθλητής Ευρώπης πριν 2 χρόνια στο Βελιγράδι, έδωσε μάχη για να μπει στα μετάλλια, αλλά δεν κατάφερε να πλησιάσει το ρεκόρ του και έχασε έδαφος στο τελευταίο εκατοστάρι. Νωρίτερα, ο Στέργιος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε 4ο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά και τα αποτελέσματα της επόμενης κούρσας έπεσε στην 9η θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Εκτός τελικού έμεινε και ο Βαγγέλης Ντούμας στα 100 μέτρα πρόστιο, ο οποίος τερμάτισε 7ο στην πρώτη ημιτελική σειρά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα μεταβληθεί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κώστας Σαββίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. 693-0078-228. Στο Viber είναι αυτό. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Ακούσαμε στους τίτλους ειδήσεων, στις ειδήσεις πριν από λίγο, τον τραυματισμό μιας Ιταλίδας, Ιταλίδας ή Βρετανίδας, τέλος πάντων μιας τουρίστριας εκεί στο αεροδρόμιο της Σκιάθου από τουρμπίνες αεροπλάνου. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε το ατύχημα και μάλιστα σοβαρό τραυματισμό επέφερε αυτό το ατύχημα, διερευνώνται. Ωστόσο, η Σκιάθος είναι ένα παγκόσμιο σημείο ενδιαφέροντος για παρακολούθηση αεροπλάνων και είναι πολύ δημοφιλής προορισμός από τουρίστες του εξωτερικού που πηγαίνουν στο νησί μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Το αεροδρόμιο της Σκιάθου βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε έναν δρόμο που περνά από εκεί και σε μια παραλία. Την ώρα που απογειώνονται αεροπλάνα μεγάλου μεγέθους όπως τα Boeing, παραδείγματος χάρη, οι τουρμπίνες τους εξάγουν αέρα με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα πολλοί να πηγαίνουν εκεί προκειμένου να τραβήξουν βίντεο ή να φωτογραφηθούν, να ανεβάσουν stories στα social media με τέτοιες εικόνες να τους φυσά ο αέρας και να προσπαθούν να κρατηθούν για να μην παρασυρθούν. Έχουν φύγει βαλίτσες και άνθρωποι μέσα στην παραλία γιατί δεν μπόρεσαν να κρατηθούν. Δεν ξέρω αν ήταν εξαιτίας αυτού ο τραυματισμός της τουρίστριας, ωστόσο είναι από τους κορυφαίους δημοφιλείς προορισμούς του κόσμου το αεροδρόμιο της Σκιάθου ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Τι να πω, υπάρχουν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο που έχουν ανέβει και δείχνουν αυτούς τους ανθρώπους να πηγαίνουν εκεί επί τούτου για να τραβήξουν βίντεο και να φωτογραφηθούν σε τέτοιες συνθήκες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μετά την επιτυχία του ίδιου αλλά και της ομάδας του στο παγκόσμιο κύπελο, ο Έρλινγκ Χάλαντ θέλησε να απολαύσει μερικές ήρεμες ημέρες στη Σικελία πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με τη Manchester City, αλλά ούτε εκεί δεν τα κατάφερε. Ο 26χρονος λοιπόν, που σημείωσε 7 γκολ στο πρόσφατο Μουντιάλ, απολάμβανε χαλαρές στιγμές πάνω σε πολυτελές γιότ, όταν ξαφνικά είδε ένα σκάφος γεμάτο κόσμο να πλησιάζει προς το μέρος του. Οι επιβάτες, έχοντας αντιληφθεί, βλέποντας από μακριά ποιος είναι πάνω σε αυτό το γιότ, άρχισαν να ζητοκραυγάζουν και να βγάζουν φωτογραφίες των στάρ της Manchester City, προτού το σκάφος συνεχίσει την πορεία του. Η απρόσμενη επίσκεψη προκάλεσε την έκπληξη του διάσημου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός ότι έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε εκείνη την περιοχή σε τουριστικό αξιοθέατο. «Κάνουν τουριστικές βόλτες», λέει, «πηγαίνετε να περάσετε από εκεί που μένει ο Χάλαντ, ελάτε να δείτε που μένει ο Χάλαντ» και τέτοια. Δεν έχω ξαναδεί εγώ κάτι τέτοιο, πάντως σχολίασε γελώντας. Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε στα social media και έγινε viral αφού κατέγραψε την έκπληξη του επιθετικού μπροστά στην συνάντηση με τους θαυμαστές του εμπλό. Ωστόσο, καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν σιγά σιγά και αναμένεται σε λίγες μέρες να επιστρέψει στην ομάδα του για να ξεκινήσουν και οι υποχρεώσεις των αγώνων.

Και επειδή εμείς Χάλαντ δεν είμαστε για να κάνουμε διακοπές σε πολυτελές γιότ, οι Θεσσαλονικείς προτιμούν την Πλάζα Ριτσού στην Καλαμαριά, που από το πρωί καθημερινά γεμίζει από κόσμο που θέλει να απολαύσει λίγες στιγμές δροσιάς, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να πάει προς Χαλκιδική ή προς Πιερέα σε άλλες παραλίες. Είναι μια κοντινή και εύκολη λύση, μικροί και μεγάλοι φόρουν μαγιό και φτάνουν εκεί στην παραλία, τώρα ειδικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, ένα γρήγορο μπάνιο, μια βουτιά ή ακόμα και να αράξουν εκεί περνώντας την ημέρα ολόκληρη δίπλα στη θάλασσα. Όσοι τελείωσαν οι διακοπές τους και ξέμειναν εδώ, όσοι δεν πήγαν και ξέμειναν εδώ, οποιοδήποτε μπορεί να πάει εκεί και να απολαύσει μια βουτιά, και μάλιστα όσοι δεν θέλουν να μπουν στη θάλασσα μπορούν να καθίσουν στο δημοτικό αναψυκτήριο που βρίσκεται εκεί για να απολαύσουν δίπλα στη θάλασσα κάτι που θα πάρουν. Είναι η μοναδική οργανωμένη παραλία στον αστικό ιστό, διαθέτει ναυαγοσώστη, η ποιότητα των υδάτων είναι καλή αφού γίνονται έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς είναι η ποιότητά τους, και η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν υπάρχει χρέωση για χρήση ξαπλώστρας ούτε για ελάχιστη κατανάλωση, όπως έχουμε δει κάτι νούμερα που χάνεις την μπάλα όταν τα ακούς για ελάχιστη καταναλώσεις ή για μέγιστη παραμονή στην ξαπλώστρα ή για τα ρήφα που κόβουν τα beach bar. Οπότε όσοι μείνατε εδώ και θέλετε λίγη δροσιά, ορίστε μια βόλτα από εκεί για να την απολαύσετε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα και στην Κατερίνα που εύχονται καλό βράδυ σε όλη την παρέα. 693-0078-228 693-0078-228 είναι αριθμός στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Και δεν ζεσταίνονται μόνο οι άνθρωποι και να ζητούν ανάσες δροσιάς, αλλά ζεσταίνονται και τα ζώα. Και μπορεί εδώ να έχουμε αλεπούδες και αγριογούρουνα και λύκους που πλησιάζουν τον αστικό ιστό και τους ανθρώπους, αναζητώντας κυρίως φαγητό αλλά και δροσιά. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου έχουν επίσης υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στο Λος Άντζελες, με τη θερμοκρασία να είναι μέχρι και 10 βαθμούς πάνω τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, έχουν τις αρκούδες. Κάμερα ασφαλείας λοιπόν στο Λος Άντζελες κατέγραψε μια μεγάλη μαύρη αρκούδα να μπαίνει σε βίλα στην περιοχή, να μπαίνει στον κήπο σαν κυρία, να βουτά στην πισίνα, να αράζει και για περίπου 5 λεπτά στο σπα και να φεύγει κυρία χωρίς να δίνει καμία σημασία στο σκυλί της οικογένειας που ήταν παρόν και τις γάβγιζε εκεί δίπλα, τίποτα. Μπήκε κανονικά, βούτυξε στην πισίνα, άραξε και στο σπα, έγραψε το σκύλο και σηκώθηκε, έφυγε. Τουλάχιστον δροσίστηκε και προσέφερε και μια ωραία εικόνα.

Σαν σήμερα, σαν φέτος για την ακρίβεια, συμπληρώνονται 40 χρόνια από το γκολ με το χέρι του Θεού. Για όσους είστε μικρότεροι και δεν το γνωρίζετε, αν και το βρίσκω λίγο απίθανο, όλοι ξέρουν το γκολ με το χέρι του Θεού. Είναι το ιστορικό γκολ που είχε πετύχει απέναντι στους Άγγλους ο Diego Armando Maradona. Αντί για το κεφάλι σκόραρε με το χέρι, VAR δεν υπήρχε τότε. Ο διαιτητής το μέτρησε κανονικά και η Αργεντινή προκρίθηκε στον τελικό, στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού. Ο Τινίσιος μετά από 40 χρόνια θα μπορεί να κοσμεί το σπίτι, το γραφείο ή οποιοδήποτε μέρος θα επιθυμεί, αυτός που δεν θα λογαριάσει πόσα χρήματα θα δώσει και θα την αποκτήσει. Η μπάλα λοιπόν με την οποία ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι στο 2-1 των Αργεντινών επί των Άγγλων στους αγώνες εκείνου του παγκοσμίου κυπέλου βγαίνει σημαντιμοπρασία. Η τιμή εκείνης ορίστηκε στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια από τον Νίκο Δήμο Πρασιών που ξεκινά αυτή την δημοπρασία. Οι προσφορές αναμένεται να φτάσουν ως και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Για όποιον ενδιαφέρεται, η δημοπρασία για την μπάλα αυτή θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Αυγούστου.

Πριν από λίγες μέρες υπήρξε μια έντονη φημολογία ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα το πάρει το κορίτσι. Είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, άγνωστο πώς, ότι ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής θα παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του και μητέρα των παιδιών του, τη Τζορτζίνα Ροντρίγκες, και το προηγούμενο Σάββατο, έξω από τον καθεδρικό ναό του Φουντσάλ στη Μαδέιρα, γινόταν ένας γάμος. Και από στόμα σε στόμα, για την ακρίβεια από κινητό σε κινητό, κυκλοφόρησε ότι ο γάμος αυτός επρόκειτο να είναι του CR7, του Κριστιάνου Ρονάλντο. Περισσότεροι από 2.000 θαυμαστές του διάσημου ποδοσφαιριστή κατέκλυσαν το χώρο και άρχισαν να φωτογραφίζουν το καθεδρικό ναό, πιστεύοντας ότι θα είναι ο γάμος του διάσημου ποδοσφαιριστή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε όταν έφτασε έξω από την εκκλησία ένα γκρι πολυτελές αυτοκίνητο, μεταφέροντας την ύφη. Πολλοί περίμεναν ότι θα είναι η Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Σήκωσαν κινητά, άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες και βίντεο για να καταγράψουν την άφηξή της. Κάποια στιγμή ακούγεται κάποιος από το πλήθος να λέει ότι δεν είναι η Τζορτζίνα Ροντρίγκες. Ο ιερέας του ναού έσπευσε να λύσει την παρεξήγηση, ξεκαθάρισε ότι το ζευγάρι που παντρευόταν δεν είχε καμία σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και μάλιστα είπε ότι είναι ο μοναδικός γάμος που ήταν προγραμματισμένος εκείνη τη μέρα στο συγκεκριμένο ναό. Μάλιστα είπε ακόμη ότι δεν γνώριζε επικείμενη κράτηση του χώρου για τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βλέποντας το βίντεο στο Instagram, σχολίασε κάτω από αυτό βάζοντας ένα emoji με γέλια μέχρι δακρύων στη σελίδα του καθεδρικού ναού στα social media, που δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από αυτό τον χαμό που προκάλεσε η φημολογία για το γάμο του Κριστιάνο. Έγραψαν μετά από πολύ σύγχυση στο δρόμο με τόσους δημοσιογράφους και τουρίστες: «Επιτέλους καταφέραμε να κλείσουμε την εκκλησία και να το γιορτάσουμε. Τι άλλο θα συμβεί;»

κάτσε σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέτων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια.

όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Και αν αντί για διακοπές θέλετε να φύγετε τελείως από τη χώρα και να μην ξαναγυρίσετε, εμείς θα σας πούμε πού θα πρέπει ή μάλλον πού είναι καλύτερο να πάτε για μετεγκατάσταση. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε και βαθμολογεί 192 χώρες σε 24 μετρήσεις που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες, χρηματοοικονομικά και φορολογικά, βιωσιμότητα και υγεία, ασφάλεια και σταθερότητα, εγκατάσταση και ευκαιρίες. Η καλύτερη χώρα για μετεγκατάσταση βρίσκεται στην Ευρώπη και είναι η Εσθονία. Κατέλαβε την πρώτη θέση σε όλο τον κόσμο χάρη στην τραπεζική της υποδομή, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας για τους ξένους, καταγράφοντας σκορ 99 με άριστα το 100. Οπότε αν θέλετε να πάτε να ζήσετε στο εξωτερικό, η καλύτερη χώρα λοιπόν σύμφωνα με την έρευνα είναι η Εσθονία. Άλλες χώρες στην Ευρώπη που είναι σε αυτή τη λίστα στις 10 πρώτες δηλαδή, η Πορτογαλία είναι στην τέταρτη, η Λιθουανία στην έκτη και στις δύο τελευταίες η Τσεχία και η Μάλτα. Άντε, ώρα είναι, όποιος θέλει να το αποφασίσει.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out, το πρώτο της εβδομάδας του 15 Αυγούστου έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Και θα ακούσετε εσείς αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο. Αύριο ραντεβού εμείς στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Ο μέχρι τώρα απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους φτάνει τους 111. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την πρωτεύουσα Μποκοτά, αλλά και στον Ισημερινό και τον Παναμά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια ντελ Κάουκα, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις Πανισάλες. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον τρία παιδιά. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 61 κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, ενώ εστάλθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστρια στη Σκιάθο. Παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδικομιδή της λίγο μετά τις 6 στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον 29 Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Στέλιος Ράμφος, ηλικία 87 ετών, είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στο προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για αύριο βράδυ στις 10 και 16. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο στο τελικό των 4x200 μέτρων ελεύθερων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 25χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος σε 1 λεπτό 44 δευτερόλεπτα 93 δέκατα καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του. Η ελληνική ομάδα με Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο τερμάτισε 8η, αν και σημείωσε και αυτή νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στη διπλή ελληνική παρουσία στο τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική. Νωρίτερα, ο Στέριος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε 4ο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά κατά αποτελέσματα της επόμενης κούρσας έπεσε στην 9η θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια-ανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα μεταβλητεί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λας Πριέγια, τουλάχιστον 111 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 87 τραυματίστηκαν. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Ο πρόεδρος, ο οποίος ορκίστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια ντελ Κάουκα, ενώ στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 61 κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο του Βόλου. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την 29η Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Αλλά και η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% της χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση νερού. Συνολικά 99 νομοί βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής, ενώ 67 έχουν τεθεί σε κατάσταση κρίσης. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος, ηλικία 87 ετών, είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη και Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θανάση Πετραλιά, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που είναι προγραμματισμένος για αύριο βράδυ στις 10:16. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο στο τελικό των 4 με 200 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο 25χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος σε ένα λεπτό 44.93 δέκατα καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του. Η ελληνική ομάδα με Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο τερμάτισε 8η, αν και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.8.15. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στη διπλή ελληνική παρουσία στο τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική. Η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο αφού κατέλαβε την 6η θέση των προκριματικών. Νωρίτερα, ο Στέριος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε τέταρτο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά και τα αποτελέσματα της επόμενης κούρσας, έπεσε στην ένατη θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όποτε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεότερη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν άφησε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα και τον Ισημερινό. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο Ντελαεσπριέγια, τουλάχιστον 111 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και 87 τραυματίστηκαν. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Ο πρόεδρος, ο οποίος ορκίστηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες, κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοντά. Οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες καταγράφηκαν στις περιοχές Ρισαράλντα και Βάγια Ντελ Κάουκα, ενώ στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Κολομβίας ενημέρωσε ότι 6 αεροδρόμοι ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους αφού επέστησαν ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν 3 μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στον κατελημένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Σοβαρός τραυματισμός 52χρονης τουρίστριας στη Σκιάθο. Παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη υπήκοος Ιταλίας υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως είναι όμως μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την 29η Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας. Το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Αλλά και η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ξηρασία και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, με αποτέλεσμα σχεδόν το 70% της χώρας να υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση νερού. Συνολικά, 99 νομοί βρίσκονται τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής, ενώ 67 έχουν τεθεί σε κατάσταση κρίσης. Πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Τέλειος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Είχε γράψει πάνω από 30 βιβλία και είχε διδάξει φιλοσοφία στη Γαλλία και στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κηδεία του Στέλιου Ράμφου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο 28χρονος Άλτης, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χρειάστηκε μόλις 2 άλματα στον προκριματικό προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που είναι προγραμματισμένος για αύριο βράδυ στις 10 και 16. Παράλληλα, στον τελικό της φυροβολίας πέρασε η Σταματίας Καραβέλη, επιτυχάνοντας με την τελευταία της προσπάθεια επίδοση που την έφερε στην προνομιούχο 12η θέση. Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ από τον Δημήτρη Μάρκο στον τελικό των 4x200 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Ο 25χρονος πρωταθλητής κολύμπησε πρώτος σε 1.44.93, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του. Η ελληνική ομάδα με Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο τερμάτισε 8η, αν και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.08.15. Ο Απόστολος Παπαστάμος κατέκτησε την 6η θέση και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος την 7η στη διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό του 400 μέτρων μεικτή ατομική. Η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, αφού κατέλαβε την 6η θέση των προκριματικών. Νωρίτερα, ο Στέριος Μάριος Μπίλας, αν και έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα και τερμάτισε 4ο στον πρώτο ημιτελικό του αγωνίσματος, μετά και τα αποτελέσματα της επόμενης κούρσας έπεσε στην 1η θέση του συνόλου και κατά αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός τελικού για μόλις 4 χιλιοστά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και σε ανατολικά βόρεια-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Let me say the same thing.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούει.